Είδα, θα φτάσουμε στον προορισμό μας, τον πνευματικό. Αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, αγών για τον άφθαρτο Στέφανο. Προσπάθησε να είσαι κοντά στο Χριστό για να καλλιεργηθείς και καρδιακός δια της θείας του αγάπης. Η γνώση πολλάκις βλάπτει, έστω κι αν είναι για θεία ζητήματα. Η αγάπη προς τον Χριστό και ιδίως να θέλεις να είσαι για πάντα με Αυτόν είναι τελεία εξασφάλισης της πνευματικής σου ευτυχίας που είναι και αιώνια. Τρέχε με χαρά και ακολούθη τον νυμφίον της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Μη σκεπτωμένη το δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι του δρόμου της ζωής για να φτάσεις μια μέρα ασφαλώς πλησίον του αγωνοθέτου Ιησού, που έχει έτοιμο το στέφανο για κάθε εκλεκτή ψυχή, για να στολίσει την κεφαλή εκείνης που με πόθο και αγάπη πέρασε τα δύσκολα μονοπάτια της ζωής. Αυτά σκέπτομαι και γι' αυτό σε παρακαλώ να νικήσεις για να αξιωθείς σε εκείνη τη μεγάλη παρέλαση των χριστιανών, να σε δω λευκοφορούσα με τα αγνά φορέματα της Παρθενίας και στεφανωμένη με άνθη αρετής να διέρχεσαι έμπροσθεν του μεγάλου βασιλέως Χριστού, καθώς και τα τόσα πρόσωπα που γνωρίζω και αγαπώ.

πνευματική συνταγή. Από την επιστολή σου μαθαίνω μερικά ζητήματα των αγώνων σου. Προσπάθησε με την προσευχή και τη μελέτη να έχεις μια επαφή με τον Κύριο, τον υμφίον της ψυχής σου, τον Ιησού Χριστό. Απόφευγε κάθε ανάγνωση που μπορεί να σε βλάψει πνευματικώς, καθώς και από συναναστροφάς που δεν έχουν εντός αυτών τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Η προσευχή, η θερμή και η προσοχή με την καλλιέργεια της αγάπης και ταπεινώσεως θα είναι η συνταγή προς υγεία ψυχής και σώματος. Προσευχή, μελέτη, συναναστροφή. Αδελφέ, πάντοτε σε σκέπτονται και προσεύχονται για σένα. Και πάλι έρχομαι στο δικό σου ζήτημα. Η προσευχή σου πάντοτε να είναι θερμή και με δικά σου λόγια λέγε το τι αισθάνεται ο εαυτός σου. Η δε μελέτη θρησκευτικών βιβλίων να είναι προσεκτική και χωρίς διαλογισμούς, για να σου δώσει τη δύναμη στην προσευχή να πλησιάσεις τον υμφίον σου Ιησού. Συναναστροφή με κορίτσια που έχουν διάθεση για σωτηρία ψυχική πάντοτε να έχεις, για να μπορέσεις να καλλιεργηθείς και να καλλιεργήσεις και αυτά. Αξιοποίησης του χρόνου, μνήμη θανάτου. Αυτό το έτος που έφυγε, χωρίς να σκεπτόμεθα ότι χάνουμε ένα χρόνο της ζωής μας, που άγνωστον είναι εάν τον άλλο χρόνο θα βρισκόμεθα στη ζωή εσύ και εγώ. Ο θάνατος είναι ο πλησιέστερος φίλος του ανθρώπου, γι' αυτό πάντοτε να συντομεύομεν τας υποθέσεις μας τας κοσμικάς, για να μην ευρεθόμεν χωρίς λάδι αρετών στο λιχνάρι μας την ώρα που θα μας καλέσει ο Κύριος να λογοδοτήσομεν για όλα τα περασμένα χρόνια μας. Όλα αυτά ας είναι αυτό το χρόνο η μελέτη σου, για να παρουσιαστείς κατόπιν με αποθήκες γεμάτες πνευματικότητα και όχι με αδιανές και με διάφορα ζώα μικρά και μεγάλα προς καταστροφήν και αυτών των αρετών. Λοιπόν, σου ευχόμεθα αυτό το χρόνο υπερπλήρης να είναι η πνευματική σου αποθήκη αρετών. Τα αγαθά της ησυχίας εις το ερημικόν περιβάλλον. Άγιε ημέρε είναι μεγάλη διδασκαλία για κάθε χριστιανό. Και εδώ στην ησυχία και ερημιά μπορεί κανείς με περισσότερα προσοχή να συγκεντρωθεί όχι μόνο εντός της εκκλησίας, αλλά ευρισκόμενος και απ' έξω εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν είναι μακράν της Γεθσημανής, ούτε μακράν του Γολγοθά. Ενώ στον κόσμο μόλις φύγεις από την πόρτα της εκκλησίας αμέσως αλλάζουν τα συναισθήματα, όσο θερμά και αν είναι εντός της εκκλησίας. Γι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες και προφήτε έτρεχαν στην εκκλησία, έβλεπαν τον Θεόν και εκεί στην ερημιά έκανε ο Χριστός την επίσκεψή του και ο άνθρωπος με θάρρος παρουσίαζε την καρδιά του. Ανάγκη πεπειραμένου πνευματικού οδηγού και πρακτικού διδασκάλου. Χάρηκα πολύ για την πνευματική σας πρόοδο και την πρόσληψη του νέου παιδιού. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τας προσπαθίας αυτάς και να σας αξιώσει να υπηρετήσετε τον αμπελώνα του με ένα πνεύμα όλοι. Δεν πρέπει να σας αποκρύψω ότι και εμένα με απασχολεί το σοβαρό ζήτημα του πνευματικού σας ρυθμιστού και καθοδηγητού. Τώρα ακριβώς που παίρνετε την ολοκληρωτική απόφαση να αφοσιωθείτε στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, θα σας πολεμήσει ποικιλοτρόπως ο διάβολος και δια τούτο είναι πολύ απαραίτητο να έχετε στο πλευρό σας έναν πεπειραμένον και δοκιμασμένον πατέρα, όχι να γνωρίζει τη ζωή αυτή μόνο θεωρητικός. Τότε κι εσείς θα δυνηθείτε να απολαύσετε την αγγελική ζωή, να γίνετε δε συγχρόνως και φως διάλας ψυχάς. Προσεύχεστε λοιπόν με πίστη ακλόνητον και ο Κύριος θα σας αποστείλει ένα τέτοιο δούλο του. Η δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό αγαπητέ πρέπει να έχεις τακτικά συνομιλίας με τον Βασιλέα Χριστό, καθώς και πολλή προσευχή και προσοχή στον εαυτό σου από τα σκόνας τας κοσμικάς, διότι αυτά καταστρέφουν τα πνευματικά εργαλεία και εμποδίζουν την επικοινωνία με τον Ιησού.
όταν η καρδιά είναι προφυλαγμένη από κάθε σκέψη όχι καλή, η λειτουργία της θα είναι κανονική πνευματικώς. Η ψυχή θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλει τηλεγραφήματα εις τη χώρα των εκλεκτών, εις την Άνω Ιερουσαλήμ, άνευ εμποδίων. Η προσευχή ας είναι το μόνο που πρέπει να σε απασχολεί, διότι μέσω αυτής θα αποκτήσεις τη δύναμη εις έργα μεγάλα και θαυμαστά. Από το οπλοστάσιο των Αγίων Πατέρων. Αγαπητέ μου, πολλοί νήλιν μας παρέχουν τα χρυσορυχεία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Εις τα σελίδας των συγγραμμάτων θα βρείτε ό,τι θα σας χρειαστεί σε όλη σας την πορεία. Οι πατέρες μπορούν να μας δώσουν τα πιο ισχυρά όπλα για την στρατιωτική ιεραποστολήν. Τι ούτω τρόπος με τη μελέτη των πατέρων, με τη θερμότητα της καρδίας, την οποία αυξάνει όλο και περισσότερο η φλόγα του Αγίου Πνεύματος, και με τον ενθουσιασμό τόσων χριστιανών νέων που θα βρεθούν παρά το πλευρόν σας, ορισμένος θα εύρωμεν εκατονταπλασίαν δύναμην ατομικής ενεργίας. Η φροντίδα του καλού ποιμένος. Πνευματική μου κόρη, ξέρεις πόσα συναισθήματα δημιουργούνται σε μια πατρική ψυχή όταν έχει δυο παιδιά μέσα στην ερημιά και αγωνίζονται μόνα, εκεί που έχουν φωλιές όχι μόνο λύκοι αλλά και φίδια και άλλα αρπακτικά ζώα. Εκείνα όμως πάντοτε είναι κοντά στον καλό βοσκό. Εκείνος πολύ αγαπά τα πρόβατά του και έχει θυσιαστεί για αυτά στους βράχους του Γολγοθά. Αυτός σας παρακολουθεί. Και αν μπορούσατε να έχετε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, τότε θα βλέπατε τον Ιησού Χριστό όχι να σας έχει πλησίον του, αλλά και στην αγκαλιά του, για να σας προφυλάξει από τα νύχια του διαβόλου. Για τούτο κι εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω τον Ιησού Χριστόν και να τον παρακαλώ ποτέ να μην σας αφήσει μοναχές του κόσμου τα σκοτεινά δρομάκια. Πρέπει όμως κι εσύ μαζί με την αδελφή να έχεις φύλας την προσευχή, την προσοχή και την μελέτη, για να μπορείτε να ακολουθήσετε τον Κύριο της δόξης και των υμφίων της ψυχής σας. Πνευματική πανοπλία. Εάν θα προσέξεις θα γνωρίσεις τη φωνή μου, η οποία σου λέγει «Τον Χριστόν αγάπα». Η χαρά η οποία κατέλαβε την καρδία σου είναι πρόδρομος της αφήξεως του γλυκητάτου σου Εμμανουήλ, δηλαδή με θυμόν ο Θεός. Λοιπόν, προσευχή, μελέτη, εξομολόγησης και θεία μετάληψης. Ας είναι τα όπλα σου.

0: πνευματικές υποθήκες και αποφθέγματα του πατρός Αμφιλοχίου. Ακούσατε μου, ο τέκνα, σεμνά γάρερο και ανοίγω από χιλέον ορθά. Παροιμίες, κεφάλαιον 8, στίχος 6. Μη απανένουν ουθεσίαν αγίων ανδρών, καν γνωστικός την χάνεις, και τούτο γάρ καρπός γνώσεως. Άγιος Εφραίμ. Εσοφές συμβουλέ και πνευματικέ υποθήκε ελέχθησαν υπό του Αγίου Γέροντος Αμφιλοχίου προς τα πνευματικά του τέκνα κατά καιρούς, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτό αποφθέγγεσθε δια την ψυχική των ωφέλιαν, την σοφήν διαφώτισην και την πνευματικήν καθοδήγησήν των. Είναι ο καρπός πείρας της Αγίας Ζωής του, η οποία υπήρξε ένα συνεχής αγών και μία άλυσης δοκιμασιών. Τον βίον του παρήχεν ο αείδημος εις τους άλλους τύπων και υπογραμμών των λόγων, διότι όχι μόνον έλεγε και ενουθέτει, αλλά πρωτίστως επίη τα διδασκόμενα, συμφώνως με το παιδαγωγικό αξίωμα του Κυρίου ημών, ποιήσεις και διδάξεις. Από το πλήθος των πνευματικών του συμβουλών σταχυολογούμε ορισμένας ενδεικτικός και δειγματολογικός όσας η επιμέλεια των εξομολογουμένων και διδασκομένων αδελφών μας διέσωσε ως πολυτίμους αδάμαντας. Και είναι αυτε ποικίλε, απαστράπτουσε με απλότητα και σοφία τας μας μαρμαριγάς της χάριτος, η οποία ως κατάλληλων δοχείων τον επλημμύριζε και τον εσκέπαζε. Διότι συμφώνως με τους λόγους Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, άλλο πράγμα είναι να εξηγεί κανείς τους λόγους με κάποια γνώση και διανοητικός, και άλλο πράγμα είναι να κατέχει τον θησαυρόν και την χάριν, την γεύσιν και την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος, πραγματικός και εμπράκτος και με τελείαν βεβαιότητα και εις τον εσωτερικόν άνθρωπον και εις τον νουν. Τα συμβουλάς αυτάς του πατρός Αμφιλοχίου τας διακρίνομεν εις πνευματικάς υποθήκας, δηλαδή νουθεσίας κατά θέματα με ευρυτέρα κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη και εκτενεστέρα διδασκαλία, και δεύτερον εις αποφθέγματα, δηλαδή συμβουλάς εοποίοι ελέχθησαν επιγραμματικώς υπό μορφήν γνωμικών. Πρώτον, πνευματική υποθήκη. Πού και έστι πας άνθρωπος πιστός προς το δούνε συμβουλήν τη ζητούση, αλλώς της παραθεού λαβών το χάρισμα της διακρίσεως και της εγχρονίσεως εν τη ασκήση διορατικό νουν κτισάμενος. Πέτρου Δαμασκηνού, προήμιον, Φιλοκαλία, τόμος τρίτος. Αυτοεξέτασης, προσοχή. Να εξετάζομαι κάθε στιγμή τον εαυτό μας, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, σε τι επέσαμε και υστερήσαμε, και να διορθωνόμαστε, γιατί πολλές φορές η απροσεξία και ο σατανάς που παραφυλάει κάθε στιγμή πώς να αρπάξει τον κόπο μας, μπορεί από κάτι τέτοια γελία μικροπράγματα να δώσει αφορμή και να χάσουμε όλο μας τον κόπο που κερδίσαμε με πολλή προσπάθεια. Θα αγωνιζόμεθα ως να φτάσουμε μια μέρα ξαφνικά στην πατρίδα μας εκεί πάνω. Και τι έχουμε να βλέπουμε εκεί. Πόσο διαφορετικά θα τα βλέπουμε. Θα θυμόμαστε δε τη ζωή μας εδώ και θα λέμε τι ανόητοι που ήμασταν τότε. Δεν είχαμε υπομονή, δεν είχαμε το ένα, δεν είχαμε το άλλο. Νηστεία και εγκράτεια με διάκριση. Πρέπει το φαγητό σας και το ψωμί που σας παρέχετε στην τράπεζα να μην το αφήνετε, γιατί αυτό όχι μόνο ευγενικό δεν είναι, αλλά και επικίνδυνο. Εσείς οι νέες θέλετε πολλές θερμίδες για τον οργανισμό σας. Όταν λοιπόν δεν τρώτε, είτε από ιδιοτροπία, είτε από άσκηση, και η υγεία σας σιγά σιγά καταβάλλεται. Όχι μόνο έρχεται περισπασμός στο κοινόβιο, μα μπορεί να λογιστεί και σαν αυτοκτονία. χάνει που στα χρόνια μας δεν υπάρχουν γεροί οργανισμοί. Να μην προσέχετε κιόλας. Εμείς έχουμε σας τα νιάτα για να σας δώσουμε οπλισμό και εφόδια για αγώνες και για μάχες. Μα όταν είσαστε άρρωστες, τίποτα δεν γίνεται. Βλέπω με τους πατέρας που έκαναν με νηστείες και εγκράτειες, πάντα όμως με διάκριση και με μέτρο, και ιδίως τους νέους οργανισμούς. Βλέπω με τον Μέγα Παχώμιο πόσο αυστηρά επετίμησε τους μαγείρους και οικονόμους όταν γυρίζοντας από κάποια περιοδία στη Λαύρα έμαθε πως δεν μαγείρευαν όταν έλειπε, μα ξηροφαγούσαν κάνοντας άσκηση και μαζί με τους μεγάλους εστερούντο και οι μικροί. Όταν δεν έχουμε υγεία σωματική, ούτε να προσευχηθούμε ούτε να κάνουμε τα καθήκοντά μας μπορούμε. Εγώ το νιώθω και στον εαυτό μου πολλές φορές.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε της Ηγουμένης ημών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Αγία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου σα οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδή αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειτος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα.

0: όμωσα και αίσθησα του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους εμίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εκοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, πως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους αιωτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα ιδού ον εμφύο σου βλέπουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον εμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύε ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των νυκτηρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερέμπωξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έκ μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλο απαντά σε αυτά τα νούμερα. Τον εκοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Από όπου κυκλοφορεί τελευταία το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, νέο βιβλίο του συγγραφέα, Χρυσέ Ζωή Αέρα, Φύσα ως Εμάς. Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γίνοντας μέσα μας μια αντάβια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Εμείς θα συνεχίσουμε με μια μάλλον προτελευταία εκπομπή, από όσο βλέπω, το πόσο υπολοιπόμεθα δηλαδή, μέχρι το τέλος του βιβλίου του Παντελή Πάσχου, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, νεοελληνική απόδοση του Παντελή Πάσχου, επιστημονική επιμέλεια του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής επίσης Αθηνών Κωνσταντίνου Μπελέζου, εκδόσεις Ακρίτας, ένα καταπληκτικό βιβλίο. Και απόδοση από τον κορυφαίο Έλληνα αγιολόγο Παντελή Πάσχου, του νέου μητερικού, μια συλλογή διδακτικών μητροπατερικο-ασκητικών διηγήσεων για τη γυναικεία αρετή και τη γυναικεία αγωνιστικότητα, μας καλεί και μας προκαλεί συνάμα να επανατοποθετηθούμε στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται η γυναικεία μορφή και η γυναικεία αγιότητα, η άσκηση της μετάνοιας και του γυναικείου χαρίσματος εντός της ζωής της Εκκλησίας. Μας καλεί και μας συγκαλεί ως μέλη του Κυριακού Σώματος να ξαναγκαλιάσουμε το γυναικείο χάρισμα και τη γυναικεία διακονία με τη χριστιανική βεβαιότητα βεβαιότητα ότι στον καινούργιο κόσμο του Θεού, που καίνει άρσεν και θύλοι, αλλά πάντες εισεσμένεν Χριστό Ιησού. Καλή σακρόση, μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.

της σπηλαιωτήσης κανονικής. Κανονική ονομάζεται κυρίως η παρθένος κόρη γυναίκα που αφιερώνεται στην υπηρεσία της Εκκλησίας δίχως να καρεί και χειροθετηθεί μοναχή. Ένας Άγιος Αναχωρητής διηγήθηκε στους αδελφούς τούτη την ιστορία. Μια μέρα, καθώς ήμουν καθισμένος στην έρημο, άρχισα να αισθάνομαι μια στενοχώρια και μια μελαγχολία. Ένας λογισμός μου έλεγε: «Έβγα και πήγαινε να περπατήσεις στην έρημο». Περπάτησα και έφτασα σε ένα χυμαρό. Και βλέποντας μακριά, κάτω από το φως της σελήνης, ήταν ήδη νύχτα βαθιά, βλέπω κάποιον δασίτριχο να κάθεται πάνω σε μια πέτρα. Στην αρχή νόμισα πως ήταν λιοντάρι και έκοψα το βήμα και την πορεία μου προς εκείνη την κατεύθυνση. Μετά ξανασκέφτηκα πως, ακόμη κι αν ήταν λιοντάρι, δεν έπρεπε να το φοβηθώ, αλλά να έχω θάρρος και να πιστεύω στη χάρη του Χριστού. Ξεκίνησα λοιπόν πάλι το δρόμο μου προς εκείνη την πέτρα. Κοντά στην πέτρα υπήρχε μια μικρή τρύπα. Μόλις με είδε από μακριά να πάω προς τα εκεί, δίνει μια και μπαίνει μέσα στο σπήλαιο. Φτάνοντας στην πέτρα, βρίσκω ένα καλάθι με κουτιά και ένα σταμνί γεμάτο με νερό. Από αυτό κατάλαβα πως πρέπει να ήταν άνθρωπος και όχι λιοντάρι. Πήγα λοιπόν κοντά στην τρύπα της σπηλιάς και φώναξα: «Δούλε του Θεού, σε παρακαλώ πολύ να μου κάνεις τη χάρη και να βγεις να με ευλογήσεις». Εκείνος όμως σιωπούσε. Καθώς εγώ επέμενα να βγει να με ευλογήσει, μου αποκρίνεται λέγοντας: «Συγχώρεσέ με γέροντα, μα δεν μπορώ να βγω». Όταν ρώτησα γιατί, μου λέει: «Συγχώρεσέ με, αλλά είμαι γυναίκα και είμαι ολόγυμνη». Ακούοντας αυτό το λόγο, εγώ βγάζω αμέσως τον μανδύα που φορούσα, τον τύλιξα και τον πέταξα μέσα λέγοντας: «Πάρε αυτό το φόρεμα, ντύσου και έβγασε παρακαλώ». Έτσι και έκαμε. Μόλις βγήκε, κάναμε τη συνήθη προσευχή και εκαθίσαμε. Τότε την παρακάλεσα: «Κάνε μου τη χάρη, αμά και γερόντισα, και πες μου, πώς έφτασες να έρθεις σε τούτο τον τόπο, πώς θα περνάς εδώ και πώς βρήκες σε τούτη την τρύπα και τη σπηλιά». Και τότε άρχισε να μου διηγείται το βίο της λέγοντας: «Εγώ ήμουν κανονική και είχα αφιερώσει τη ζωή μου στον ιερό ναό της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά εκεί που είχα το διακόνημά μου, υπηρετούσε και ένας μοναχός που είχε το κελί του κοντά στην πύλη. Αυτός ο μοναχός άρχισε να έχει εξοικείωση και να δείχνει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση στο να βρίσκεται ή να μιλάει μαζί μου. Κάποια στιγμή τον άκουσα να κλαίει και να εξομολογείται στο Θεό για αυτή την εφάμαρτη κλίση του. Χτυπάω στην πόρτα του, μα επειδή κατάλαβε πως ήμουν εγώ, δεν μου άνοιξε. Ωστόσο επέμενε να κλαίει και να εξομολογείται στο Θεό. Εγώ βλέποντας τούτο το πράγμα, είπα στον εαυτό μου: «Τούτος μετανοεί για τη δική του αμαρτία, μα εγώ μένω αμετανόητη. Αν όμως αυτός μετανοεί και ουδείρεται για τα παραπτώματά του, εγώ θα μείνω έτσι, δίχως το ένδυμα του πένθους μέσα μου». Και αμέσως πήρα την απόφαση. Επιστρέφω στο κελί μου, φορώ ένα ρούχο παλιό και τριμμένο, γεμίζω το καλάθι μου με κουκιά και το σταμνί με νερό. Μπαίνω μέσα στο ναό της Αγίας Αναστάσεως και έκανα μια προσευχή: «Εσύ Κύριέ μου, που είσαι ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, εσύ που ήρθες στη γη να σώσεις τον χαμένο και να αναστήσεις τον πεσμένο, εσύ που γέρνεις και ακούς όλους όσοι επικαλούνται τη βοήθειά σου με ειλικρίνεια, δείξε την ευσπλαχνία και το έλεος σου και σε μένα την αμαρτωλή. Και αν ευδοκίσεις να δεχτείς την επιστροφή και τη μετάνοια της ψυχής μου, ευλόγησε τούτα τα κουκιά και τούτο το νερό να επαρκέσουν όλα τα χρόνια της ζωής μου, ώστε να μην ξεφεύγω με πρόφαση τις ανάγκες του σώματος και της σάρκας και εμποδίζομαι στην αδιάλειπτη λατρεία». Μετά πήγα στον Άγιο Γολγοθά και έκανα και εκεί την ίδια προσευχή.
και αγγίζοντας την Αγία Πέτρα και τα Ιερά Σκεύη επικαλέστηκα πάλι το Άγιον Όνομα του Θεού. Τότε, κρυφά εντελώς, έφυγα και παρέδωκα με εμπιστοσύνη τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Κατέβηκα λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και αφού πέρασα τον Άγιον Ιορδάνη, πήρα το δρόμο μου, περπατώντας την όχθη της νεκράς θάλασσας. Ποτέ δεν είχα δει τη θάλασσα τόσο ανεβασμένη. Έτσι, ανεβαίνοντας και περιπλανόμενη επάνω στα όρη της ερήμου, έφτασα κοντά σε τούτο τον χύμαρο. Ανέβηκα λοιπόν στην πέτρα και είδα τούτη την τρύπα της σπηλιάς. Και από τότε αγάπησα πολύ τούτο τον τόπο, νομίζοντας πως μου τον εδώρισε ο Θεός για να μετανοήσω ειλικρινά. Ζω εδώ, σε αυτό τον τόπο, 30 χρόνια και δεν είδα ποτέ μου άνθρωπο, εκτός από σένα σήμερα. Επίσης, το καλάθι με τα κουκιά και το σταμνί με το νερό δεν τελείωσαν ποτέ ίσα με σήμερα και δεν μου έλειψαν καθόλου, παρόλο ότι έτρωγα και έπινα όσο χρειαζόμουν. Τα πρώτα φορέματά μου βέβαια με τον καιρό τρίφτηκαν και έπεσαν, αλλά καθώς μεγάλωσαν αρκετά και μάκρυναν τα μαλλιά μου, σκεπάζομαι με αυτά σαν με φορέματα. Κι έτσι με τη χάρη του Χριστού, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστα και η κάψα του καλοκαιριού με βλάφτουν. Τελειώνοντας εδώ την αφήγησή της, με παρακαλούσε να φάω από τα κουκιά που είχε στο καλάθι της, γιατί εξωτερικά είχε πληροφορηθεί πως ήμουν πολύ πεινασμένος. Εφάγαμε κι οι δυο και ήπιαμε, ώσπου εχόρτασα. Ωστόσο έβλεπα γεμάτα πάντα και το καλάθι και το σταμνί και εδόξαζα το Θεό. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω, θέλησα να της αφήσω το εξωτερικό ράσο μου, αλλά δεν το δέχτηκε λέγοντάς μου: «Φέρε μου καινούργια φορέματα όταν ξανάρθεις». Εγώ γέμισα πράγματι από χαρά όταν άκουσα το λόγο τούτο και την παρακάλεσα να με περιμένει και να με δεχτεί πάλι. Προσευχηθήκαμε ξανά, τη χαιρέτησα και έφυγα σημειώνοντας καλά στο νου μου την τοποθεσία για να τη βρω και πάλι όταν ξανάρθω. Πήγα φεύγοντας από εκεί στην εκκλησία του γειτονικού χωριού και είπα ό,τι είδα και άκουσα στον ιερέα. Εκείνος εμάζεψε τους πιστούς και κηρύττοντας τους είπε: «Όχι πολύ μακριά από την εκκλησία μας υπάρχουν κάποιοι Άγιοι μοναχοί αναχωρητέ που έχουν λιώσει τα φορέματά τους και γυρνούν στις ερήμους εντελώς γυμνοί. Όποιος λοιπόν έχει κάποια ρούχα που του περισσεύουν, ας τα φέρει εδώ για να τα προσφέρουμε». Και αμέσως οι χριστιανοί έφεραν αρκετά φορέματα. Και εγώ πήρα όσα χρειαζόμουνα και έβγα γεμάτος χαρά, ελπίζοντας πως θα ξαναειδώ το ιερό εκείνο πρόσωπο της πνευματικής μητέρας στο σπήλαιο. Ξαναγύρισα σε εκείνο τον τόπο και κουράστηκα ψάχνοντας, μα δεν έβρισκα το σπήλαιο. Αλλά και όταν κάποια στιγμή το βρήκα, η θεοφόρος εκείνη η γυναίκα δεν ήταν πια εκεί και αυτό πολύ με στενοχώρησε. Έφυγα λυπημένος. Ύστερα από μερικές ημέρες ήρθαν να με επισκεφτούν κάποιοι αναχωρητές που μου είπανε: «Εμείς οι δυο, περπατώντας και περιπλανόμενοι πέρα από τη θάλασσα στην έρημο, βλέπουμε ξάφνου πάνω σε μια πέτρα να κάθεται τη νύχτα ένας αναχωρητής με μακριά μαλλιά. Όταν συντομέψαμε το βήμα για να τον πλησιάσουμε και να πάρουμε την ευλογία του, μας ξέφυγε και πήγε σε ένα κοντινό σπήλαιο και μπήκε μέσα. Θελήσαμε να πλησιάσουμε τη θύρα, μα μια φωνή ακούστηκε από το βάθος του σπηλαίου και μας παρακαλούσε: «Σας παρακαλώ, δούλοι του Χριστού, μη με ενοχλήσετε. Πάνω στο βράχο δίπλα σας υπάρχουν ένα καλάθι με κουκιά και ένα σταμνί με νερό. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάρετε, να φάτε και να πιείτε». Μας έδωκε την ευχή της και πήγαμε στο βράχο καθώς μας είχε πει. Εκεί βρήκαμε τα κουκιά και το νερό. Φάγαμε και ήπιαμε και ησυχάσαμε την υπόλοιπη νύχτα. Το πρωί όταν ξυπνήσαμε πήγαμε να ευλογηθούμε από τον σπηλαιώτη αναχωρητή, μα είδαμε πως είχε ήδη κοιμηθεί εν Κυρίω. Θελήσαμε να τον ετοιμάσουμε για τον ενταφιασμό και είδαμε πως ήταν γυναίκα, σκεπασμένη με τα ίδια τα μακριά μαλλιά της. Ευλογηθήκαμε από το ιερό της Λείψανο, αποκυλήσαμε κάποιο μεγάλο βράχο εμπρός στο σπήλαιο και αφού προσευχηθήκαμε πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Τότε κατάλαβα
πως επρόκειτο για την ίδια εκείνη κανονική που ασκήτεψε και έγινε Αγία Μητέρα. Τους διηγήθηκα λοιπόν και εγώ εκείνα που είχα ακούσει από το στόμα της και δοξάσαμε όλοι μας το Θεό, στον οποίο ανήκει πραγματικά η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

δωρεάς ακινήτων εις γυναικείων μοναστήριων. Επήγαμε να επισκεφθούμε τον Άγιο και μεγάλον ασκητή Βυσσαρίωνα. Την ώρα που μας δίδασκε και απαντούσε στις ερωτήσεις μας για θέματα ψυχικής σωτηρίας και ασκήσεως, ήρθε και ο Αββάς Μίλης. Ασπάστηκε το γέροντα και του λέει: «Ο τάδε διακονός μας, που πολύ συχνά κάνει επισκέψεις και προσκυνήματα σε τούτη την έρημο, εκοιμήθη εν Κυρίω. Ευτυχώς όμως, όντας ακόμα στη ζωή, τακτοποίησε καλά με διαθήκη τα υπάρχοντά του. Και τώρα με το θάνατό του συνέβη κάτι πολύ μεγάλο. Κληροδότησε όλο το μεγάλο χτήμα του στο γυναικείο μοναστήρι που έχτισε ο ασκητής Ηλίας και εμάζεψε σε αυτό 300 ασκήτριες». Μόλις τ' άκουσε αυτά ο γέροντας άρχισε να κλαίει και να θρυνεί χτυπώντας το στήθος και το πρόσωπό του λέγοντας: «Αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό. Ο Μακαρίτης έδωκε πολύ χαρά στο διάβολο και έχασε και το μισθό του για το καλό έργο του. Ακόμη έβλαψε πολύ σοβαρά και τις μοναχές εκείνου του μοναστηριού. Και ενώ εμείς αμφισβητούσαμε τους λόγους του υποστηρίζοντας τα αντίθετα, λέγοντας πως έχει μεγαλύτερο μισθόν εκείνος που με τα θάνατον γίνεται αφορμή και αίτιος να βοηθηθούν οι μοναχές, γιατί το αξίζουν ως πραγματικές νύμφες του Χριστού», μας λέει ο γέροντας: «Πιστέψτε με, τέκνα μου, γιατί κάτι ανάλογο έπαθα και εγώ παλιότερα. Όταν ήμουν στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους, στην ηλικία των 25 χρονών, ακούστηκε σε όλο τον κόσμο η κοίμηση του Αγίου Γερασίμου και πως το λιοντάρι ούρλιαζε και εστέναζε λυπητερά πάνω στον τάφο του, ώσπου και αυτόν αφήσει την τελευταία του πνοή επάνω στον τάφο του γέροντα, ένιωσα να πληγώνεται η καρδιά μου. Πήρα τότε και διασκόρπισα όλα τα υπάρχοντά μου, μοιράζοντάς τα. Δεν άφησα παρά μονάχα ένα χτήμα, το οποίο έταξα στις μονάστριες γυναίκες του μεγάλου μοναστηριού στην Αλεξάνδρεια. Πήγα λοιπόν στον Αββά Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη και του εξομολογήθηκα όλα αυτά λέγοντας: «Με όλη μου την καρδιά, κι αν είναι θέλημα του Θεού, θέλω να εγκαταλείψω τον κόσμο και να γίνω μοναχός». Τα μοίρασα λοιπόν όλα και δεν κράτησα παρά μονάχα ένα μεγάλο χτήμα που έγραψα στις μοναχές. Ο μεγάλος γέροντας, ο Αυγουστάλιος που ξέρει το χτήμα, ζητάει να το πάρει προσφέροντάς μου γι' αυτό 70 λίτρες χρυσάφι. Τι να κάνω δεν ξέρω, να του το δώσω και να προσφέρω το χρυσάφι που θα πάρω στις ασκήτριες ή όχι». Και ο γέροντας μου απάντησε: «Και 50 λίτρες να το δώσεις, πάρε το χρυσάφι και πρόσφερε το στις μοναχές και έτσι θα έχεις μεγαλύτερο μισθό στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων, διότι αν τους δώσεις το χτήμα θα τις βάλεις σε μεγάλη ταραχή και περισπασμούς και θα πέσουν σε αμέλεια σε τέτοιο σημείο που θα φτάσουν ως και στους βόθρους της πορνείας να καταποντιστούν». Ωστόσο εγώ δεν τον άκουσα και όταν επέστρεψα έγραψα με το χέρι μου το αφιερωτήριο και έδωκα το χτήμα στις μοναχές. Όμως βγαίνοντας στη σκήτη βλέπω στον ηρώ μου πως ήμουνα στην Βηθλεέμ και προσευχόμουνα. Όλο το ιερατείο ήταν λαμπροφορεμένο με φως. Άνδρες ιεροπρεπείς έψαλαν και μια γυναίκα ήταν ντυμένη στα πορφυρά που την ωραιότητά της και το κάλος της ήταν αδύνατο να το περιγράψει κανείς. Και ενώ εμένα με έπιασε φόβος και ήθελα να φύγω, βγαίνει από μέσα ένας ιεροπρεπής γέροντας, με κοιτάει με βλέμμα βλοσιρό και μου λέει με δυνατή φωνή: «Πες μου, Ευστάθιε, πώς θα ήθελες να απολογηθείς για το κακό που έκαμε στις ασκήτριες? Γιατί πρέπει να μάθεις πως από τη μέρα που τους έδωσες το χτήμα έχουν εξοργήσει το Θεό με τη διαγωγή τους. Τώρα πρέπει να σε θανατώσω αν δεν διορθώσεις αυτό που έκαμε στραβά». Και το απαντώ για να δικαιολογηθώ: «Κύριε, το χτήμα εκείνο τους το έδωσα μαζί με τους δούλους και μαζί με τα ζευγάρια τα βόδια που χρειάζονται για καλλιέργεια, για να ξεκουράσω τις μοναχές και όχι να εξοργήσω το Θεό». Τότε παίρνει το λόγο η πορφυροντυμένη γυναίκα και μου λέει:
καταλαβαίνουμε την αγαθή σου προαίρεση. Αλλά πέρα από αυτό, ο εχθρός και επίβουλος των ψυχών βρήκε πρόσφορο έδαφος για να τραυματίσει μαζί με τις ψυχές και τα σώματά τους. Διότι θα μπορούσε ο πλάστης και δημιουργός Θεός, που επιμελείται και κυβερνά το βίο τους, να κατεβάσει ποτάμια χρυσάφι και να τους το προσφέρει, μα δεν συμφέρει στις ψυχές τους. Εκείνος άλλωστε μας έδωκε την εντολή. Όποιος άφησε τον κόσμο για να αποκτήσει τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει με κόπο και με οχθοπολή και με πολύ ταπεινοφροσύνη, δίχως κανένα περισπασμό, να είναι δοσμένος στη λατρεία του Θεού. Την ίδια στιγμή απλώνει το Άγιο χέρι της και μου δείχνει εκείνον τον ιεροπρεπή γέροντα με τον οποίο συνομιλούσα πριν λίγο και μου λέει: «Εκείνος εκεί είναι ο Ιωάννης, ο καθηγητής και ηγούμενος των μοναχών, και όποιοι θέλουν να είναι μαζί του πρέπει οπωσδήποτε να μιμούνται και τις αρετές του». Αμέσως παίρνει τον λόγο ο τιμίος πρόδρομος και λέει: «Δέσποινα και μήτερ του Κυρίου, τι πρέπει να γίνει με εκείνο το μοναστήρι? Διότι δεν υπάρχει πια σε αυτό ούτε φόβος, ούτε πόθος του Κυρίου, ούτε νύψη, ούτε διάκριση, ούτε επίγνωση, ούτε εντροπή, ούτε νηστεία, ούτε αγρυπνία, ούτε κόπος, ούτε ταλαιπωρία, ούτε συντριβή λογισμών, ούτε αγνώτης, ούτε απουσία οργής, ούτε μνήμη θανάτου». Στρέφεται τότε προς εμένα η Δέσποινα και μου λέει: «Πήγαινε να τις διορθώσεις και εγώ θα είμαι μαζί σου να σε βοηθήσω». Μετά στρέφεται προς τον τίμιο πρόδρομο και του λέει: «Σφράγισε του την καρδιά για να μπορεί με τα νοερά του μάτια να ειδεί τους πνευματικούς εχθρούς και αντιπάλους, για να μην νομίζει πως όσα είδε είναι οι απλές φαντασίες του». Και άπλωσε αμέσως το δεξί χέρι του ο πρόδρομος και μου σφράγισε σταυροειδώς στην καρδιά μου. Και ευθύς συνήλθα, και την ίδια στιγμή παίρνω το ραβδί μου και φεύγω να βρω τον Αβάη Σίδωρο να του διηγηθώ την οπτασία μου. Και τότε μου είπε ο γέροντας: «Εγώ σου είπα πως τα χτήματα θέλουν καλλιέργεια και περιποίηση, και όταν αρχίσουν οι άντρες να μπαίνουν και να βγαίνουν στα γυναικεία μοναστήρια, να προσφέρουν στις μοναχές τους καρπούς και τα γεννήματα, ο διάβολος δεν αφήνει ούτε τις ασκήτριες απείραστες, ούτε τους άντρες απλήγωτους. Δεν αρμόζει στους μοναχούς να περισπώνται με τα γήινα, πολύ περισσότερο στις γυναίκες μοναχές». Παρακάλεσα το γέροντα να έρθει μαζί μου. Τον πήρα και πήγαμε στις ασκήτριες εκείνες. Μπήκαμε στο μοναστήρι και αφού κάναμε τη συνήθη προσευχή, προσκαλέσαμε τις γερόντισες και τους λέμε: «Τι θα κάνουμε τώρα που ο εκπρόσωπος του βασιλιά έρχεται να πάρει το χτήμα και να το κάνει βασιλικό?» Εκείνες μας απαντούν: «Ας κάμουμε όπως γνωρίζετε εσείς πως συμφέρει καλύτερα». Τότε τους λέω: «Δεν μπορούμε να αντισταθούμε στους ανθρώπους του βασιλιά. Όμως εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τούτο: να το πουλήσω στον άρχοντα που το θέλει, να πάρετε εσείς τα χρήματα και εκείνος σας λογαριαστεί όπως θέλει με τον βασιλικό αντιπρόσωπο». «Πολύ καλά μίλησες», είπαν οι μοναχές. Και την ίδια ώρα, φεύγοντας, πήρε και πουλήσε το χτήμα στον άρχοντα, τον Αυγουστάλιο, για 60 λίτρες, ελευθερώνοντας συγχρόνως και τους δούλους με τα ζευγάρια των φωδιών. Αμέσως πήρε το χρυσάφι και πήρε και το άφησε μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού των Ασκητριών. Και βγαίνοντας από το μοναστήρι, λέω στον Αβάη Σίδωρο: «Αγέροντα, παραλίγο να χάσω την ψυχή μου. Καλά έλεγαν οι γέροντες πως στις γυναίκες δεν πρέπει κανείς να δίνει τίποτε». Αλλά ο Αβάς Ισίδωρος με αποπήρε: «Μην το λες αυτό τέκνο μου, γιατί είναι αμαρτία. Σου λέω αλήθεια πως όποιος έχει και θέλει να κάνει ένα καλό, να αφιερώσει κάτι, πρέπει να το δώσει στις μοναχές. Διότι όποιος κάνει καλό στις μοναχές θα έχει μεγαλύτερο μισθό παρά αν έκανε καλό και έδειχνε σπλαχνιά στους τυφλούς, τους χολούς, τους λεπρούς και τους αναπήρους, γιατί οι ασκήτριες είναι πιο αδύνατες και έχουν αρνηθεί τον κόσμο από αγάπη στο Θεό. Ακόμη δεν μπορούν να βγουν έξω στον κόσμο όπως εμείς και να πουλήσουν το εργόχειρό τους, ούτε μπορούν να διακονήσουν σε όλα τον εαυτό τους. Σκέψου πως αν βγει μια μοναχή έξω από την πύλη του μοναστηριού της, απαραίτητος ή θα πληγώσει ή θα πληγωθεί. Και όπως ακριβώς όταν φανεί ένα ελάφι τραβάει τα βλέμματα όλων επάνω του, άλλος να το περιεργαστεί και άλλος να το σκοπεύσει για να το σκοτώσει, έτσι και οι μοναχές όταν βγαίνουν από το μοναστήρι τους κάνουν τους πάντες να τις βλέπουν μικροί και μεγάλοι, με τη βοήθεια του διαβόλου βέβαια, ιδιαίτερα όταν είναι νέες. Αλλά και στην περίπτωση που πρόκειται για αληθινές ασκήτριες με φόβο Θεού, μπορεί μεν αυτές να μην πληγώνονται, μα με την έξοδό τους μπορούν να πληγώσουν πολλούς, οι οποίοι όταν δεχτούν το βέλος πάνε
προς την απώλεια. Διότι όταν οι κοσμικοί αντικρίσουν μια ωραία και λαμπρή μοναχή, αμέσως η ψυχή τους ανάβει και εκείνη μεν αφήνοντας το βέλος μπορεί να αποτραβηχτεί και να φύγει, αλλά η πληγή που άφησε ούτε αποτραβιέται ούτε κλείνει εύκολα, μα μένει και οδηγεί στην απώλεια. Γι' αυτό και όποιος από αγάπη στο Θεό μπορεί να διακονήσει τέτοιες μοναχές και να βοηθήσει την ανεξαρτησία τους από τον κόσμο, θα λάβει εκατονταπλασίων αμισθών από όποιον διακονεί, όπως σου είπα ήδη, τυφλούς, χολούς, λεπρούς. Διότι αυτές οι μοναχές για το φόβο και τον πόθο του Χριστού έχουν καταφρονήσει κάθε άνεση και δόξα του βίου. Προτίμησαν την κακοπάθεια με τις εντολές του Χριστού και επόθησαν μια ζωή χωρίς ματαιότητες και κοινοδοξίες. Αρνήθηκαν για πάντα τη ματαιότητα του κόσμου και συντάχθηκαν με το μέρος του Χριστού, μισώντας το χρυσό και τον άργυρο και τους καλοπισμούς και ό,τι άλλο κοσμικό και μάταιο με τα οποία τραβιέται η ψυχή προς τα κάτω. Γι' αυτό και όποιος μπορεί να τις ευεργετήσει και να τις διακονήσει χωρίς σκάνδαλα και πνευματική ζημία, αυτός γίνεται άξιος να λάβει άνωθεν μεγάλα στεφάνια και ανταμοιβές. Και βέβαια πρέπει αυτός ο ευλαβής και φιλομόναχος χριστιανός να περιφράξει όλες τις αισθήσεις του, σωματικές και πνευματικές, με το φόβο του Θεού. Γιατί ο φόβος του Θεού δεν αφήνει την ψυχή να ξεφύγει προς κάθε είδους αταξία. Έτσι λοιπόν, όποιος χαρίζει σε μοναστήρι ανδρικό ή γυναικείο χτήματα ή ζώα, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τους γυρνάει πάλι στα πολύπλοκα δίχτυα του βίου, σε περισπασμούς και τέλος στην απώλεια. Όποιος όμως θέλει να δείξει έλεος στους μοναχούς και να τους αναπαύσει, μπορεί να τους προσφέρει σιτάρια, αλεύρια, όσπρια, χρήματα, ενδύματα ή λινά υφάσματα, γιατί όλα αυτά κάνουν το λογισμό του μοναχού να ησυχάζει στο κελί του και να επιδίδεται αμέριμνος και απερίσπαστος στην προσευχή. Και η ελεημοσύνη αυτού του είδους είναι από τον Πανάγαθο Θεό πάντα ευπρόσδεκτη.

καλοσύνης. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Διάτρεψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας, βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών που δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό, για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελέησω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έμεινα πανφτωχός». Στο δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από τον μανδύα του αρχιερέως Αρών, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα, λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς στο Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

Χριστού και της Όφρονος Γυναικός. Εις τον Ασκάλωνα, όπου υπάρχει ένα ξενοδοχείο των Αγίων Πατέρων, ο Αββάς Ευσέβιος ο Πρεσβύτερος και η συνοδεία του διηγήθηκαν την παρακάτω ιστορία. Ένας πραγματευτής αυτής της πολιτείας έχασε στο καράβι που ταξίδευε και τα δικά του εμπορεύματα και των άλλων που εκείνος είχε την ευθύνη και σώθηκε εκείνος μονάχα. Όταν ήρθε εδώ, θαλασσοπνιγμένος και θαλασσοδαρμένος, τον έπιασαν οι διάφοροι δανειστέ του και τον έβαλαν φυλακή, αρπάζοντας όλα τα αγαθά του σπιτιού του, ακόμη και τα φορέματα που φορούσε η γυναίκα του. Εκείνη η καημένη πνιγότανε στην αγωνία και στη στενοχώρια και έπαιρνε άδεια να μπαίνει στη φυλακή να δίνει τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί στο βασανισμένο άντρα της. Μια μέρα, εκεί που καθότανε με τον άνδρα της στη φυλακή και τρώγανε, μπήκε μέσα κάποιο μεγάλο πρόσωπο για να δώσει ελεημοσύνη σε όσους ήταν μέσα στο δεσμοτήριο. Είδε τη Σόφρονα εκείνη η γυναίκα να κάθεται μαζί με τον άνδρα της και μπήκε ο πειρασμός μέσα του, γιατί η Σόφρονα εκείνη η σύζυγος του φυλακισμένου ήταν ωραιότατη. Φωνάζει το φύλακα και του λέει να την ειδοποιήσει. Εκείνη, νομίζοντας πως θα της δώσει κάποια ελεημοσύνη για τον ταλέπορον άντρα της, ανέβηκε και τον πλησίασε. Εκείνος την παίρνει κατά μέρος και τη ρωτάει: «Τι σου συμβαίνει και γιατί βρίσκεσαι εδώ?» Εκείνη του διηγήθηκε τα πάντα όσα συνέβησαν και εκείνος της λέει: «Κι αν εγώ πληρώσω το χρέος σας όλο, δέχεσαι να κοιμηθείς μαζί μου αυτή τη νύχτα?» Μα η γυναίκα, που εκτός από πολύ έμορφη ήταν και πολύ σόφρον, του απαντά: «Άκουσα, κύριέ μου, στον Απόστολο που διαβάζουν στην Εκκλησία να λέει πως η γυναιούκ εξουσιάζει του ιδίου σώματος, αλλά ο ανήρ. Επιτρέψέ μου λοιπόν να ρωτήσω τον άντρα μου και ό,τι μου πει εκείνος, αυτό θα κάνω». Πάει τότε στον άντρα της και του λέει την πρόταση του παράξενου εκείνου ευεργέτη. Ο άντρας της όμως, εραστής φαίνεται και εκείνος της σοφροσύνης, δεν συγκινήθηκε καθόλου από την πρόταση. Προτιμούσε να μείνει φυλακισμένος και να υποφέρει παρά να ελευθερωθεί με τέτοια ντροπή. Αναστέναξε με δάκρυα στα μάτια και λέει στη γυναίκα του: «Πήγαινε και πες του πως δεν δέχεσαι με κανένα τρόπο να κάνεις την ισχυρή πράξη για να με ελευθερώσεις και ελπίζουμε πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει». Σηκώθηκε η γυναίκα και είπε την απόφασή του σε εκείνο τον πλούσιο με τούτα τα λόγια: «Είπα στον άντρα μου την πρότασή σου και είπε να φύγεις. Δεν θέλει και εκείνος ελευθερία με τέτοια ντροπή?» Εκείνο τον καιρό ήταν κλεισμένος στη φυλακή και ένας φύλακας των δρόμων και μεγάλος ληστής. Ήταν φυλακισμένος πριν από τον πραγματευτή εκείνον και παρατηρούσε και έβλεπε και μάθαινε τι συμβαίνει γύρω του μέσα στη φυλακή. Όταν λοιπόν άκουσε τη γυναίκα και το φυλακισμένο άντρα της να συζητούν εκείνη την πρόταση και να την απορρίπτουν με τόση αγάπη και σοφροσύνη, αναστέναξε από μέσα του και λέει: «Για είδες σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν πρόδωκαν ωστόσο την ελευθερία τους για χρήματα. Προτίμησαν τη σκλαβιά της φυλακής για την εσωτερική τους ελευθερία, παρά την ντροπή και την έξοδο από το δεσμοτήριο. Αγάπησαν πιο πολύ την αρετή της συζυγικής πίστεως και της σοφροσύνης, παρά την άνεση του βίου με χρήματα ντροπής. Τι να πω κι εγώ, ο πανάθλιος, που δεν σκέφτηκα ποτέ μου ούτε καν αν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και νομίζω πως αξίζει να με σκοτώσουν όχι μια, μα χίλιες φορές». Κάλεσε λοιπόν εκείνο το ζευγάρι προς τη θηρίδα του κελιού του όπου ήταν κλεισμένος και τους λέει: «Εγώ είμαι ληστής και έχω σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Όταν έρθει ο ηγεμόνας και με βγάλουν από εδώ μέσα, θα είναι για να με θανατώσουν, για να πληρώσω για τους φόνους που έχω κάνει.

Έχω την αδειά σου, άντρα μου, να βγω και να πάω σε εκείνο το σημείο που μας είπε ο ληστής για να ειδούμε αν έλεγε αλήθεια. Όπως νομίζεις καλύτερα, της λέει εκείνος. Πήρε μαζί της ένα μικρό σκαλιστήρι και όταν νύχτωσε πήγε σε εκείνο το σημείο που τους είχε πει ο ληστής. Έσκαψε λίγο και βρίσκει μια χύτρα γεμάτη χρυσάφι. Την πήρε και έφυγε. Με σύνεση και φρόνηση άρχισε να τα χρησιμοποιεί λίγα-λίγα για να μην κινήσει καμιά υποψία. Σαν να τα δανειζότανε, πήγαινε και έδινε λίγα-λίγα εκεί που ήταν χρεωμένη, ώσπου τα πλήρωσε όλα και ελευθέρωσε τον άντρα της. Και έλεγαν εκείνοι που διηγήθηκαν αυτό το γεγονός ότι όπως οι δυο σύζυγοι εφύλαξαν την εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και εκείνος τους χάρισε πλουσιοπάροχα το έλεος του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Επισκόπου και της Εβραίας. Ένας Άγιος και Θεοφόρος Γέροντας μας διηγήθηκε ότι σε μια πόλη των Αιθιώπων κοντά στη Γάζα ήταν ένας επίσκοπος ευλαβής και με πολλές ελεημοσύνες. Όμως από δαιμονικό πειρασμό έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας και μάλιστα με μια Εβραία. Ζούσαν εκεί ανακατωμένοι Εβραίοι με τους Χριστιανούς και ήταν και εκείνοι πολύ ελεημών και θεοφοβούμενοι. Ο επίσκοπος την ουθετούσε κάθε μέρα να ασπαστεί την πίστη μας και να λάβει το Άγιο Βάπτισμα λέγοντάς της: «Αν και είμαστε και οι δυο μας αμαρτωλοί, την πίστη μας τουλάχιστον να τη φυλάξουμε ασφαλή και γνήσια. Γιατί ο σωτήρας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είπε, αν μη της γεννηθεί διείδατος και πνεύματος, ου μη εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών». Εκείνη όμως δεν δεχόταν να τον υπακούσει λέγοντας: «Με την πίστη που γεννήθηκα με αυτήν και θα πεθάνω. Εγώ δεν πρόκειται να πιστέψω στο Θεό που πιστεύεις εσύ. Και αν όπως λες χωρίς το βάπτισμα δεν θα σωθώ. Μακάρι να είχα ορθό και ανεπίληπτο το βίο μου. Και αν δεν μπορούσα να σωθώ, τουλάχιστον θα μπορούσα να γίνω σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα και σαν τη Σωσάνα». Και εκείνος της λέει: «Πίστεψέ με, πως ο Θεός δεν θα με αφήσει να πεθάνω μέσα σε αυτή την αμαρτία. Γιατί εγώ ξέρω τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και γνωρίζω πως θα μου δώσει να μετανοήσω πρώτα και ύστερα θα με πάρει. Αλλά και σένα όχι με την πίστη αυτή που έχεις, μα χριστιανή θα σε πάρει την ώρα του θανάτου». Και ύστερα από λίγο της λέει: «Πρέπει ωστόσο να έρθεις μια μέρα στην εκκλησία μας και να ειδείς τι πίστη έχουν οι χριστιανοί μας στο Θεό, μα και σε μένα τον αμαρτωλό». Και εκείνη του απάντησε: «Ναι, αυτό το μπορώ και θα το κάνω, αλλά μη με πιέσεις να κάνω κάτι άλλο». Συμφώνησε λοιπόν και πήγε στην εκκλησία. Και την ώρα που έμπαινε ο επίσκοπος, τον είδε με όλη τη λαμπρή μεγαλοπρέπεια και με τη συνοδεία του, γιατί ήταν γιορτή μεγάλη. Και όταν έφτασε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και πλησίασε ο επίσκοπος στο θυσιαστήριο, είδε η Εβραία, κατά θεία οικονομία που άνοιξε τα μάτια της, έναν λευκοφόρο άνθρωπο με ωραιότητα και καλώς απερίγραπτο να βγαίνει από το θείο θυσιαστήριο, να παίρνει και να δένει τον επίσκοπο.

επίσκοπο σε ένα στήλο της Εκκλησίας και να παίρνει τη θέση του στη Θεία Λειτουργία με τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Και σαν ήρθε η στιγμή να υψώσει τον Άγιο Νάρτο, είδε η Εβραία να ανυψώνεται ένα βρέφος στα χέρια του και να τεμαχίζεται και ύστερα να δίνει στον πιστό λαό να κοινωνήσει. Και όταν τελείωσαν οι πιστοί που ήταν να μεταλάβουν, βλέπει πάλι το ίδιο βρέφος ακέραιο και ολόκληρο να αστράφτει σαν φως και φωτιά. Τελειώνοντας τη Θεία Λειτουργία με την απόλυση, ο λευκοφόρος άνθρωπος πήγε και έλυσε τον επίσκοπο από το στήλο της Εκκλησίας και εκείνος έγινε πάλι άφαντος. Βλέποντας η Εβραία τούτο το θαύμα, βγαίνει από την Εκκλησία και τρέχει γρήγορα στο σπίτι. Εκεί άρχισε να θρηνεί και να λέει ανάμεσα σε άλλα: «Κύριε, αξίωσέ με να γίνω κι εγώ χριστιανή και μετά να πεθάνω με αυτή την πίστη». Σε λίγο ήρθε και ο επίσκοπος στο σπίτι, την πλησίασε και της λέει: «Είδες τι πίστη έχουμε εμείς οι χριστιανοί και πώς προσευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό με δάκρυα όλοι μας». Και εκείνη του λέει: «Μακάρι να σε έβλεπα και σένα έτσι». Και έκατσε και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα είδε στη Θεία Λειτουργία, ενώ από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα. Εκείνος, σαν άκουσε να του μιλάει ο ίδιος ο Θεός με το στόμα της, της λέει: «Μάθε πως από σήμερα παραδίνομαι ολόκληρο στη μετάνοια και φεύγω σε μοναστήρι, όπου θα κλαίω τις αμαρτίες μου την κάθε μέρα της υπόλοιπης ζωής μου». Τον διέκοψε για αυτή και με πυρωμένη από θείο ζήλο την καρδιά της, πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις εδώ έτσι, αλλά βάφτισέ με και κάνε με χριστιανή και βάλε με σε ένα γυναικείο μοναστήρι και ύστερα πήγαινε με τα χαράς στο δρόμο που διάλεξες. Γιατί κι εγώ από αυτή τη στιγμή παραδίνομαι εμπιστοσύνη στο Θεό τον εαυτό μου και πηγαίνω θαρετά όπου εκείνος μου οδηγήσει». Τότε ο επίσκοπος την εβάφτισε χωρίς χρονοτριβή και την έβαλε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, ενώ εκείνος έφυγε χωρίς να το ξέρει κανείς. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί έγινε μοναχός, αποθέτοντας στην Αγία Τράπεζα τα επισκοπικά του άμφια. Προχώρησε μάλιστα στην άσκηση και στην αρετή τόσο πολύ που έφτασε να γίνει και διορατικός και να θαυματουργεί ακόμη μέσα σε 3 χρόνια και έτσι να αναπαυθεί εν Κυρίω. Βλέπετε αδελφοί μου πως η αρετή δεν χάνεται ποτέ και μάλιστα η ελεημοσύνη. Ας μην αμελήσουμε κι εμείς και ας αγρυπνούμε ως την έσχατη αναπνοή μας, δοξάζοντας και παρακαλώντας τον Αγίο Θεό.

0: της Εγκλητικής, όπου επήγεν εις τον Μέγαν Αρσένιον. Όταν ο Άγιος Αρσένιος, ο μεγάλος ασκητής, ασκήτευε στον κάνοπο της Αλεξάνδρειας, ήρθε μια πάρα πολύ πλούσια και σύζυγος συγκλητικού της Ρώμης, θεοφοβούμενη και ευλαβής, να τον ειδεί, και την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος. Η συγκλητική παρακαλούσε τον Αρχιεπίσκοπο να πείσει τον γέροντα να τη δεχθεί. Πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στον Άγιο Γέροντα και του λέει: «Η Δίνα συγκλητική έφτασε από τη Ρώμη και θέλει να σε ειδεί». Αλλά ο γέροντας δεν θέλησε να τη δεχτεί. Όταν της ανήγγειλαν την αρνητική απάντηση του γέροντα, εκείνη δεν το έβαλε κάτω. Διατάζει τους ανθρώπους της συνοδείας της να ετοιμαστούν και να πάνε ως τον γέροντα λέγοντας: «Πιστεύω πως ο Θεός θα με αξιώσει να είδω τον Άγιο Γέροντα. Υπάρχουν βέβαια και στην πόλη μας πολύ καλοί άνθρωποι, μα εγώ ήρθα να είδω έναν προφήτη». Και μόλις έφτασαν κοντά στο κελί του γέροντα, κατ' οικονομίαν Θεού, έτυχε να βρίσκεται ο γέροντας έξω από το κελί του. Εκείνη βλέποντάς τον προσπέφτει στα πόδια του, μα εκείνος τη σηκώνει οργισμένος και την κοιτάει κατάματα λέγοντάς της: «Αν θέλεις να ειδείς το πρόσωπό μου, να το, κοίταξέ το». Αλλά εκείνη από ντροπή και συστολή δεν τόλμησε να κοιτάξει το Άγιο πρόσωπό του. Και της λέει ακόμη ο γέροντας: «Δεν άκουσες τα έργα μου? Εκείνα είναι ανάγκη να βλέπεις και όχι το πρόσωπό μου. Και πώς σε τόλμησες να κάνεις τέτοιο ταξίδι, σκίζοντας με πλοίο τη θάλασσα? Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα και πως δεν πρέπει να βγαίνεις και να πας πουθενά μόνη σου? Ή θέλεις να πας στη Ρώμη και να πεις στις άλλες γυναίκες είδα τον Αρσένιο και να κάνεις στη θάλασσα έναν ατελείωτο δρόμο από γυναίκες που θα έρχονται να με ειδούν? Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνη, «να επιστρέψω στη Ρώμη, δεν θα επιτρέψω σε καμιά γυναίκα να έρθει εδώ. Αλλά σε παρακαλώ να με θυμάσαι πάντα και να εύχεσαι για μένα». «Εύχομαι», απαντά κοφτά εκείνος, «ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου γρήγορα». Εκείνη ακούοντας τα λόγια τούτα βγήκε πολύ ταραγμένη έξω, και καθώς έφυγε από τον γέροντα πολύ στενοχωρημένη και λυπημένη, την έπιασε πυρετός. Πήγανε οι ειδικοί της και είπανε στον Αρχιεπίσκοπο ότι η συγκλητική αρρώστησε. Της κάνει επίσκεψη και τη ρωτάει τι της συμβαίνει, και εκείνη το απαντά καταλυπημένη: «Μακάρι να μην ερχόμουν ποτέ μου εδώ. Είπα στο γέροντα να με θυμάται και εκείνος μου είπε: εύχομαι ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου, και να τώρα που πάω να πεθάνω από τη λύπη μου». Και ο Αρχιεπίσκοπος της λέει: «Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα, και ο μεγάλος μας εχθρός ο διάβολος πολεμεί και μάχεται τους Αγίους με τη βοήθεια των γυναικών. Γι' αυτό άλλωστε ο γέροντας σου είπε αυτό το λόγο για τη μνήμη. Ωστόσο για την ψυχή σου θα εύχεται πάντοτε». Και έτσι θεραπεύτηκε ο λογισμός της και έφυγε χαρούμενη και αναπαυμένη. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Παντελής Πάσκος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης, εκδόσεις Ακρίτας. Βλέπουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζουμε σε αρκετές ήδη εκπομπές, παλιότερα αλλά και τελευταία, το μεγάλο πόθο που έχουν οι ασκήτριες και οι ασκητές προς το Θεό. Αυτός ο πόθος δεν έρχεται έτσι ουρανοκατέβατος, φίλοι ακροατές, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, αν και κάποιοι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος είχαν από νωρίς το θείο έρωτο ή ο Άγιος Σιλωανός. Καλλιεργείται όμως αυτός ο μικρός πόθος που οπωσδήποτε έχουμε για το Θεό οι χριστιανοί, με τους τρόπους που όλοι γνωρίζουμε μέσα στην Εκκλησία. Για να φτάσουμε σε αυτούς εδώ λοιπόν τους ανθρώπους κοντά στην εμπειρία τους, ή παρόμοια με αυτή, γιατί εμείς ζούμε στον κόσμο, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αγωνιζόμαστε με τον τρόπο που μας αναλογεί ως χριστιανών μέσα στον κόσμο. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: συναδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσιμανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αχειογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει: «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε: «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε: «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άμφια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει: «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσιμανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή, εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβένσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρία.

Τυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβή

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Χάριτι του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

1782, ο φωτισμένος αυτός ιεράρχης αποφάσισε να αναστήσει και να αναβιώσει το αρχαίο μοναστήρι του Βαλάμ. Έτσι άρχισε να ψάχνει να βρει κατάλληλο πνευματικό οδηγό για να του αναθέσει τόσο την κτηριακή όσο και την πνευματική ανακαίνισή του. Ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθε πως στην έρημο του Σάροφ εισήχαζε ένας άγιος και πολύ πνευματικός άνθρωπος, ο προηγούμενος του μοναστηριού Ναζάριος. Ιδιαίτερα, του είχε μιλήσει για αυτόν ο πατήρ Θεοφάνης της Πολτάβα, που ήταν συγγελιώτης και στενός φίλος του Αβά Ναζαρίου. Σε εκείνο λοιπόν απευθύνθηκε και του ζήτησε να αναλάβει το δύσκολο μα θεοφιλές έργο της ανασύστασης και αναγέννησης του μοναστηριού. Ήθελε πολύ ο Άγιος εκείνος ιεράρχης να εισαγάγει στο Βαλάμ το τυπικό του μοναστηριού του Σάροφ και πίστευε πως καλύτερον ηγούμενο από τον πατέρα Ναζάριο δεν θα βρίσκε. Ο μεγάλος εκείνος Αβάς, ο Ναζάριος, είχε εγκαταλείψει την ηγουμενία του Σάροφ για να ζήσει ησυχαστικά στην έρημο. Έτσι, αρνήθηκε να δεχτεί την πρόταση του Μητροπολίτη λέγοντας πως ήταν ανάξιος. Αλλά και ο ηγούμενος του Σάροφ, Παχώμιος, που δεν ήθελε να αποχωριστεί τον Αβά Ναζάριο, είπε στον Μητροπολίτη πως ο Ναζάριος ήταν άνθρωπος περιορισμένης ευθείας και άπειρος στην πνευματική ζωή. Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ όμως ήταν καλά πληροφορημένος και γι' αυτό έμεινε αμετάπιστος. «Έχω πολλούς δικούς μου σοφούς ανθρώπους», είπε στον ηγούμενο. «Θέλω όμως να μου στείλεις τον δικό σου ανόητο,

Κατρίνα Ζάριος δεν μπόρεσε τελικά να αρνηθεί στην επίμονη έκκληση του Μητροπολίτη και το 1782 εγκατέλειψε το ταπεινό κελί του για να γίνει ηγούμενος του Βαλάμ. Όταν ο πατήρ Ναζάριος έφτασε στο Βαλάμ, στο μοναστήρι ζούσε μόνο ένας μοναχός, μερικοί δόκιμοι και δύο ιερείς που λίγο μετά την άφηξή του πνίγηκαν. Έτσι, για έναν περίπου χρόνο ο νέος ηγούμενος έπρεπε να ψάλει όλες τις ακολουθίες σχεδόν μόνος του. Το πρώτο πράγμα που έκανε στην καινούρια του θέση ο περίφημος εκείνος Αββάς ήταν να εφαρμόσει το αυστηρό ασκητικό τυπικό του Σάροφ. Δίδαξε τα καινούρια πνευματικά του παιδιά που είχαν αρχίσει ήδη να μαζεύονται στο μοναστήρι πώς πρέπει να ζουν ησυχαστικά, με προσευχή, αυτοκριτική και σιωπή. Να ρίχνουμε το φταίξιμο στον εαυτό μας, όχι στους άλλους. Να κατηγορούμε τον εαυτό μας, όχι τον πλησίον μας, έλεγε. Οι μοναχοί δεν επιτρέπονταν να κρατούν για τον εαυτό τους οποιαδήποτε προσφορά ή να ειδοποιούνται οτιδήποτε ανήκει στο μοναστήρι. Απαγορευόταν να πίνουν υπνοπνευματώδη ποτά, να φεύγουν από το μοναστήρι, να δέχονται ή να προσκαλούν λαϊκούς στα κελιά τους ή να αλληλογραφούν με άλλους χωρίς την άδεια του ηγουμένου. Στα 20 χρόνια που ο Αββάς Ναζάριος έζησε εκεί ως ηγούμενος, το μοναστήρι ξανακτίστηκε και ανακαινίστηκε σχεδόν από τα θεμέλια. Και ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, που αγαπούσε και εκτιμούσε βαθύτατα τον νέο ηγούμενο, τον βοηθούσε πολύ. Έγινε ο μεγαλύτερος ευεργέτης του μοναστηριού. Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες γίνονταν με απόλυτη και αυστηρή τάξη. Και σύντομα το μοναστήρι του Βαλάμ εξελίχθηκε σε μεγάλο μοναστικό και πνευματικό κάστρο.

αριθμός των μοναχών αυξανόταν συνέχεια και ανάμεσά τους ήταν πολλοί εκείνοι που ποθούσαν πιο ερημική και ησυχαστική ζωή. Στο Βαλαάμ υπήρχε αρχαία παράδοση και των τριών μορφών της μοναχικής ζωής: της κοινοβιακής, της σκητιώτικης και της αναχωρητικής. Έτσι, ο Αββάς Ναζάριος, φιλέρημος και μεγάλος εσυχαστής ο ίδιος, θέλησε να σεβαστεί την παράδοση αυτή και έκτισε αρχικά στα δάση μακριά από το μοναστήρι τη Μεγάλη Σκήτη. Αργότερα έκτισε και άλλες σκήτες στα γύρω νησιά και ενθάρρυνε όσους ήθελαν να γίνουν σκητιώτες ή αναχωρητές, εφόσον είχαν τις πνευματικές προϋποθέσεις να εγκατασταθούν στις σκήτες και τα ερημικά κελιά. Ο ίδιος βέβαια ήταν το καλύτερο υπόδειγμα ησυχαστικής ζωής. Πολύ σύντομα η φήμη του μοναστηριού ξεπέρασε τα όρια της Ρωσίας. Έφτασε ακόμα και στο Άγιον Όρος, από όπου ήρθαν εκεί οι μοναχοί, και μερικοί ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με το φυσικό κάλος και την ευταξία του μοναστηριού, ώστε εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Βαλαάμ. 1793, 6 μοναχοί από το μοναστήρι του Βαλαάμ και 2 από το μοναστήρι Κόνεβιτς ξεκίνησαν για τη μακρινή Αλάσκα για να δημιουργήσουν εκεί την Ρωσική Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Οι ζηλωτές Ιεραπόστολοι κατόρθωσαν να προσελκυλήσουν στο Χριστό περίπου 12.000 αλεούτους. Δυστυχώς όμως, ο Μητροπολίτης Ιωάσαφ Μπολότοφ πνίγηκε μαζί με άλλους μοναχούς σε ένα ναυάγιο. Ο ιερομόναχος Ιουβενάλιος είχε βίαιο θάνατο και αργότερα ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής.

μαθητής και διδάσκαλος των Αλεούτων, ήταν ο Βαλαμίτης μοναχός Γερμανός, που έμεινε εκεί ως το θάνατό του το 1836. Από τότε που ζούσε ακόμα ο πατήρ Γερμανός, είχε την φήμη Αγίου. Η κοιμησή του σημάδεψε το τέλος της ιεραποστολικής δραστηριότητας του Βαλάμ στα νησιά των Αλεούτων. Το 1801 ο Αββάς Ναζάριος, αφού είδε πως είχε αποκατασταθεί για τα καλά η πνευματική και ασκητική ζωή στο Βαλάμ, αποσύρθηκε από την Ηγουμενία και από τότε ζούσε σε ένα ερημικό κελί στο δάσος. Από τότε αφοσιώθηκε αποκλειστικά στην προσευχή, στη λατρεία και στον ασκητισμό. Πολύ βοήθησε επίσης αυτό το διάστημα έπειτα από παράκληση του Μητροπολίτη Γαβριήλ στην μετάφραση της Φιλοκαλίας. Στο τέλος ξαναγύρισε στο μοναστήρι του Σάροφ. Σπουδαίο έργο του Αββά Ναζαρίου ήταν η οικοδόμηση του πεντάτρουλου ναού του Καθολικού. Έφτιαξε επίσης ένα ορθογώνιο κτίριο γύρω από το Καθολικό και δύο άλλες εκκλησίες, τη μία αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου το 1785 και την άλλη στον Άγιο Νικόλαο το 1793. Το μοναστήρι είχε ένα αρκετά άνετο προάβλιο χώρο. Όλα τα οικοδομήματα τα σχεδίαζε ο ίδιος ο πατήρ Ναζάριος. Η αρχιτεκτονική και ο ρυθμός του Καθολικού έμοιαζε με του Καθολικού του μοναστηριού του Σάροφ. Το 1799 στο Καθολικό πρόσθεσαν και ένα παρεκκλήσι προς τιμήν των Αγίων Σεργίου και Γερμανού.

Ηγούμενος Ινοκέντιος. Τον Αβάν Αζάριο διαδέχτηκε στην ηγουμενία του ο πατήρ Ινοκέντιος, που καταγόταν από το χωριό Όλονες και ήρθε στο Βαλαάμ το 1765. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα αφιέρωσε στην ανακαίνιση των μοναστηριών του Οντρούσοφ και του Σίαντεμ στην ανατολική ακτή της Λάτογκα. Όσο ήταν ηγούμενος ο πατήρ Ινοκέντιος και ο διάδοχος του πατήρ Ιωνάθαν, ο αριθμός των μοναχών παρέμεινε σταθερός. Μοναχοί και δόκιμοι μαζί εκείνη την εποχή ήταν περίπου 50. Το 1814 ο ηγούμενος Ινοκέντιος έφτιαξε έναν περίβολο έξω από το μοναστήρι μαζί με αρχονταρίκη καθώς και μια εκκλησία πάνω από την κεντρική πύλη αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Έφτιαξε επίσης και μια εκκλησία στο αναρωτήριο αφιερωμένη στη ζωοδόχο πηγή. Το 1835-1837 με δωρεές του εμπόρου Ναμπίκοφ οικοδόμησε κι άλλη μια εκκλησία στον επάνω όρφο του αναρωτηρίου αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα. Την εποχή της ηγουμενίας του πατρός Ινοκεντίου έφτασε στο Βαλαάμ στις 10 Αυγούστου του 1819 ως απλός προσκυνητής ο τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος. Έφτασε εκεί με το πλοίο του μοναστηριού από τη Σορταβάλα. Ο τσάρος μπήκε στο καθολικό του μοναστηριού, προσκύνησε τις Άγιες εικόνες, πήρε την ευλογία των ιερομονάχων, ζήτησε πληροφορίες για τις ιερές ακολουθίες και ήταν ο πρώτος που πήγε το πρωί στις 2 η ώρα στην εκκλησία για τον Όρθρο. Στη συνέχεια, ο τσάρος είχε μία συνομιλία με τους γέροντες του μοναστηριού και φάνηκε εντυπωσιασμένος από την αυστηρή μοναχική ζωή τους. Με απόφαση του αργότερα, το μοναστήρι του Βαλαάμ μπήκε στη λίστα των μοναστηριών πρώτης τάξεως.

Δεύτερον, ο ηγούμενος Δαμασκηνός. Μεγάλη συνεισφορά στην κτηριακή συγκρότηση αλλά και στην πνευματική αναγέννηση του μοναστηριού είχε και ο ηγούμενος Δαμασκηνός. Ο Όσιος Γέροντας Δαμασκηνός ήταν μεγάλος άνθρωπος. Στις μέρες του, το μοναστήρι του Βαλάμ γνώρισε μεγάλη ακμή και η φήμη του απλώθηκε ακόμα περισσότερο. Έφτασε στο απόγειο της πνευματικής μα και της υλικής άνθησής του. Ο πατήρ Δαμασκηνός καταγόταν από οικογένεια απλοϊκών χωρικών. Στην ηλικία των 20 χρόνων ξεκίνησε να κάνει ένα προσκύνημα στο Κίεβο και στα μοναστήρια της Βόρειας Ρωσίας. Το 1819 έφτασε και στο Βαλάμ. Με το που είδε το μοναστήρι ο μελλοντικός ηγούμενος, το μόνο που μπόρεσε να πει στους γέροντες ήταν: «Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Σας παρακαλώ να με καθοδηγήσετε». Και έμεινε οριστικά εκεί. Στην αρχή τον έβαλαν να διακονήσει στο στάβλο, μετά στο φούρνο, στο γραφείο. Καθημερινά εξαγορευόταν τους συλλογισμούς στο γέροντα Ευθύμιο. Μετά από κάποιο διάστημα, ο πατήρ Δαμασκηνός έλαβε ευλογία να πάει για να ζήσει στη Σκήτη των Αγίων Πάντων, όπου έμεινε 12 χρόνια. Στη συνέχεια αποσύρθηκε για να ζήσει μόνος του ως ερημίτης. Όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος Ινοκέντιος, ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ, που ήταν επόπτης όλων των μοναστηριών της επαρχίας της Αγίας Πετρούπολης και προστάτης της Μονής Βαλάμ, μίλησε για τον πατέρα Δαμασκηνό στον τσάρο Νικόλαο τον Δεύτερο και του σύστησε να τον τοποθετήσει νέο ηγούμενο στο μοναστήρι. Ο τσάρος δέχτηκε την εισήγησή του και το Δεκέμβριο του 1838 ο πατήρ Δαμασκηνός χειροτονήθηκε ιερέας και έλαβε την ηγουμενική ράβδο. Η τελετή έγινε στην εκκλησία της Παναγίας του Καζάν στην Αγία Πετρούπολη. Ο ηγούμενος Δαμασκηνός είχε πολλά χαρίσματα. Ήταν πρικισμένος, εμπειρικός αρχιτέκτονας, αγρονόμος, μετεωρολόγος, ήταν ο πρώτος που άρχισε να μελετά το κλίμα και τη φύση του Βαλάμ, βοτανολόγος, συγγραφέας, βιβλιοθηκάριος, ιστορικός, ερεύνησε κοντά στα άλλα και τις πηγές για να βρει τις αρχαίες ρίζες του Βαλάμ, οικονομολόγος, τα πρώτα 5 χρόνια της ηγουμενίας του, στα άδεια ταμεία της Μονής είχαν αποταμιευθεί 77.000 ρούβλια, που ήταν κυρίως δωρεές από φίλους και προστάτες της Μονής. Οικοδόμησε διάφορες κήτες στα γύρω νησιά, όπως του Αγίου Νικολάου, του Τιμίου Προδρόμου, του Προφήτη Ηλία, της Παναγίας του Κούνεβιτς και του Αγίου Αβραμίου του Ροστόφ. Το 1866 ο πατήρ Δαμασκηνός πήρε στην κατοχή του κάποια πιο μακρινά νησιά, στα οποία έφτιαξε τις κήτες της Παναγίας του Τικβίν, του Οσίου Σεργίου του Βαλάμ και του Οσίου Γερμανού.

Καθώς το μοναστήρι συνδεόταν τακτικά ατμοπλοϊκώς με την Αγία Πετρούπολη, το Βαλάαμ επισκεπτόταν χιλιάδες προσκυνητές. Οι προσκυνητές έδειχναν πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για το μοναδικό αυτό μοναστήρι και φρόντιζαν για την ενίσχυσή του, κυρίως προωθώντας τα οικονομικά προγράμματα που είχε σχεδιάσει ο ηγούμενος Δαμασκηνός. Ο δραστήριος ηγούμενος είχε τακτική αλληλογραφία με ακαδημαϊκούς και επιστήμονες επισκέπτες της Μονής που βοηθούσαν το μοναστήρι όπως μπορούσε ο καθένας τους. Ένας από αυτούς ήταν ο αρχιτέκτονας Γκορνοστάεφ, που εργάστηκε στο Βαλάαμ και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στην οικοδόμηση των κτηρίων του μοναστηριού. Ο Γκορνοστάεφ, 1808-1862, ήταν ένας από τους ιδρυτές του ρωσικού ύφους και ρυθμού στην αρχιτεκτονική. Το πιθανότερο είναι να τον σύστησε στον ηγούμενο Δαμασκηνό ο Όσιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ. Ο Γκορνοστάεφ κατασκεύασε διάφορες εκκλησίες στις σκήτες του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Πάντων και του Ουτιμίου Προδρόμου. Έφτιαξε επίσης ένα αντλιοστάσιο καθώς και ένα χειμερινό αρχονταρίκι. Στα χρόνια της ηγουμενίας του πατρός Δαμασκηνού και του διαδόχου του πατρός Ιωνάθαν στο Βαλάαμ, εργάστηκε κι άλλος ένας καλλιτέχνης. Ο Καρπόφ, 1824-1900, αρχιτέκτονας και αυτός. Έφτιαξε εκκλησίες στις κήτες του Κόνεβιτς και του Αβραμίου, το κημητήριο του ηγουμένου και κοιτώνες για τους εργάτες του μοναστηριού. Το μοναστήρι του Βαλάαμ εκείνη την εποχή άλλαξε πολύ. Οι προσκυνητές που το επισκέπτονταν αυξήθηκαν σημαντικά, ανάμεσά τους και πολύ διάσημοι όπως οι καλλιτέχνες Μπαλάσοφ, Μπρόνσκι, Βασίλιεφ, Κλοντ, Κουίντζι, Ρόεριτς, Σίσκιν και άλλοι. Αλλά και πολλοί ποιητές και συγγραφείς επισκέπτονταν το μοναστήρι, όπως ο Μουράβιεφ, ο Τρούστσιεφ, που ονόμαζε τον πατέρα Δαμασκηνό πραγματικό όσιο άντρα, ο Νεμίροβιτς, οι συνθέτες Τσαϊκόφσκι και Γκλαζούνοφ, ο φιλόσοφος Σολόβιεφ, ο χημικός Μεντελέεφ, οι γεωλόγοι Ινοστράντσιεφ και Μακλάι. Η αναβίωση της μοναχικής ζωής στην εποχή του πατρός Δαμασκηνού βασιζόταν στον αυστηρό κανόνα, στους αγώνες των αδελφών και του ηγουμένου. Ο πατήρ Δαμασκηνός έζησε στο Βαλάαμ 62 χρόνια. Στα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του υπέφερε από κάποια σοβαρή αρρώστια. Στις 23 Ιανουαρίου του 1881 αναπαύθηκε εν κύριο. Ο διάδοχός του, πατήρ Ιωνάθαν, που τον διαδέχτηκε στην ηγουμενία, εφάρμοσε τα σχέδιά του και έφτιαξε ένα καινούριο καθολικό.

0: 1870, ένας από τους ευεργέτες του μοναστηριού, ο πλούσιος έμπορος από την Αγία Πετρούπολη, του Μένιεφ, έκανε την πρώτη γενναία δωρεά. Έδωσε 25.000 ρούβια για την κατασκευή του καθολικού, που όμως ξεκίνησε μόλις το 1887. Οι μοναχοί του Βαλάμ έφτιαξαν επιχρυσωμένα ξυλόγλυπτα τέμπλα, επιχρυσωμένους χάλκινους σταυρούς και κυροπήγια, καθώς και τις περισσότερες από τις 13 καμπάνες, εκτός από τη μεγαλύτερη που φτιάχτηκε στην Αγία Πετρούπολη και ζύγισε 16.000 κιλά. Το διόροφο καθολικό συνδυάζει το βυζαντινό ρυθμό, προφανώς για να θυμίζει την ανατολική προέλευση των Αγίων Κτητόρων Σεργίου και Γερμανού, μαζί με το ρωσικό. Το ύψος του έφτασε στα 43 μέτρα, ενώ το καμπαναριό είχε ύψος 72 μέτρα. Η παλαιορωσική αρχιτεκτονική επιρροή είναι ολοφάνερη στους 5 τρούλους, στην οροφή του καμπαναριού και στην διακόσμηση των τείχων με τούβλα που μοιάζουν με λαϊκό κέντημα. Το 1891-92 ο πατήρ Λουκάς, που ήταν επόπτης στη σχολεία γεωγραφίας του μοναστηριού, μαζί με 40 μοναχούς και δόκιμους ξεκίνησαν τις τοιχογραφίες. Όλες τις άλλες εικόνες τις έφτιαξαν με την καθοδήγηση του πατρός Αλυπίου, που είχε πάει με ευλογία του ηγουμένου για να σπουδάσει στην Ακαδημία Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Ο πατήρ Αλυπίος ήταν εκείνος που αγιογράφησε την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου του Βαλάμ. Η κατασκευή του καθολικού ήταν το τελευταίο έργο του ηγουμένου, πατρός Ιωνάθαν. Ο ηγούμενος Γαβρίλη Γαβρίλοφ, που τον διαδέχτηκε, συμπλήρωσε όλες τις εσωτερικές εργασίες και αγιογράφησε τα χερουβίμ με τα ίδια του τα χέρια. Ο πατήρ Γαβρίλ ενδιαφέρθηκε κυρίως για την περιουσία και τα οικονομικά του μοναστηριού. Ίδρυσε και αυτός τρεις κήτες, καθώς και το μετόχι στη Μόσχα. Στα χρόνια της ηγουμενίας του Γαβρίλ και των διαδόχων του Βιταλίου, Παφνουτίου και Μαυρικίου, το μοναστήρι του Βαλάμ έγινε το μεγαλύτερο της Ρωσίας. Η αδελφότητα του μοναστηριού αριθμούσε περίπου 1.200 μοναχούς και στις γιορτινές μέρες μαζεύονταν εκεί κοντά 4.000 προσκυνητές.
1: Άγιο Όρος του Βορρά. Ιερά Μονή Παλαιού Βαλάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

Τα αγρίμια της Παναγίας. Κάποια χρονιά που πανηγύριζε το κελί του, που σεμνύνεται στο γενέσιο της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου, ο γέροντας του κελιού Ισαΐας στη Μορφωνού κάλεσε για μάγειρα της πανηγύρεως τον εκπροβάτος παλιόν γέροντα Γκαβονικόλα. Έτυχε στο μαγειρίο του κελιού να βρίσκεται σαν βοηθός μαγείρου και ο εκβίγλας μοναχός Ιωάννης. Εκεί στο μαγειρίο λοιπόν, συζητώντας διάφορα θέματα, έτυχε να το φέρει ο λόγος και για τους ερημίτες του Άθωνα, διότι ο γέροντας Γκαβονικόλας έχει στο Άγιον Όρος από το 1932 και έτσι γνώρισε μερικούς απόκοσμους ερημίτες. Σε ερώτηση του μοναχού Ιωάννου αν γνώρισε κι άλλους τέτοιους ερημίτες και ασκητές στην Αθωνική έρημο, ο γέροντας Νικόλαος του είπε ότι γνώρισε και κάτι παλαβούς. «Για πες μου», του λέγει ο πατήρ Ιωάννης, «καμιά περίπτωση για αυτούς τους παλαβούς». Και ο γέροντας Νικόλαος του είπε, «Κάποια φορά έτυχε να διανύω τον δρόμο, μονοπάτι, από τη Μεγίστη Λαύρα προς την Αγία Νάνα. Ήταν χειμώνας και δεν είχαν λιώσει καλά τα χιόνια. Σε μια στροφή του μονοπατιού, σε έναν έρημο τόπο, ξαφνικά πέφτω πάνω σε έναν άγνωστο άνθρωπο σχεδόν γυμνό, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις με είδε, έκανε ένα σάλτο και μια τούμπα σαν αγρίμι και έπεσε στα βάτα και μετά χάθηκε μέσα στο δάσος. Φαίνεται δεν με είχε αντιληφθεί και ευνηδιάστηκε, διότι εκεί ήταν στροφή του δρόμου». Ο γέροντας Νικόλαος, λέγοντας παλαβούς, εννοούσε τους διαχριστών σαλούς. Αυτούς δηλαδή που κάνουν σαλότητες, παλαβομάρες, για να παραπλανούν τους ανθρώπους, για να μην τους τιμούν ή τους έχουν σε υπόλοιψη. Πολλές φορές αυτοί οι σαλοί κυκλοφορούν χωρίς ράσα και ζωστικά, σαν ανεμαλιάριδες και απεριποίητοι κοσμικοί. Και ακόμα, μερικοί κυκλοφορούν και χωρίς ρούχα, γυμνοί. Όχι ότι αφαιρούν τα ενδύματά τους, αλλά με την πολυκαιρία φθύρονται. Και έτσι πλέον δεν φροντίζουν για ενδύματα, εφόσον απαρνήθηκαν τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν προσπαθούν να πατήσουν κάτω από τα πέλματά τους το εγώ τους και την οντότητά τους και να φτάσουν σε βάθη ταπεινώσεως. Ο απότερος στόχος τους είναι η τελεία ταπείνωσης, να μην τους λογαριάσει κανείς άνθρωπος, όχι μόνο σαν μοναχούς, αλλά ούτε και σαν ανθρώπους, αλλά αλόκοτα και παράξενα όντα, βλαμμένες διάνοιες και παράσιτα της ζωής. Προσπαθούν σε αυτήν τη ζωή να μην έχουν ούτε ίχνος δόξας από τους ανθρώπους, αλλά αναμένοντες με λαχτάρα ψυχής των προσωρινών θάνατων και την έλευση του δικαίου κριτού, για να τους δοθεί εκεί η πρέπουσα και πραγματική δόξα από τον Θεό, όπου θα γίνουν πλέον λαμπρά και δοξασμένα αναστήματα εις την ατελεύτη των βασιλείων του Θεού, απολαμβάνοντες εν Χριστώ την πραγματική δόξα που τους αξίζει. Ο άγνωστος αυτός διαχριστών σαλός ερημίτης δεν ήθελε να συναντήσει άνθρωπο για να μην παγιδευτεί σε κουβέντα και έτσι χάσει την ένωσή του με τον Θεό και τυχόν ακούοντας μάταια λόγια αμαρτήσει ή αποχαυνοθεί και ψυχρανθεί πνευματικά.

Ας ψάξουμε τώρα για να δούμε αν ο ερημίτης καλώς έπραξε σύμφωνα με τους πατέρες ή αν βρισκότανε σε πλάνη. Και βρίσκομεν την απάντηση στον Αβά Ισαάκ τον Σύρο. Ιδού τη γράφει. Και άλλοι πάλιν επλανήθησαν εις τας ερημίας και εις τα όρη και εις τα σπήλαια και εις τα σοπά της γης με τα διαφόρων επιπλάστων αταξιών, ενώ ήσαν εύτακτοι και φρόνιμοι. Ταύτην αυτόν την ανοησίαν ήθε να αξιώσει ο Θεός να φτάσομεν και εμείς.

για την αποφυγή της συναντήσεως των ανθρώπων και της συντυχίας, υπήρχε κάποιος από τους Αγίους Πατέρες, ο οποίος έτρωγε 2 φορές την εβδομάδα και έλεγε σε μένα ότι εκείνην την ημέρα την οποία ήθελα μιλήσει με κάποιον, κατ' εκείνην την ημέρα δεν δύναμαι να φυλάξω κατά την συνήθειά μου τον κανόνα της νηστείας, αλλά αναγκάζομαι να καταλύω. Και αλλού πάλιν, δια την απομάκρυνση του ερημίτου από τους άλλους ανθρώπους, λέγει: «Ω, τι κακό πράγμα είναι η θεωρία των ανθρώπων και η μεταυτόν ομιλία εις τους ησυχαστάς». Και αλλού: «Η θεωρία των κοσμικών προξενεί σύγχυση εις την ψυχήν εκείνου ο οποίος απαρνήθηκε τον κόσμον δια το έργον του Θεού. Και αν μεν η διαρκής ομιλία των πνευματικών αδελφών βλάπτει, αλλά των κοσμικών και μόνο η εξωτερική θεωρία». Είπε κάποτε κάποιος μοναχός, ο οποίος έτρεχε να φτάσει κάποιον ερημίτη: «Στάσου πάτερ, διότι δια των θεών τρέχω πίσω σου». Και εκείνος απεκρίθη: «Και εγώ δια των θεών φεύγω από σου». Άρα λοιπόν, κάθε άλλο παρά κακός έπραξε ο άγνωστος ερημίτης, όπου δια μιας αποτόμου λοξοδρομήσεως απέφυγε τον οδηπορούντα γέροντα Νικόλαον.

Πιλεώτης Παπαλεόντιος και οι 12 ανώνυμοι αναχωρητές. Σύμφωνα με διήγηση του μακαριστού μοναχού Διονυσίου, πρώην Αγίου Παυλίτου και κοιμηθέντος το καλοκαίρι του 2002 και ταφέντος εις την Ιεράν Μονήν Διονυσίου, στην Προβάτα, παλαιότερα, υπήρχε ένας ενάρετος ιερομόναχος ονόματι Σεραφείμ, ζών εκεί με την συνοδεία του. Ο Παπασεραφείμ λοιπόν ήταν αγωνιστής, είχε πνευματική ζωή και έφτασε σε μεγάλα μέτρα.

Είχε μαζί του ο παπά Σεραφείμ και κάποιον μοναχόν ονόματι Τρίφωνα. Ο μοναχός Τρίφων λοιπόν διηγήθηκε στον μοναχόν Διονύσιον την εποχή εκείνην τα εξής. Όταν κατοίκησαν στη σκήτη του Λάκου ο παπά Σεραφείμ και η συνοδεία του, εξομολογούντος σε κάποιον πνευματικόν ονόματι Λεόντιον Ιερομόναχον. Ο Παπαλεόντιος έμενε ένα διάστημα σε μια σπηλιά του Άθωνα, γι' αυτό και ονομάστη σπηλιώτης. Επειδή ήταν καλός και ασκητικός μοναχός, εξομολογούντο κοντά του αρκετοί μοναχοί. Ήταν και εξομολόγος της συνοδείας του παπά Σεραφείμ. Μεταξύ αυτών που εξομολογούντο ήσαν και 12 ανώνυμοι αναχωρητές, οι οποίοι έμεναν σε σπηλιές στα βουνά του Άθωνα. Όταν πήγαιναν στο Παπαλεόντιον, μεταξύ άλλων του επεξηγούσαν θεία μυστήρια, του έλεγαν για το μέλλον του Αγίου Όρους, του ερμήνευαν τα κάλλη του Παραδείσου και πήγε η δόξα των δικαίων μετά θάνατον.

διασώζεται ακόμη μια διήγηση για τον Παπαλεόντιο και τους 12 αφανείς ερημίτες. Ο Παπαλεόντιος ζούσε σαν ερημίτης στα ερημικά μέρη του Άθωνα. Είχε επαφές με 12 αναχωρητές, τον οποίον γνώριζε και τα κατοικητήρια. Παρόλο που ήταν πνευματικός, δεχόταν τις συμβουλές και τις γνώμες των αναχωρητών αυτών, διότι τους σεβόταν ως αγίους. Λέγεται ότι αυτοί οι 12 ανώνυμοι αναχωρητές του συνέστησαν να πάει ή τον έστειλαν στο νησί της Σάμου για να βοηθήσει πνευματικά τον λαό. Έκανε υπακοή και πήγε. Έμεινε εκεί μέχρι τις τελευταίες του. Οι κάτοικοι του νησιού που τον γνώρισαν διηγούνται θαυμαστά γεγονότα για την ζωή του. Έλεγχε στρατηγούς, δημάρχους και άλλα εξέχοντα πρόσωπα, τα οποία δεν έδιδαν το καλό παράδειγμα στον λαό, αλλά ζούσαν ως αποστάτες της Ορθοδοξίας και της κατά Χριστόν ζωής. Ποτέ δεν εισήλθε σε αυτοκίνητο. Ήταν ένας πεζοπόρος κήρυκας της πίστεως και του Ευαγγελίου. Έζησε ως ακτήμων και δια Χριστών σαλός, σεβόμενος υπό του λαού ως Άγιος.

Στους Αγίους Θεοδόρους της Προβάτας ησυχάζει ο γέροντας Γκαβονικόλας που γεννήθηκε το 1912. Ήρθαν στο Άγιο Όρος το έτος 1932. Δούλεψε στη Μονή Μεγής της Λαύρας για 28 περίπου χρόνια ως κουρουντζής, δηλαδή εντολοδόχος και κομιστής διαταγμάτων της Μονής προς τους εξαρτηματικούς της μοναχούς κελιώτες, κητιώτες, ερημίτες, ως και βοηθός του μοναχού δασοφύλακος. Επίσης, ως λαϊκός που ήταν, κυνηγούσε πολλές φορές τα μέρη του Άθωνος. Σε αυτές λοιπόν τις εξορμήσεις του, διακυνήγει στα δάση, ανεκάλυψε μερικούς ασκητές, οι οποίοι ζουν

Ζούσαν σε απόμερα και απόκοσμα μέρη του Άθωνα, ασύχναστα και σε λαϊκούς και σε μοναχούς. Δεν είχαν ούτε εργόχειρο, ούτε μέριμνες βιωτικές, αλλά ασχολούνται μόνον με την προσευχή και την πνευματική ζωή στην ησυχία. Είχαν, όπως μας είπε ο γέροντας Νικόλαος, και έναν διακονητή, ο οποίος τους προμήθευε παξιμάδι από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Οι τελευταίοι από αυτούς τους ερημίτες κοιμήθηκαν γύρω στα έτη 1952-53, όπως μας είπε. Λέγεται από μερικούς ότι και ο ίδιος ο γέρον Γαβονικόλας έγινε μοναχός δια των εξής λόγων. Κάποτε που κυνηγούσε στον Άθωνα, κάτι είχε δει που τόσο τον εντυπωσίασε που αποφάσισε να γίνει μοναχός. Έτσι, αφού εγκατέλειψε την Λαύραν, πήγε στο κελί των Αγίων Θεοδόρων στην Προβάτα και αφού υποτάχθηκε στον γέροντα Προκόπιο γύρω στο 1960, έγινε κατόπιν μοναχός. Λέγεται ότι συναντήθηκε με ερημίτη και τόσον εθέλχθη από τα θεία λόγια του και την απόκοσμη βιωτή του που σκέφτηκε να μονάσει, διότι θα του είπε προφανώς ο ερημίτης: «Αν ήξερες τι δόξα περιμένει τους μοναχούς στην άλλη ζωή, θα γινώσουν και εσύ μοναχός».

Αχνάρια γυμνών ποδιών στα χιόνια. Ο ίδιος ο γέρον Γκαβονικόλας, όταν ήταν στη Λαύρα ακόμη, πήγε για υπηρεσία προς τα μέρη του Άθωνα. Είχε χιονίσει καθότι χειμώνας και είχαν ασπρίσει τα πάντα. Σε όλη τη διαδρομή από μεγίστη Λαύρα μέχρι κρύα νερά και κερασιά, τα πάντα ήσαν κάτασπρα και χιονισμένα. Ούτε ίχνος ανθρωπίνης παρουσίας η ζώου μέσα στο χιονισμένο μονοπάτι. Κάπου στη διαδρομή του, μετά τα κρύα νερά προς τον Άθωνα, συνάντησε ίχνη γυμνών ποδιών στα χιόνια, πράγμα που του έκανε εντύπωση και τον έβαλε σε υποψίες ότι κάποιος γυμνός ερημίτης κρύβεται σε αυτά τα μέρη. Άλλη φοράν πάλι, όταν ο ίδιος είχε περάσει από την ίδια περιοχή, πάλι χειμώνας και χιόνια, συνάντησε πιο πάνω, προς τα μέρη του Άθωνα, ίχνη γυμνών ποδιών στα χιόνια. Αυτή τη φορά τόσο του κίνησε την περιέργεια το πράγμα αυτό, που σκέφτηκε να ακολουθήσει τα ίχνη για να βρει το θύραμα. Αψήφισε και το κρύο και τον κόπο και την κούραση και ακολουθούσε τα ίχνη. Για μια στιγμή είδεν ότι τα ίχνη οδηγούσαν σε κάποια σπηλιά, όχι φυσικήν, αλλά σχηματιζόμενη γύρω-γύρω από θάμνους σαν μια μεγάλη φωλιά. Εκεί σταματούσαν τα ίχνη. Άρχισε τότε ο Γκαβοθεόδωρος, έτσι ήταν το όνομά του πριν γίνει μοναχός, να φωνάζει και να ψάχνει την περιοχή για να βρει τάχα τον ερημίτην. Όχι μόνον απάντησην δε πήρε, αλλά και παραδόξως από εκεί και πέρα χάνονταν τα ίχνη των γυμνών πατουσών. Έτσι επέστρεψε στην Λαύραν απογοητευμένος, αλλά θαυμάζων

Ευλογήσεις γέροντος Γερασίμου του Υμνογράφου. Ο μακαριστός γέροντας της Καλύβης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μικράν Αγία Νάνα, Γεράσιμος ο Υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κάποτε όταν ήταν νεότερος συνάντησε σε ερημικόν μονοπάτι της Άγριας και Πετρόδους εκείνης περιοχής έναν άγνωστον ερημίτη, ο οποίος μόλις τον αντιλήφθηκε με γοργόν βήμα άρχισε να απομακρύνεται. Ο μοναχός Γεράσιμος τον ακολουθούσε πολύ βιαστικός για να τον φτάσει. Ήθελε να τον γνωρίσει και να πάρει την ευχή του. Όσο κι αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να τον φτάσει. Για μια στιγμή, εξαντλημένος από την κούραση και την αγωνία, ο πατήρ Γεράσιμος του φωνάζει: «Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, στάσου πάτερ, θέλω να σε δω». Και ο άγνωστος ερημίτης του απαντά, σχεδόν τρέχοντας από τη βιασύνη του για να απομακρυνθεί: «Και εγώ, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, φεύγω από σένα». Τότε σταμάτησε ο πατήρ Γεράσιμος το κυνηγητό του αγνώστου εκείνου ερημίτου, γυρνώντας πίσω στην καλύβη του, στενοχωρημένος και απογοητευμένος, θαυμάζοντας όμως το ησυχαστικό και ερημητικό πνεύμα του ανδρός εκείνου. Το περιστατικό αυτό ο μακαριστός γέροντας το διηγήθηκε αρκετές φορές και σε μοναχούς και σε λαϊκούς επισκέπτες του.

0: υπάρχει άλλη μια παρόμοια διήγηση του μακαριστού αυτού υμνογράφου πατρός Γερασίμου, όπως την διηγείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας και Ναούς εις Παντελεήμων. Μου είπεν ο μακαριστός γέροντας Γεράσιμος Μικραγιανανίτης για τον επίσης μακαριστόν γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Ήταν ένας από εκείνους που μαζί με τον άλλο μεγάλο ασκητή, τον πατέρα Γεράσιμο Μενάγια, αξιώθηκαν να δουν στην έρημο του Άθωνα έναν από τους λεγόμενους 7 γυμνούς αδελφούς, που κουβαλώντας ένα σακίδιο στην πλάτη του και καλυμμένος από τη χάρη του Θεού, προσπαθούσε να τους αποφύγει, οικετεύοντάς τους στο όνομα του Θεού να τον αφήσουν στην ησυχία της ερήμου.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Την ελληνικό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο του πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστα στις ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική, ο Κύριε Πνεύμα, διανύν και αίκες τους αιώνας του νέων, αμήν. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείο το όνομά σου, τη δε βασιλεία σου και εν τη θερμά σου, όσον ουρανών και πτης γης. Τον άρτον ημών των οποίους σου δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε τον νόμο σου και ευλόγησον κληρονομία σου και βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και τους αμφιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική Υιού και Υιού Πνεύμα διευσουθήσαν στο βρέκουσίου στη υπονήμου σου και εν η πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφεραντον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχει εν της ενόπλων ειρήνης αιτή των τρόπων. Εν ίν και αεί και εις τους αιώνας του νέων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήντες γαθήτας σχεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκια. Στήριξον το δόξον πολιτείων σώζουσε και έλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτηκες των Θεών μου ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τι δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Μην εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομόνσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι πληθύν της αθλημοντές μου πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερή αυτών το Θεό αυτού. Σου δε Κύριε αντιληπτορ μου η δόξα μου και ύψον κεφαλήν. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επικουσία μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην κύπνους εξηγέρθεν Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσουμε από τη μεριά δουλό των κύκλωσεν επιθεμένων μου. Ανάστε Κύριε σώσον μου Θεός μου της η επάταξης πάντας κρίνοντας μου ματέως. Οθώντας αμαρτωλών συνέδριψας του Κυρίου σου δηρία και του λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην κύπνους εξηγέρθεν Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξη μη δε τουργή σου παιδεύσου με. Ο ταβέλος σου είναι πάγης άνων και επιστήριξες με την χείρα σου. Ου καίς την ίεση εν σαρκή μου προσώπου της αργής σου. Ου καίς την ειρήνη εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήραν κεφαλή μου ως φορτίον βαρύ ευαρύνησαν επ' εμέ. Προσώζαν και σάψαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος εν την ημέρα στραπάζουν περιβόμεν. Ότι εψώμαι πλήσιν δεγμάτων και ου καίς την ίεση εν σαρκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρα ριόμουν από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, που στην αγμό σου μου ψουκαπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών και αυτού που έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων εξ εναντίον σου με ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυς τα μου που ακόλουθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντα ζητούντα ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μου ηράλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκον και ω οι άλλα που ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόμα τι αυτοί ελεγμούς. ότι επίση η κυρία ύλπισα εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μη πάντα επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό αλευθύνε πόδα μου και με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγιδών με ποιόν μισθή απαντό. Ότι την ανομία με εγώ έγκελο και μερινή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώ και κυριατέντο υπερεμέ και πληθύνει τη ανεμισούντε με αδίκω. Και ανταποδιδόντω μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επικατεδίκων αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό σου, μη από τι απαιμού πρόσχεση την βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψουμε κύριο Θεό σου, μη από τι απαιμού πρόσχεση την βοηθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέ ορθρίζω, εδίψει έσαι ψυχή μου τη απλώση, εισάρξου μεν κύριε μου και βάτου και ανίδρο. Ούτω εν το αγιό φύση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον τελώ περισσοάστε κίνημα πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρωτά γύρα μου, σε εξτέατο και ποιό ξεμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά ω εσένα στο στόμα μου. Η έμνη μονεβών σου επί τη αρμνή με τη όρθη σε μελέτων σε. Ότι γεννήθη ο ηθό μη σκέπτο να τερίγων σε γαλλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου την δελάφη τη δεξιά σου. Αυτή δε σμάτη να ζήτησε αν ψυχή μου σε λέψω τη κατώτα τη γη. Παραδοθήσοντε γύρα σου νομφέα μερίδε ολοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέψου ρανθίστε από το Θεό επενεθίστε πάω σε όμνιον αυτό. Ότι ενεφράγει στο όμελο λουντον άδικα. Εν τη όρθιο σε μελέτη τον Ισέο, τη γεννήθη του ηθό μου, και εν σκέπτον τε ρίγον σε γαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάφει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και για πνεύμα, και νύν και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυρία Ρέισον, κυρία Ρέισον, κυρία Ρέισον. Δόξα πατρική, ο και για πνεύμα, και νύν και αή και ει του αιώνα του νέου να μην. Κύριε Θεό, ο τυρίω μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε θέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου συνδέησίν μου. Ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με το καταβενόντων σλάκων. Εγεννήθηκε ω η άνθρωπο αβοήθητο εν επί ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέβδοντα εν τάφου. Ο νου καμνήσει έτ και επτύκτη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάω κατ' οτάδο σκοτεινή και ασκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη θυμό και πάντω με τουρισμού σου επίγαξε πεμέ. Εμάκνε γνωστού με που μόθουν ενδέλυμα αυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη θερμή μου στένε σαν πτωχία. Και έκραξε προ σε κύριο όλη την ημέρα αντί επέτασε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή αντριαναστή σου εξομολογήσοντέ. Μη διηγήσει τέτοιον το αυτολαιό σου να λυθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε τον σκότ θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου και πληρισμένη. Και εγώ προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είνατε κύριε από αυτή την ψυχή μου, υποστρέψτε το πρόσωπό σε πεμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψει εκ νεότητό σου, ψωθίστε, ταπεινώθην και εξπορήθην. Επεμέ δίλθην οργέ σου, φερισμού στο εξάραξάν με κλωσάν μου, σίδωρο όλη την ημέρα, περιέ σου μια μου. Εμάκνα σε πεμού φίλων και πλησίων, που του δώσουν μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, ο τυρίο μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου στην δεησίνη. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων και πάντοτε εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάσα στα σαντοποδόση αυτού. Τον ευλατεύουν τα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμνουν πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον που θωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το σε του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, ο Κύριος, η κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο πιστέλος οργιστής του ιδέης των αιώνα μηνύει. Ο κατώτας ανομίας ημών επίησε εν ημίν δέκατο της αμαρτίας ημών τα παιδε και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης κρατήρισε ο Κύριος το έλεος αυτού εξοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέκουσε να αναβολέ από της μόνη μάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριος οκτήρισε Κύριος εξοβουμένους αυτών. Αυτόν, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνήσει του κουσεσμένου. Άνθρωπο σου φόρτωσε η μέρα αυτού, οι άνθρωποι του αγρού του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος εξοβουμένους αυτών. Δικαιοσύνη αυτού επιήσιον της φυλάσσου των διαθήκων αυτού και με μνημένες των τωρών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος είναι το ρονόητημα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν του πεντητόπου της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. εν παντήτω από τις σπωτίες αυτές ευλόγηψη και με τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου ενώ της επενδέησή με τη αληθεία σου. Εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατά δίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνουσεν της γίνης ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα με νέμια ταράθη καρδία μου. Εμνείς την μέρον αρχαία να μελέτησεν πάντς της έργης σου εν πείμες των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσετά κύρια σου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνσυλάκων. Ακουστών ποιήσον το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε δόνεν πορεύσον προσήρα την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσία κατέφυγον. Δίδαξον με το πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν διγήσιμεν γη ευθεία είναι και το όνομα τόσου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελαιό σου ξελοθρέψει εχθρούς μου και πολλής πάντας τρύπατες ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίς μετά του δούλου σου. Εισάκουσον, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίς μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν διγήσιμεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τι ανήν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεσον. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεσον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεσον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεσον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας,

Σεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικοδομήν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών,

εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας εχράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ιδίμη, εσβέψα το σοϊό και θεό των δεσμάτων άφε συγχωρήσαστε. Εις προσκυνού συνεμή στην οδόκο σου άκραντε. Ρίσον με Θεός κατά το μέγα ρεός και κατά το πλήθος των εγκυμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνα με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Ψήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σου επίσης από σαν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις εν οκρινές τέσσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήθεια και εν αμαρτίες εκείσεις εν μη μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσου με πλημείς με και υπερηχιών αρευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλλία σε εγκεφροσύνη να γαλλιάσονται ως τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μια απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μια εντανέλυψα απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλία σε μισοτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στηρίξον με. Διδάξα ο νόμος στα σωδού σου και σε βίσε επίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου τυρίως μου αγαλιάσει την γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Ότι η θέληση στη θυσία είναι το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Είσαι το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, αντί ευδοκίας του νησιών και οικοδομηθεί τα τέτοια Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επιτεθυσιαστήριον σου μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγων ρεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και άσου γηθόμενος τάφη στα δάγματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν παράσκομαι Κύριε του Παναγίου σου πνεύματος τα γόνα χαρίσματος λόγων των έψιμων και τερθήσου με πιστός εγκομιάζων των πρωταποστόλων σου τα κατορθώματα. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν έλειπες πανέφημε πέτρε προθύμου στα πρόσκαιρα και Χριστού της ίχνης επικολούθησας την δυσπίθια να πέλειπες δε Παύλε και το σε καλέσαι αντιπροσεκολήθης Χριστό. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν τη χάριν Απόστολοι ο Ιωδός εν ημίσας αν ημίνει δεξάμενη του Θείου Πνεύματος. Διενήμαστε της γης απάσης Πέτρα και Παύλοι διδάσκοντες πάντα τα πέρατα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσουν ημάς, ρητόρων πολύφθονη και μουσικών λίαν έβυχη, γλώσσες εούς. Σου τιμά η μέλπιν αγνή υπεράνθρωπων και γάρτο πεπραγμένων, εσύ μόνη πέφυγε θείο μυστήριον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε υπερ ημών, χωρίαν των Αποστόλων μέλπιν μου προθυμωμένο Χριστέ, της εκκλησίας τούτων ως Θεός, την ακτίνα του Πνεύματος του Παναγίου δώρησε και τη λαμπάδα της σοφίας σου. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε υπερ ημών, προσθέντες Ρώμη της και χάρη τη Χριστέ την δύναμη, των εναντίον έθραψαν εχθρών εις επτή σου Απόστολοι, Θεοειδείς γενόμενοι, τες ανενδότης προσενεύσε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν, οι άσεις επιτελούντες δέσποτα το σώο νόματι, τα των εθνών συστήματα της Σύ επί γνώση εζόγλησαν, οι ευκλείς Απόστολοι και το φωτί σου καταλάμβαιναν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τη σοφία μαθητευθέντες ένδοξη Χριστού Απόστολοι, του ουρανίου πάσαν προφανώς των σοφών, εμοράνατε πολυλογία να Χριστούν τη συντονία του κηρύγματος. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, τριάδοσης υπερθέου πάνγανε τον ένα τέτοκας, εξού σαρκή φανέντα καθημά σε ευδοκία του φύσεντος και συνεργία πνεύματος του Παναγίου μου το Πάρθενε. Του σου συμνολόγου του Οτόκιο ζώσα και άφθονο πηγή θίασον, συγκροτήσοντα πνευματικών σταρέωσον και εντυθία δόξη σου στεφάνων δόξη αξίωσον. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν. Ο σύγκονο Πέτρε ή Ανδρέα προφαίνει μεσίαν των Χριστών, ο πίστη προσεπέλασε και εσύ Παύλε θεσπέσει το θεουργό βαπτίσματι, διανανίου πεφώτησε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν. Νοθρό του στο γράμματι του νόμου προσπέοντα γόνου Ισραήλ το φωτισμό τη χάρη του, ο Πέτρο προς ενήνοχε τα των εθνών αγέλας δε ο Παύλος πλάνης ερίσατο. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν ουράνια και σεπτά θα ηγορούντες επί γης δόγματα γλώσσες πυρός θεγκόμενοι κήρυγες Χριστού παρεδόκατε. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόν υπέδειξες ουρανούς τους μαθητάς σου λογικού δέσποτα δόξαν τη συνάπαση εκδηγουμένος τους πέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γραφέντες εν ουρανείς και δεδειγμένοι του Χριστού σοι σκηνή τους νυν ημάς πάνσου φυσεύοντας προθύμως χωρίσατε και νυν και αί και σώνος των αιώνων αμήν εσκήνωσεν εν εμήν μονιψίσεις κατοικών πάναγνε.

Κυρία προσήτων, ως η κυθύρια φωτός με φυχώτες, εικόν ημών των Άγιων φωτίζεται αΐ, θείες προσφυτής εσυνοθεμπής τη βόμεν, σκότους ημάς ίσαστε και παντίον κινδύνων, και χαλεπών εθνών επιδρόμης.

Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης, Σωτήρ των ψυχών ημών,

Αμήν, τους ασφαλείς και θεοφθόγκους χήρικες στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβους απόλαυση, τον αγαθό σου και ανάπαυση, τους πόνους γάρ εκείνο και τον θάνατον εδέξε υπερ πάσης ολοκάρπωση. Μόνος

Άνος όλη μου την γλώτα σωτήρ μου, πλάτην όλη μου το στόμα και πυρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου. Είναι εις λέγω ακολουθήσω και αν διδάσκω πίσω πρώτος, ας γαρ ποιόν και διδάσκον φυσίνου τους μέγας εστίν, εάν γαρ λέγω και μη πράτος χαλκός ηχόν λογιστήσω με, διόλα λύν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε.

Η 30η του αυτού μηνός, η σύναξη των Αγίων ενδόξων και Παναθήμων, 12 Αποστόλων και δήλωσης όπως και που έκαστος αυτόν εκήρυξε και τελειώθη. Τιμόθεόπτας 12 Χριστού φίλος, ήρωας άνδρας και Θεούς, τον μολέγει 12 Ευκλέας, 30η Αγίοι Μίστας, προς των Αγίων και Παναθήμων Αποστόλων, πρεσβείες Χριστιών Θεός,

0: αναπτύξει.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάζους και διαθήκην αυτού και με μνημένησον εντολών αυτού του πείσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο να φρουκεί η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσον τις προσευχές με ρώτησε τη θέση με τη λυθία σου ακουσό με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέδεσαι κρίση μετά τον δούλο σου δύο δικαιωθείς ενώπιον σου παζών. Ότι κατελείωξε ο Θεός την ψυχή μετακρίνωσε εις γη τη ζωή μου. Με κάτι σε μεν σκοτεινή σου δεν θούσε όρος και κυρίασε με το δέκα πνεύμα μου. Ένε μη ενταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημέρων αρχαίων εμελέτησε εν βάση της έγνης σου εμποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, ψυχή μου σβιάνει τρώση. Τα χείλησα όπως όμοι, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου, απαιμούν και μειονίσω με τις καταβαίνωσες της λάγων. Αγουστώνει η σόρμη, το πρωί το ελαιό σου, και επίσης ήλπισα. Γνωρισόρμη, Κύριε, δόνει, πορεύσω με την προσοήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέχνημα, διδαξόμε του ποιή το θέλημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία θεία, ένα και το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξε την τρίτα στην ψυχή μου και το ελέγχει σου εξολοθρεύσει ο εχθρός μου και απολύς πάντα στους κρύβοντες στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέδησης κρίση μετά τον δούλο σου. Εις άκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέδησης κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία αιστεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ρίχνει στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.

Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αίρων εφορίας των καρπών.

0: Ευλογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότις τον αιώνα το έλεος αυτό, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν, άμιν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Θέτη γέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός πίση χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημόγων, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Των βυθών της αλίας καταλοιπών ουρανώθεν εδέξω παραπατρός την θείαν αποκάλυψη της του λόγου σαρκώσεως και παρησία πάση νεφώας το χτίστης

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινές θέσαι. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκείσες με μύτη μου. Η δουγάρ αλήθεια νικάπησε στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου εδηλωσάσμη, ραντίς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπεχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και ευφροσύνην. Αγαλιάσονται ώστε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον. Μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε βίσαι επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία νέδω κάνω, λοκαυτώματα ούκ ευδοκίζεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίζει θυσία δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Έλειπες πανέφημε πέτρε προθήμω στα πρόσκαιρα και Χριστού τη σύγκνεση επικολούθησα την δυσπιθία να πέλειπες δε Παύλε και τόσε καλέσαν.

Γλώσσε σε ουσθένου συντημάν ημέρ την αγνή υπέρ ανθρωπών και γάρτα πεπραγμένο πεπραγμένων εν σημών υπεύθυνο.

0: Του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Σοφία μαθητεύθεν τες ένδοξη Χριστού Αποστολή, τη ουρανίο πάσαν προφανώς των σοφών εμωράνατε, πολυλογίαν άχρηστον, τη συντονία του κηρύγματος.
1: Υπέρ Αγία Θεού και σώσον ημάς, Τριάδος της υπέρ Θεού Πάναγνε των ενών τέτοκας, εξούσα τη φανέντα καθημάς ευδοκία του φύσαντος και συνεργία πνεύματος του Παναγίου Μήτρο Πάρθενε.
0: Αποστολή του Χριστού.

Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ουράνια και σε κάθε υγορούντες επί της γης δόγματα, γλώσσες πυρός φεγγόμενοι, κήρυκες Χριστού.

και διαφύλαξε μας ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

0: Άγιο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους Κήρυκα στην κορυφή των μαθητών Σου Κύριε προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών Σου και ανάπαυσιν. Τους πόνους γάρ εκείνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Τράνωσόν μου την γλώτα σωτήρ μου, πλάτινόν μου το στόμα και πληρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω και αδιδάσκω ποιήσω πρώτος. Πας γαρ ποιών και διδάσκων φυσίν ούτως μέγας εστίν. Εάν γαρ λέγω μη πράττων ως χαλκός ηχόν λογισθήσω με. Διό λαλήν μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
2: Ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Τη τριακοστή του αυτού μηνός, η σύνατης των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης όπως και που έκαστος αυτόν εκήρυξε και ετελειώθη. Τιμώ Θεόπτας 12 Χριστού φίλους, ήρωας άνδρας και Θεούς τολμώ λέγειν, 12 Ευκλέας 30 Αγίρι Μίστας.
2: Εστόν Αγίων και Πανεφήμων

Επίσης, μεγάλη ο δυνατός και άγιον.

ψήστης σοι πρέπει ύμνος το Θεό.

ημερώνεις. Τα πάντα κατέλειπες και οικολούθησας το διδασκάλωγον αυτό συνσιθανούμε ή να και ζήσω τη μακαρία ζωή του κόσμου δε γέγονας πέτρε διδάσκαλος κήρυξε πέτρα της πίστεως και εκκλησίας δόξα και κλαίος και πύργος άσυστος εις πηλεάδου κατησχύουσι ως προέφη Χριστός ο Θεός ημών ονικέτευε σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

αφατών φιλανθρωπίαν και σαργενέστε διαγαθότηταν, τότε φώτα δεύτερα της εις λαμπρότητος και αστραπής αποστήλγοντα τους Αποστόλους και μαθητάς σου σώτεραν έδειξας, ή και πενθέντες κτισιν άπασαν, το φωτί σου το θείο κατήβγασαν, δυσοπούντες εσώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών.

0: ονόματά σου.
1: Η ηγεσία του Πνευματικού Προφήτη, Παναγιώτη Χριστό, τον Αγιώνα Δόξον και Παναγιώτη Χριστό, τον Αγιώνα Δόξον και Καρνίκο Μαρτίνα, τον Οσία.

Πατέρος Χριστός.

Αυτός εσύ και εσύ εσπιστεύω.

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα να απεμπόμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαι

0: της άψης.
1: Αμήν. Ανέ.
0: Σας και τη δύναμη της άφησης, η άνεμά αυτού, η μέλη του Σύμου.

0: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, χωράκτοτε πάντων και ώρα. Εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, ο μονογεννήτων επί Πατρός γεννησθέντα από πάνω του νόμου.
1: Και ο μονογεννής ο Υιός.
0: Ως εφωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο Χριστέντα ομός εν το Πατρίδιο τα πάντα γέννη. Στον διημάρχους ανθρώπους, Κύριε, την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών. Και σαρκώθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να προκύσσονται. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εν πόντιου Πιλάτου και παθώντα και ταυθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίναζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

σου μέσα. Που η την ταύτη και λέμε μέσα, που ιδεόμεθα και κυβερνούμεθα τα άποψα. Το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και

0: Άμνους αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νοερών αυτοδυσιαστήριον εις ερμήν ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάριν και δωρεάν το Υιού Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη

0: Κύριε.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα με τα παρησίες εκατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
0: Πάτερ ημών εις ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών του ρεπιού σου, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε μεν της οφειλέτης ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι ημάς εις πειρασμόν.

0: σου ιούμεθου ευλογητώσει, σε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πατρίς, η καθήμινος και ο δομιωράτος είναι όλη κατάξια σου, κατά ασχερή με τα δομιουργόμενος και του τιμιαίματος και δημών καλύτερο ο Θεός. Να είστε και δημιουργητή, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός

0: Τα παραπτώματα προς τα ακούστα γνώσεις που λέω και δεν σε αγγλία και εξαιρουσόν άκατα το είδος με χασκή τον εκλάζω σαν σαματήρ και ζωή
1: και δεν βαδίζουν πως την κοινωνία προς τα γέμμα θα έχεις με τη σουδία πήγε κάτι πάση σαν αξίου φλέγω αλλούν κάθαρα να πάση με κυλίδους
0: τη εφήσου του μυστηρίου που θυμίζει όσο καταδεύοντα και όσο την κυρία τη βασιλεία σου.
1: Και εγώ να μου αφήξω να βλέπω να θα χάσει τη σανξιοφλέγου και ούτε χρώμα και θα είμαι επιτρέψει ή το πνεύμα που δεν μου τρέπει πια. Έσαξε πω σε κυρίω και δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μου αφήσει. Τρεφείς κατά εξουσίας δανείους και το ανοιγορείς να και προσφύγεις. Θέλω να μπρος
0: πριν. Εάν γαρτολμήσω συνιστάτως τον πόνο ο Υιός του Θεού του ζώντος και δέσμιος εγώ με τον Αγγέλο χάρισον Κύριε, ρίψε και ζω και σώσου πιστεύω ότι τούτο
1: αφήσει το άκρο του σώμα του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού του Θεού
2: αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εσύ τρυφή καταξίωσον ή να τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαπή παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο. Εάν κάτω ορμήσω συνεισελθύνη στον υφόνα, ο φυτό με ελέγχει, ότι μου καίστη του γάμου και δεν συμβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια, ταύτα δια το ανάξιον είναι με αρισκάτες και αγιασμός ψυχής και σώματος και εις αραμόνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Και
1: τα σημεία για πάρα γνέμα του Κύριου.
2: Σχολάστε το Θεό, αγαπητοί. Τίθεστε εν τον Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού την ονόν με παράλαβε. Ο μη γάρτης εκτρή σου το μυστήριο νύπο. Ου φίλη μας η δόσο καθάπερο Ιούδας. Αλλός χωριστής ομολογός η μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία.

0: κύριε.
1: Ευχαριστούμε, συνδέσποντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρου σήμερα. Κάτι εξίωσα σημάς των ουρανίων σου και αθανάτων, μυστηρίων θα το μισό μου την οδόν. Στήριξον ημάς τον φόβο στους πάντας, πρόκεισον ημά τη ζωή, ασφάλισε με τα δύο βήματα ευχές και οίκες ή εσαι ευρώ τόπο και η παρθένου Μαρίας και πάντων.

ευλογήσον, Κύριε ευλογήσον. Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογώντες ευλογούντεσαι, Κύριε. Και Άγιε Άρνος επισήπε επιθώτα σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της άρχουσιν ημών το στρατό και απαντή το λόγο σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παντόρημα τέτοι, αν στην καταβαίνουν του βατός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: αυτού έλθει εφημάστη, αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμαγες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, Προστασίας των Τιμίων, Απορανή δυνάμων σωμάτων, Ήγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστιών, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αφλίσαντος Προστάτου, και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασία του Μεγάλου, Πατριάρχο

0: χρόνια πολλά.
1: Και τα άδεια θερμόσια ψυχής και όλοι και δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέσαι τον αγιασμάτων σου καθηξίω σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ενάξιο μεταλαβή των αγάπη σου και γουρανίων δωρεών καθηξίω σας. Αλλά δέσποτα φυλάνθρωπο υπερημών απροφανώδη και αναστάστε περισσάμενο συνήθω αφικτά τάφτε και ζωφιά. Μυστήρια επευεργεσία και αγιασμά των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσκεν έστε τάφτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή καντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των γλυκών μου δυνάμεων, εις Χριστίνα κατέστητον, εις αγάπην ανυπόκλητον, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, προς την Χριστία σου πάρτος, και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εντολγιασμός σου, Θεός Πάου, του Λεγόμου, του κατά τη σου ανάπαυση, νέθα τον εορταζόταν ήχο ο ακατάπαυτο και η απέραντο ειδονή των καθορόντων, του σου προσώπου το κάλου στο άρητον. Σιγαρήτω όντω εφετών και η ανέκφραση ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε ημνή πάσα η πτήση σε του αιώνε. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεό, βασιλιά των αιώνων και δημιουργία των πάντων, ευχαριστώ σε τη φάση να σπαρέσκουν οι αγαθίσει και επί τη μεταλήψη των αφράγων και ζωπιών σε μυστήριο γόνιων, σε αγαπέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξό με από τη σκέπη σου και προχωρήσω χριστιά και δώρησέ μου μέχρι σε σκάφη να πνέεις. Επαρκείς με θέση των αγιασμάτων και εις άφησε να ματιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος στη ζωή σου πηγή του αγιασμού δοθεί τον αγαθό και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν εις άρκας είναι εκουσίως σοφήρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξει μη μικροσουργέ μου, μάλλον διέθετος μελών μου στη θέση εις πάντας αρμόσιν νεφρώσεις καρδίαν φλέξουν διακάθαστον όλων τεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγιέσοντας πρένας τα συγνία στήριξον ως θεής άμα εστί σοφώτησον απ'ν πεντάδα. Όλων μέτως όσοι καθήλωσαν φόβο. Αείς σκέτο, φούρετε και φυλατένες παντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άγριζε τη κάθαρε τη ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέστη και φωτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνωμα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνωμα της αμαρτίας. Ινωσόν εικον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πασκακούργος παμπάθος. Πρέζει φέρωση πάντας υγειασμένος τας αξιερχίας των ασωμάτων, των προδρομών και τους οφούς αποστόλους, προστίδε συνάρχα την Αγή Μητέρα, όντας δικάς έστω αφεντέξα Χριστέ μου και φυτός πέδατος ανέργας ελάτη. Σιγάρι πάση αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρώτης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να άπαντες πέμπουμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μίζον αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά τη δευτέρα ελεύθη σου αξίωσόν με των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείας της Πανεθράντου σου Μητρός και Πάντου σου των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σοι ότι ξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας κοιήσασα ζωοποιησών με τον τεθερατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές του αγνωστήτερ ελεήσών με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου. Και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάπληση είναι τη ευχαριστία των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε τον αθράο των μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχίστε και σώματο και παράσχου μη δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω. Ει το ημνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και
1: δεδοξασμένη. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
2: Μην απολύσουμε τον σου δέσποτα κατά το ρίδο σου και λύνει και τον ιωτοκλή μου. Το σωτήριά σου έτοιμα κατά τόσο πολύ μάθος και τον πώς θα το κάνεις την γνώμη. Και δόξα με τον σου δέσποτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσιτι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τους ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Διαή και εις τους αιώνας ημών.
0: Αμήν. Η του στόματό σου καθάπερπη ω εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτιση να φυλαγγυρία στο κόσμο θησαυρού συναπέθετο, το ύψο ημίν τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξεν. Αλλά εσεί λόγοι παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σφυκά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την θεία χάρη. Και δια τόσων χιλίων πάντα ζητάσει προσκύνη είναι τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστο με απομακάρι Θεός, η επαξίω επιμούμεσαι, υπάρχει λάι καθηγητή ω ταθεία σαφών. Και νυν και έη και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία κύριε πάντα των Αγίων και τη Θεοτόκου, την συνειρήν δώσει μην και ελέησον ει μα ω μόνο εκτήρμων. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίως λόγισον Πάτερ.
1: Δόξα σε Θεός, ευπίσημον, δόξα σε Χριστός ο Αθηνός Θεός ημών, τες πληθείες, τες πανακάρτου, και τον τον Αγίον Αδόξο και τον Αγίον Αποστόλο, τον Αγίες Παπροσωμών, Ιωάννα και Επισκόπου, Κωνσταντίν Πόλος, Χρυσοστόμ και Επιγένης Καλέστα, και πάμε στον Αγίον. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αδερφός του Πάντα, Υπόν και Υιόν και Θεσμό, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη θεία λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα Χριστιανικά Βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: www.radiosofia.gr.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και έως 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 24 έως 33 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμό και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθιος καιρός. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ποιοτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια ποιοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Ο Άγγελος Βαγγέλη. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου καταγράφει τις αναμνήσεις του από τον Άγιο Ευμένιο σε ένα πολύτιμο βιβλίο των εκδόσεων Άθος. Ο συγγραφέας έζησε κοντά στον Άγιο και κοντά σε όσες άλλες μορφές βρέθηκαν και νοσηλεύτηκαν στο λιμωδόν Αθηνών προερχόμενες από τη Σπιναλόγγα και τη Χίο. Πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
8: Επιούσιο Σάρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: αγαπάτε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για εύκολη τυρόπιτα, χωρίς φύλλο, με γιαούρτι. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 10 με 12 μερίδες. Έχουμε λοιπόν 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 2 αυγά, 250 γραμμάρια γιαούρτι αγελάδα στραγγιστό πλήρες, 50 γραμμάρια γάλα φρέσκο πλήρες, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 350 γραμμάρια φέτα σκληρή σε κυβάκια, 150 γραμμάρια ανθότυρο θρηματισμένο, μία κοφτή κουταλιά της σούπας θυμάρι ξερό τριμμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση προθερμέν με το φούρνο στους 180 βαθμούς στη λειτουργία του αέρα και στρώνουμε με λαδόκολλα ένα ταψί 25x35 εκατοστών. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε με το σύρμα τα αυγά με το γιαούρτι, το γάλα και το ελαιόλαδο μέχρι να αναμειχθούν. Προσθέτουμε άλλα το πίπερο, το θυμάρι και το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να σχηματιστεί ένας λίος χύλος. Ρίχνουμε τη φέτα και το ανθότυρο και ανακατεύουμε να σκορπιστούν ομοιόμορφα στο χύλο. Αδειάζουμε στο ταψί, στρώνουμε ομοιόμορφα και ψήνουμε για 45 με 50 λεπτά μέχρι να ροδίσει όμορφα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για την εύκολη τυρόπιτα χωρίς φύλλο με γιαούρτι για 10-12 μερίδες θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 2 αυγά, 250 γραμμάρια γιαούρτι αγελάδα στραγγιστό πλήρες, 50 γραμμάρια γάλα φρέσκο πλήρες, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 350 γραμμάρια φέτα σκληρή σε κυβάκια, 150 γραμμάρια ανθότυρο θρηματισμένο, μία κοφτή κουταλιά της σούπας θυμάρι ξερό τριμμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Φίβη Κωνσταντέλου.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

210-4118-602, 210-4118-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου gis@hotmail.com, ηλεκτρονική διεύθυνση που μπορούμε να λάβουμε δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Για την ώρα που ακολουθεί και που θα είμαστε μαζί σας και εσείς θα μας κρατήσετε ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά και σήμερα, έχουμε ένα αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Στους Αγίους Αποστόλους, τους 12, που η Εκκλησία μας όρισε την σύναξή τους κάθε χρόνο για τις 30 Ιουνίου.

Στις 29 Ιουνίου λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα την Ιερά Μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στις 30 Ιουνίου, την επόμενη ημέρα, τιμάται η σύναξη των 12 Αγίων Αποστόλων. Βεβαίως υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους. Αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χωρία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνοχιστές του σετοριώδους έργου του Κυρίου επί της γης έστρεψαν το ρου της ιστορίας και άλλαξαν κυριολεκτικά τη μορφή του κόσμου. Εμείς ως πιστοί, ως συνειδητό εκκλησιαστικό σώμα, γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο. Και γι' αυτό, με την ευκαιρία της σεπτής τους εορτής, τους εναποθέτουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, τις ευχαριστίες μας και τους αποδίδουμε τη δέουσα τιμή.

Οι ιερές μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους ναούς μας και η μνήα και αναφορά τους στις ιερές ακολουθίες είναι συχνές, διότι αυτοί αποτελούν τη σπουδαιότερη αγιολογική χωρία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους τιτάνιο αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν και αυτή τη ζωή τους για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Είναι πάντως γεγονός πως πολλοί χριστιανοί γνωρίζουν ελάχιστα για τα πρόσωπα και το έργο των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μας εν συντομία να ασχοληθούμε με τους Αγίους Αποστόλους, φίλες και φίλοι ακροατές, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστές τις προσωπικότητες και το έργο τους σε όλους μας. Ο συνειδητός χριστιανός δεν είναι παθητικός οπαδός και ουραγός κανενός αρχηγού, αλλά ενεργό κύτταρο του εκκλησιαστικού σώματος με γνώση, γνώμη και δημιουργική πρωτοβουλία στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι θέλει τον πιστό η αγιοπατερική και ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Έτσι πρέπει και εμείς να προσπαθούμε να είμαστε. Και κάθε φορά η ευκαιρία μας δίνεται μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία όλοι να προσπαθούμε κάπως να ωφεληθούμε. Ο ένας να στηρίξει τον άλλον και αυτό που μαθαίνουμε να το μεταφέρουμε σε όσο περισσότερους γίνεται. Ας δοξάζουμε λοιπόν το Θεό, φίλες και φίλοι ακροατές, μας χαρίζει αυτό το μέσο και μπορούμε και να επικοινωνούμε και κυρίως να μαθαίνουμε την πίστη μας που τόσο ανάγκη την έχουμε όλοι μας.

λέξη Απόστολος σημαίνει τον απεσταλμένο. Εν προκειμένου, Απόστολοι ονομάστηκαν οι εκλεγμένοι και καλεσμένοι από τον Κύριο μαθητές του να συνεχίσουν το σωστικό του έργο μετά την εις τους ουρανούς ανάληψή του. Να αποσταλούν στα πέρατα της Οικουμένης για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Επίσης, σύμφωνα με την χαρακτηριστική προτροπή του Κυρίου, να γίνουν οι μάρτυρες της Αναστάσεώς του έως εσχάτου της γης. Η εκλογή και η κλίση των Αποστόλων, οι οποίοι ως την Πεντηκοστή καλούνταν μαθητές, έγινε αμέσως μετά την αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου στη Γαλιλαία. Ευθύς μετά τη βάπτισή του, κατευθύνθηκε στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ, όπου απευθύνθηκε στους εκεί αλλοιείς, στους οποίους είπε «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Αυτοί, ευθέως αφέντες, τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Άλλοι, αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο, μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Οι μαθητές ορίστηκαν από τον Κύριο σε τρεις κύκλους. Ήτι τον στενό κύκλο των 12, τον ευρύτερο κύκλο των 70 και τον ευρύτατο κύκλο των πολυπληθών φίλων του. Μεγαλύτερη σημασία είχε ο κύκλος των 12. Αυτοί βρισκόταν πλησίον του και σε αυτούς αποκάλυψε τα μυστήρια του Θεού. Αυτοί έλαβαν την ειδική χάρη της ιεροσύνης να επιτελούν τις αγιαστικές και λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας, αλλά και να τη μεταδίδουν στους διαδόχους τους. Αυτοί είχαν την τιμή να οριστούν ως οι κατεξοχήν συνεχιστές του έργου του, διότι μόνο σε αυτούς είπε «Εγώ εξέλεξα μην ημάς και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγεται και καρπών φέρετε και ο καρπός ημών μένει». Μετά την Ανάσταση τους κατέστησε επίσημα διαδόχους του έργου του. «Καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε». Επίσης, στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί οι 11 μαθητές λίγο πριν την ανάληψη, τους είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν».

Κύριος Ιησούς Χριστός δεν επέλεξε τους Αποστόλους του από την ελίτ της τότε αριστοκρατίας ή από τις τάξεις των πολιτικά ισχυρών, των οικονομικά δυνατών ή τους κλειστούς κύκλους της διανόησης. Διότι η διαφθορά, η κατάπτωση και η έπαρση ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα, τους επέλεξε από τους άσημους, αδύναμους και αγράμματους ανθρώπους, οι οποίοι βίωναν την δυστυχία και την κακοδαιμονία της πτώσεως και της αμαρτίας καλύτερα από τους πρώτους και καλλιεργούσαν έντονα στην ψυχή τους την προσδοκία της από το Θεό απολυτρώσεως. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, τα μωρά του κόσμου εξελέξα του ο Θεός, είναι του σοφούς κατεσχήνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξα του ο Θεός, είναι κατεσχήνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξα του ο Θεός, και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Η άσημη προέλευση των Αποστόλων είναι από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ως σήμερα σημείο αναφοράς όλων των πολεμίων του χριστιανισμού ως δήθεν θρησκεία των παρακατιανών ανθρώπων. Η σάπια ψευτοδιανόηση θα ήθελε έναν χριστιανισμό φιλοσοφικό, ο οποίος θα έδινε έναυσμα για ανώφελες συζητήσεις σε κλειστούς κύκλους των πνευματικών ανθρώπων, αποκομμένο από τον αγιαστικό και σωστικό του ρόλο. Επειδή αυτός δεν ταιριάζει στα δικά τους μέτρα, γι' αυτό απορρίπτεται από αυτούς και πολεμείται λυσαλέα σε όλες τις εποχές. Το Άγιο Πνεύμα, κατά την Αγία ημέρα της Πεντηκοστής, μεταμόρφωσε τους άσημους, δειλούς και αγράμματους ψαράδες σε σοφούς άνδρες, σε πανίσχυρες προσωπικότητες, σε ολόφωτες υπάρξεις, οι οποίοι κατάβγασαν την οικουμένη. Η συγκλονιστική εμπειρία της Αναστάσεως του Κυρίου και η επέλευση της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος έδωσαν σε αυτούς αφάνταστη ορμή. Διασκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο για να διαλαλήσουν το νέο, ελπιδοφόρο και σωτήριο μήνυμα της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Οι πυρωμένες από θείο ζήλο καρδιές τους και το φλογερό τους κήρυγμα έκαναν τις καρδιές των ανθρώπων να δονούνται από λαχτάρα για λύτρωση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου ρίχνονταν από αυτούς τους άοκνους και θείους εργάτες σε κάθε μέρος της οικουμένης και αύξανε θεαματικά.

Τα σκοτάδια της πλάνης διαλύονταν με το άκουσμα της ευαγγελικής αλήθειας. Οι δυσιδαίμονες τυραννικές αντιλήψεις παραμερίζονταν μπροστά στην πνευματική ελευθερία του χριστιανικού μηνύματος. Οι ασήμαντοι αυτοί αλλοιείς της Γαλιλαίας έστρεψαν την ιστορία του κόσμου στον δρόμο της ανθρωπιάς, του πολιτισμού και της προόδου. Οι ταπεινοί και καταφρονημένοι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι οποίοι δεν είχαν μεγαλύτερη αξία από εκείνη των ζώων και των πραγμάτων, αναδείχτηκαν χάρη στο κήρυγμα εκείνων για πρώτη φορά ως ανθρώπινες αξίες και ακόμα περισσότερο ως ζωντανές εικόνες του Θεού. Πολλοί ισχυροί κατάλαβαν ότι η εγκόσμια ισχύ τους δεν είχε πραγματική αξία και γι' αυτό την αποποιήθηκαν. Μια νέα πρωτόγνωρη παγκόσμια αδελφότητα γεννήθηκε στον κόσμο, η Εκκλησία του Χριστού, ως μια νέα πραγματικότητα αγάπης και συναδελφώσεως των ανθρώπων και των λαών μέσα στο απάνθρωπο κόσμο της αμαρτίας και του κακού, ως μέσον σωτηρίας και πολυτρώσεως από την δουλεία της αμαρτίας και της φθοράς. Η ανθρωπότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει μεγάλη ευγνωμοσύνη στους Αγίους Αποστόλους. Ότι δεν κατόρθωσε η διανόηση και η δύναμη του αρχαίου κόσμου, το κατόρθωσε η χωρία των μαθητών και Αποστόλων του Χριστού. Όμως, ο κόσμος, δυστυχώς, όχι μόνο δεν εκτίμησε την προσφορά τους, αλλά το αντίθετο, έκαμε ό,τι μπορούσε για να ματαιώσει και να γκρεμίσει ό,τι εκείνοι έκτιζαν. Ο Απόστολος Παύλος περιέγραψε πολύ παραστατικά τις δυσκολίες της αποστολής τους ως εξής. «Ημάς τους Αποστόλους εσχάτους επέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μουρίδια Χριστών, ημείς φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι και ημείς δε άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων ερήψιμα έως άρτη». Οι μύριες αυτές δυσκολίες, οι κακουχίες, οι κόποι και προπαντός οι απάνθρωποι διωγμοί δεν τους πτώησαν. Το έργο τους καρποφορούσε, διότι το αύξανε το ενικούν στην Εκκλησία Άγιο Πνεύμα. Το έργο των Αγίων Αποστόλων συνεχίστηκε και συνεχίζεται δια των διαδόχων αυτών. Σε κάθε μέρος όπου ίδρυαν τοπικές εκκλησίες, χειροτονούσαν επισκόπους και πρεσβυτέρους για να συνεχίσουν το έργο τους. Γράφει ο Άγιος Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων, το καταξοχήν βιβλίο της Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας. «Χειροτονήσαντες δε αυτής πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετανιστιών, παρέθετο αυτούς το Κύριο, ισόν πεπιστεύκασε». Αυτή η αδιάκοπη διαδοχή συνεχίζεται ως σήμερα και χαρακτηρίζεται ως αδιάκοπη διαδοχή προσώπων και πίστεως και γι' αυτό ονομάζεται η Εκκλησία μας Αποστολική. Όλοι λοιπόν, όσοι εργάζονται στην Εκκλησία του Χριστού, κληρικοί και λαϊκοί, συνεχίζουν κατ' ουσίαν το έργο των Αγίων Αποστόλων. Τόσο μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν. Όλοι εμείς, οι πιστοί του Χριστού και προσκυνητές της επτής εορτής των Αγίων Αποστόλων, των συνεργών του Χριστού, έχουμε χρέος να αποδίδουμε σε αυτούς την αρμόζουσα τιμή, διότι η Αγία μας Εκκλησία είναι θεμελιωμένη πάνω σε αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες. Αυτό το βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε στην Αποκάλυψη την θριαμβεύουσα εν ουρανής Εκκλησία του Χριστού, θεμελιωμένη επί θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου.

Και μετά από αυτό το σύντομο θεολογικό σχόλιο για τους 12 Αποστόλους του θεολόγου Λαμπρού Σκότζου, φίλες και φίλοι ακροατές, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στους 12 Αποστόλους με πολύ σύντομη βιογραφία του καθενός. Υπάρχουν και εκτενείς βιογραφίες, αλλά στη σύναξη των Αγίων Αποστόλων ας κάνουμε κι εμείς μια περίληψη της βιογραφίας καθενός από αυτούς. Θα ξεκινήσουμε με τον κορυφαίο Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν Ιουδαίος και ονομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στην μικρή και άσημη πόλη της Βηθσαϊδά. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς.

Έζησε σε αφάνταστη φτώχεια και στερήσεις. Όμως μεγάλωσε σε περιβάλλον ευσέβειας. Οι γονείς του ανήκαν στους λιγοστούς πιστούς ευσεβείς Ιουδαίους της εποχής τους, οι οποίοι περίμεναν εν αγώνια το Μεσσία και την Μεσσιανική εποχή, κατά την οποία θα τερματίζονταν η κακοδαιμονία της ανθρωπότητας. Αυτή την πίστη και την ευσέβεια μετέδωσαν στα παιδιά τους. Γράμματα έμαθε ελάχιστα. Προφανώς γνώριζε μόνο γραφή και ανάγνωση. Αδελφός του υπήρξε ο πρωτόκλητος Ανδρέας. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Πέτρος νυμφεύθηκε την κόρη του Αριστοβούλου, ανεψιά του Αποστόλου Βαρνάβα, σε αντίθεση με τον Ανδρέα, ο οποίος δεν νυμφεύθηκε ποτέ. Έκαμε δύο παιδιά, ένα γιο και μια κόρη, τον οποίον αγνοούμε τα ονόματα. Αγνοούμε επίσης και το όνομα της συζύγου του. Εγκαταστάθηκε στο σπίτι του πεθερού του στην Καπερναούμ και ασκούσε μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα το επάγγελμα του ψαρά στην παρακείμενη λίμνη της Γενισαρέτ. Μετά την σύλληψη του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο Κύριος πήγε στα μέρη της Γαλιλαίας, στις περιοχές γύρω από τη μαγευτική λίμνη, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του κόσμου. Εκεί συνάντησε τους περισσότερους από τους μαθητές του, ψαράδες στο επάγγελμα, τους οποίους κάλεσε να γίνουν στο εξής αλληλείς ανθρώπων, συνεργοί του στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ο ενθουσιώδης και ευσεβής Πέτρος πέταξε τα δίχτυα από τους πρώτους και τον ακολούθησε πιστά. Λόγω του δυναμικού του χαρακτήρα και της ιδιαίτερης αφοσίωσής του στον Κύριο, αξιώθηκε να έχει το προβάδισμα έναντι των άλλων Αποστόλων και να ομιλεί συχνά εκ μέρους αυτών. Ομολόγησε πρώτος ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Κύριος εξετίμησε αυτή την ομολογία και τον διαβεβαίωσε πως πάνω σε αυτήν την ομολογία πίστεως οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν. Ακολούθησε το Χριστό μας πιστά σε όλη την τριετή δράση του. Την ώρα της σύλληψής του αντέδρασε βία. Τον ακολούθησε επίσης γεμάτος αγωνία και θλίψη στο ανίερο δικαστήριο του Ιουδαϊκού Ιερατείου. Παρόλο ότι σε μια στιγμή αδυναμίας και φόβου τον αρνήθηκε, έστω και λεκτικά, και γι' αυτό μετάνιωσε πικρά και έκλαιγε σε όλη του τη ζωή. Αξιώθηκε να δει από τους πρώτους το κενό μνημείο και να διαπιστώσει την Ανάσταση του Χριστού. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός τον μεταμόρφωσε κυριολεκτικά. Το φλογερό του κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής έκαμε να πιστέψουν 3.000 ψυχές, να βαπτιστούν και να ιδρυθεί έτσι η ιστορική επίγεια Εκκλησία του Χριστού. Κατόπιν, η ζωή και η δράση του υπήρξε θαυμαστή. Κήρυξε με ζήλο και θάρρος την Παλαιστίνη και εδραίωσε την Εκκλησία. Άπειρα επίσης θαύματα έκανε για τη δόξα του Χριστού. Για την όλη δράση του διώχθηκε σκληρά από τους ομοφίλους του. Κατόπιν πήγε στην Αντιόχεια και ίδρυσε εκεί την τοπική εκκλησία, μια από τις σημαντικότερες πρωτοχριστιανικές κοινότητες. Ύστερα περιόδευσε την Γαλατία, την Καπαδοκία, την Βυθινία, τον Πόντο, την Ελλάδα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έμεινε για πολύ στην Κόρινθο, κηρύττοντας και νουθετώντας.

Στην ορθόδοξη παράδοσή μας δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τέλος του Μεγάλου Αυτοαποστόλου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι γέρος και κατάκοπος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Αντιόχεια. Υπάρχει βέβαια και η παράδοση των Ρωμαιοκαθολικών περί μεταβάσεως του Πέτρου στη Ρώμη. Την παράδοση αυτή πολλοί ορθόδοξοι μελετητές την αμφισβητούν, διότι στηρίζεται σε μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα κείμενα, τις λεγόμενες ψευδοεισιδόριες διατάξεις, τις οποίες εφεύραν οι παπικοί προκειμένου να στηρίξει το παπικό πρωτείο εξουσίας σε ολόκληρη την Εκκλησία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παράδοση, ο Πέτρος κατέληξε στην πολυάριθμη πρωτεύουσα της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί, στην Ρώμη, ίδρυσε την τοπική εκκλησία και έγινε ο πρώτος επίσκοπός της. Κήρυτε νυχθημερών στη μεγάλη πόλη και κατόρθωσε να μεταστρέψει πλήθος κατοίκων στον χριστιανισμό. Την ίδια εποχή βρισκόταν στη Ρώμη και ο διαβόητος Σίμων ο Μάγος, γνωστός από τις πράξεις των Αποστόλων. Εκεί, με τις διάφορες μαγκανίες και τα μαγικά κόλπα, προκαλούσε τον θαυμασμό του πλήθους και γι' αυτό απέκτησε πολλούς οπαδούς. Όμως βρήκε μπροστά του τον αληθινό άνθρωπο του Θεού, τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος με σειρά θαυμάτων ξεσκέπασε τον απατεώνα μάγο, τον απέδειξε ως συνεργό των δαιμόνων και φανέρωσε την ανίκητη δύναμη του αληθινού Θεού. Στα χρόνια εκείνα βασίλευε στη Ρώμη ο παράφρονας Νέρον, ένας από τους πιο μισητούς και αιμοδιψείς δικτάτορες της ιστορίας. Προκειμένου να αποποιηθεί από το προσωπικό του έγκλημα για την πυρπόληση της Ρώμης, το απέδωσε στους χριστιανούς. Για να γίνει πίστευτος, κήρυξε σκληρό διωγμό κατά της νέας πίστεως. Χιλιάδες χριστιανοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε φρικτά μαρτύρια, αλλά και στο θάνατο. Ο Πέτρος, ένα από τα κορυφαία μέλη της Εκκλησίας, που παρεπιδημούσε στη Ρώμη, έγινε ο κυριότερος στόχος των διωκτών. Γι' αυτό και έκρινε σκόπιμο να φύγει κρυφά από την πόλη και να γλιτώσει. Καθώς βάδιζε βιαστικά την περίφημη Απία Οδό, είδε μπροστά του τον Κύριο, ο οποίος τον ρώτησε «Κβού βάντης», δηλαδή «Πού πηγαίνεις». Τότε ο ένθερμος Απόστολος κατάλαβε πως η φυγή ισοδυναμούσε με νέα άρνηση του Χριστού. Γι' αυτό με δάκρυα στα μάτια γύρισε πίσω και συνελήφθη και καταδικάστηκε σε σταυρικό θάνατο. Όταν οδηγήθηκε στο μαρτύριο, παρακάλεσε τους δημίους να τον σταυρώσουν ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω, διότι όπως είπε, δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να σταυρωθεί σαν τον αγαπημένο δάσκαλο και Θεό του. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Χριστό. Το δε αγιασμένο λείψανό του το περιμάζεψαν οι πιστοί και το έθαψαν σε τόπο έξω από την πόλη. Η σεπτή του μνήμη εορτάζεται στις 29 Ιουνίου μαζί με τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο. Κάπως έτσι μας διασώζει η Ρωμαιοκαθολική παράδοση το τέλος του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε δύο καθολικές επιστολές. Αυτές η μεν πρώτη απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, η δε δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Μέσα από αυτές προσπαθεί να στηρίξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης που έχουν στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Ανδρέας ήταν αδελφός του Σίμωνος Πέτρου και οι δύο φυσικά γη του Ιωνά. Πιθανότατα ήταν μεγαλύτερο στην ηλικία από τον Πέτρο. Συγκατοικούσε με αυτόν στην Καπερναούμ και συνεργαζόταν ως αλιέας στη λίμνη της Γενισαρέτ.
πρωτήτερα είχε χρηματίσει μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί, κοντά στον τίμιο πρόδρομο, απέκτησε σπάνια ευσέβεια. Και το σπουδαιότερο, έμαθε για τον ερχόμενο Μεσσία. Φαίνεται ότι ήταν παρόν όταν ο Ιωάννης έδειξε με το δάκτυλό του τον Κύριο και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αιρών της αμαρτίας του κόσμου». Αυτή η φανέρωση του Μεσσία έκανε προφανώς τον ευσεβή ψαρά να ακολουθήσει πρώτος τον Κύριο χωρίς κανένα δισταγμό και γι' αυτό ονομάστηκε Πρωτόκλητος. Το όνομα του Ανδρέα αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη πάντοτε μαζί με του Φιλίππου, ο οποίος καταγόταν όπως και εκείνος από την Βηθσαϊδά. Μαζί με αυτόν είχε εκφράσει τη δυσπιστία του για τον χορτασμό των 5.000 ανθρώπων με τους 5 κρίθινους σάρτους και τους 2 ηχθείς. Αναφέρεται επίσης και στην περίπτωση της παρακλήσεως των Ελλήνων να ειδούν τον Κύριο. Για τελευταία φορά αναφέρεται το όνομα του Ανδρέα στην Καινή Διαθήκη όταν ανέβηκε μαζί με τους άλλους Αποστόλους στο υπερό της Ιερουσαλήμ προς καρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή και τη δεήση συγγυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού, όπου και έλαβε μαζί με τους άλλους το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Μετά την Πεντηκοστή έλαχε σε αυτόν να αποσταλεί για ευαγγελισμό στην Έφεσο, όπου μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη κήρυξαν και εδραίωσαν την εκκλησία της μεγάλης αυτής πόλεως. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, μετέβηκε και κήρυξε στη Σκυθία. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Αζιανζινό, πέρασε στο Βυζάντιο, όπου ίδρυσε και εκεί εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται ως ο ιδρυτής της Αποστολικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Από εκεί ήρθε στην Ελλάδα και κήρυξε καταρχάς στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιερώνυμο, έφτασε στην Αχαΐα, όπου ίδρυσε εκκλησία. Εκεί, στην Πάτρα, συνελήφθη από τους διώκτες ειδωλολάτρες και υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Σταυρώθηκε κατά κεφαλής επισταυρού που είχε το σχήμα του γράμματος Χ. Γι' αυτό και ο τύπος αυτός του σταυρού καλείται Σταυρός του Αγίου Ανδρέου. Το λείψανό του φυλασσόταν από τους χριστιανούς με ευλάβεια ως τα χρόνια των σταυροφοριών, οπότε το άρπαξαν οι Λατίνοι και το μετακόμισαν στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια δωρήθηκε τη μία κάρα του στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών και φυλάσσεται στον μεγαλοπρεπή ναό στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ιάκωβος ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και πρεσβύτερος αδελφός του μαθητού και ευαγγελιστού Ιωάννου. Καταγόταν και αυτός από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ασχολούνταν με την αλληλεία στη λίμνη της Γενισαρέτ μαζί με τον Ιωάννη, έχοντας μαζί τους και τον πατέρα τους, καθώς και πολλούς εργάτες. Είχαν δικό τους πλοίο και φαίνεται πως διεύθυναν αρκετά εύρωστη επιχείρηση, με την οποία συνεργαζόταν και ο Πέτρος. Παρόλα αυτά, όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιησού, αφέντες τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Ο Ιάκωβος μαζί με τον Πέτρο και τον Ιωάννη βρισκόταν πλησιέστερα στον Κύριο και γι' αυτό έγιναν μάρτυρες πολλών μεγάλων γεγονότων. Βίωσαν γεγονότα που άλλοι Απόστολοι δεν βίωσαν. Έγιναν αποκλειστικοί μάρτυρες της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Είδαν τη θαυμαστή ανάσταση της κόρης του αρχισυναγόγου Ιάιρου. Είχαν την τιμή να προσκληθούν από τον Ιησού κοντά του κατά τις ώρες της αγωνίας στον κήπο της Γεθσημανή. Η οικειότητα αυτή
οδήγησε προφανώς τον Ιάκωβο με τον αδελφό του Ιωάννη να ζητήσουν μέσω της μητέρας τους από τον Κύριο πρωτοκαθεδρία στην εγκόσμια βασιλεία του, παρανοώντας την αποστολή του Μεσσία. Τον Ιάκωβο χαρακτήριζε ζωηρός ενθουσιασμός και βαθιά πίστη. Μετά την Πεντηκοστή, του έλαχε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης. Μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταστρέφονταν στη νέα πίστη και άλλαζε τρόπο ζωής χάρη στο έργο του Ιακώβου. Αυτό θορύβησε ιδιαίτερα τους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι τον συνέλαβαν και τον αποκεφάλισαν με διαταγή του Ηρώδη περίπου στο 44 μετά Χριστόν. Ο Ιάκωβος είναι ο πρώτος μάρτυρας μεταξύ των Αποστόλων. Η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 30 Απριλίου.

Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης και αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου. Η μητέρα του Σαλόμη ήταν πιθανότατα συγγενής, ίσως εξαδέλφη της Θεοτόκου, που σημαίνει ότι οι δύο αδελφοί Απόστολοι ήταν κατά σάρκα εξαδέλφια του Κυρίου και σε αυτό ίσως έγκυται η οικειότητά τους με αυτόν, ιδιαίτερα του Ιωάννη, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται στο Ευαγγέλιο του

να λείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού, μαρτυρεί αυτόν τον ισχυρισμό. Και επίσης ο Ιωάννης έλαβε τη μητέρα του Ιησού υπό τη δική του φροντίδα, είναι ένδειξη και αυτό οικονομικής ανέσεως της οικογένειάς του. Φαίνεται πως η οικογένεια του Ιωάννη είχε και κοινωνική καταξίωση. Το γεγονός ότι αυτός ήταν γνωστός στον πανίσχυρο και απλησίαστο αρχιερέα Καϊάφα και έτσι δυνήθηκε να εισέλθει στο συνέδριο που δίκαζε τον Ιησού μαζί με τον Πέτρο, επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Ο Ιωάννης από μικρός υπήρξε πιστός μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Με μεγάλη προσοχή άκουε από τον μεγάλο ερημίτη και προφήτη τις περί του Μεσσία παραγγελίες. Με μεγάλη προσοχή άκουε από τον μεγάλο ερημίτη και προφήτη τις περί του Μεσσία προαγγελίες του. Επιθυμούσε με λαχτάρα να έρθει εκείνος τις μέρες του και να τον γνωρίσει. Κάποια μέρα ο βαπτιστής, έχοντας μαζί του τους δύο μαθητές του, Ιωάννη και Ανδρέα, είδε τον Ιησού να βαδίζει κοντά του. Τότε μαρτύρησε γι' αυτόν λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Αμέσως οι δύο μαθητές ακολούθησαν τον Ιησού και τον ρώτησαν που μένει. Αυτός τους είπε «Έρχεστε και είδετε». Αυτοί είδαν που μένει και έμεινε μαζί του όλη την ημέρα. Ο Ιωάννης συγκινήθηκε αφάνταστα από αυτήν την συνάντηση. Γι' αυτό πήρε αμέσως τη μεγάλη απόφαση μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο να μείνει. Άφησαν την αλλιευτική επιχείρηση και ακολούθησαν στη συνέχεια τον Κύριο. Όπως αναφέραμε και προλίγου στον σύντομο βίο του Αγίου Ιακώβου, ο Ιωάννης ανήκε στον στενό κύκλο των τριών μαθητών του Κυρίου. Συμπεραίνεται ότι ήταν ο μικρότερος στην ηλικία μαθητής του Κυρίου, σχεδόν έφηβος. Ο υπέροχος χαρακτήρας του, η υπακοή του, η πίστη και η αφοσίωσή του στον Κύριο είχαν ως συνέπεια να είναι λίαν αγαπητός από τον Ιησού. Εξαιτίας του σπάνιου αυθορμητισμού του επωνομάστηκε από τον Κύριο Βοανεργές, Υιός Βροντής δηλαδή, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Κάποια μέρα, όταν διέρχονταν κόμοι της Σαμάριας και οι κάτοικοι δεν τους δέχτηκαν, ζήτησε από τον Κύριο να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να τους αφανίσει. Φυσικά ο Χριστός τους απάντησε πως «Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς, ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπου να πολέσε, αλλά σώσε». Ο στενός μαθητής του Χριστού ευτύχησε να δει το θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου, την ανάσταση της κόρης του Ιάιρου και να βιώσει την αγωνία του διδασκάλου του στον κήπο της Γεθσημανή. Μαζί με τον Πέτρο στάλθηκε να ετοιμάσει το πασχάλιο δείπνο. Κατά την ώρα του δείπνου έπεσε στο στήθος του Κυρίου παρακαλώντας τον να τους αποκαλύψει ποιος είναι υποψήφιος προδότης. Βρήκε το θάρρος και παρέστη στη δίκη του Ιησού και παραστάθηκε περίλυπος κάτω από το στευρό στον φρικτό Γολγοθά. Ευτύχησε επίσης να γίνει ο προστάτης της Θεομήτωρος κατά παράκληση του εσταυρωμένου διδασκάλου του. Αξιώθηκε να είναι ο πρώτος μαθητής που είδε το κενό μνημείο. Το άτοπο της ετήσεως πρωτοκαθεδρίας στην εγκόσμια βασιλεία του Χριστού, όπως εσφαλμένα την φανταζόταν, προκάλεσε την αγανάκτηση των άλλων μαθητών. Όμως, όπως φαίνεται αμέσως, συνετίστηκε. Μετά την Πεντηκοστή έμεινε καταρχήν στην Ιερουσαλήμ ως σημαίνον στέλεχος της Εκκλησίας. Μαζί με τον Πέτρο ποιούσαν δια του Κυρίου εξαίσια θαύματα.

στάθηκαν με παρησία απέναντι στους αρχιερείς και ομολόγησαν τον Χριστό. Απεστάλη μαζί με τον Πέτρο στη Σαμάρια για να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Αργότερα μετέβη στη Μικρά Ασία όπου έγινε επίσκοπος Εφέσου. Το 95 μετά Χριστόν εξορίστηκε στην Πάτμο όπου έγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε βαθύτατο γύρας περί το 100 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Κατά την παράδοση δεν βρέθηκε το σεπτό του Λείψανο, πιστεύοντας ότι μετέστη από τον Κύριο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Ιωάννης έγραψε το ομώνυμο Ευαγγέλιο καθώς και τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Στα ιερά αυτά συγγράμματα είναι έκδηλη η προτροπή του Αγίου για αγάπη των ανθρώπων όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ονομάστηκε Απόστολος και Ευαγγελιστής της Αγάπης.

Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από την Βιτσαϊδά της Γαλιλαίας, από όπου κατάγονταν ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ίσως και ο Βαρθολομαίος. Το όνομά του είναι ελληνικό και σημαίνει τον φίλο των Ήππων. Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν ελληνιστής, δηλαδή Ιουδαίος εξελληνισμένος. Όπως είναι γνωστό, η περιοχή της Γαλιλαίας ονομαζόταν Γαλιλαία των Εθνών, διότι είχε εξελληνιστεί σε σημείο τέτοιο που οι υπόλοιποι Ιουδαίοι κατηγορούσαν τους κατοίκους αυτής της περιοχής για έκπτωση από την Ορθοδοξία του Ιουδαϊσμού. Για κάποιους άλλους, ο Φίλιππος ήταν Έλληνας προσήλυτος στον Ιουδαϊσμό. Αν αυτός ο ισχυρισμός είναι πραγματικός, η σημασία είναι πολύ μεγάλη. Ο Φίλιππος είναι ο εκπρόσωπος του εθνισμού στη χωρία των μαθητών του Κυρίου. Ο Φίλιππος ήταν πιθανότατα μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου και άρα είχε ακούσει για την επικείμενη έλευση του Μεσσία. Φαίνεται πως η προσδοκία του για τον αναμενόμενο σωτήρα του κόσμου υπήρξε σφοδρή. Επίσης φαίνεται πως ο Φίλιππος συνδεόταν με τον Πέτρο και τον Ανδρέα και πως τους συνέδεαν οι κοινές μεσιανικές τους ελπίδες. Το Ευαγγέλιο μας πληροφορεί πως ο Ιησούς αναζητούσε τον Φίλιππο και τον βρήκε. Αυτό σημαίνει πως γνώριζε προφανώς από τους άλλους δύο την μεσιανική προσδοκία του και γι' αυτό τον αναζητούσε για να τον εντάξει στην ομάδα των μαθητών του. Ο Φίλιππος είναι από τους πρώτους μαθητές που ακολούθησαν τον Κύριο. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του στον φίλο του Ναθαναήλ. «Ον έγραψε Μωυσής εν το νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Τον διέκρινε η ειλικρίνεια και ο ενθουσιασμός για το έργο του θείου διδασκάλου. Ως ελληνιστής μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση των Ελλήνων με τον Κύριο. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Φίλιππος στάλθηκε να κηρύξει στην Φρυγία της Μικρής Ασίας. Εκεί βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Ιερά Πολή της Συρίας. Σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου.

Απόστολος Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ. Το όνομά του σημαίνει «Υιός του Θολομαίου», Βαρθολομαίος. Οι προφορίες για αυτόν στην Καινή Διαθήκη και την εκκλησιαστική παράδοση είναι ελάχιστες. Το όνομά του αναγράφεται μόνο στην αναφορά των ονομάτων των 12 Αποστόλων. Η Εκκλησία τον ταύτισε με τον Ναθαναήλ, του οποίου το όνομα αναφέρεται πάντοτε με αυτό του Φιλίππου. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας. Προφανώς το όνομα Βαρθολομαίος χαρακτηρίζει το επώνυμο του Ναθαναήλ. Προφανώς το όνομα Βαρθολομαίος χαρακτηρίζει το πατρόνυμο του Ναθαναήλ. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει την πληροφορία ότι ο Βαρθολομαίος κήρυξε στην Ινδία, όπου θανατώθηκε στην πόλη Ουρβανούπολη. Κάποιες άλλες πληροφορίες λένε πως κήρυξε στην Ευδαίμονα Αραβία, την Καραμανία και την Αιθιοπία. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, στα τέλη της ζωής του βρέθηκε να κηρύττει στη Μεγάλη Αρμενία, όπου συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και θανατώθηκε με σταυρικό θάνατο, με το κεφάλι προς τα κάτω, κατά διαταγή του βασιλιά Αστιάγη. Το λείψανό του κλείστηκε σε λίθινη σαρκοφάγο, ρίχτηκε στη θάλασσα και εκβράστηκε στις νήσους Λιπάρες. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου.

Απόστολος Θωμάς, το όνομά του στην αραμαϊκή γλώσσα, τέωμα, σημαίνει δίδυμος. Στο Ιερό Ευαγγέλιο του δίδεται όντως η προσωνυμία δίδυμος. Οι αγιογραφικές πληροφορίες για το Θωμά είναι σχετικά λίγες και γι' αυτόν έχουν εγερθεί κατά καιρούς αυθαίρετες ερμηνείες για το πρόσωπό του. Προσπάθησαν να εντοπίσουν τι ως δίδυμος αδελφός ή αδελφής υπήρξε. Κάποιοι τον ταυτίζουν με τον αναφερόμενο από τον Ματθαίο, αδελφό Θεοϊούδα. Μάλιστα, οι πολέμοι του Χριστού συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτός υπήρξε δίδυμος αδελφός του Κυρίου παρά τις αντίθετες μαρτυρίες των Ευαγγελίων, θέλοντας να πλήξουν την υπερφυσική ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Αρχαία παράδοση, την οποία αποδέχεται η Εκκλησία μας, ο Θωμάς ήταν δίδυμος αδελφός κάποιας Λυδίας ή Λυσίας. Κάποιοι άλλοι βρίσκουν στην παράδοση να αναφέρεται ότι ήταν δίδυμος αδελφός κάποιου Ελεάζαρου. Ο Θωμάς καταγόταν από την Αντιόχεια, σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μαθητών που ήταν Γαλιλαίοι. Κλήθηκε από τον Κύριο να τον ακολουθήσει και αυτός υπάκουσε. Γενικά, υπήρξε από τους πιο αφοσιωμένους μαθητές, τον οποίο διέκρινε το θάρρος. Όταν οι άλλοι μαθητές προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον Χριστό να μεταβεί στην Βιθανία να αναστήσει τον Λάζαρο για φανατικούς Ιουδαίους, ο Θωμάς, αψηφώντας τον κίνδυνο, τους είπε: «Άγομεν και ημείς, ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ταυτόχρονα, υπήρξε και σχετικά ορθολογιστής. Στο μυστικό δείπνο δε δίστασε να ρωτήσει τον Κύριο: «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν είδαινε». Επίσης, ήταν και σκεπτικιστής και δύσπιστος. Για να πιστέψει στην Ανάσταση του Κυρίου, ζήτησε να έχει απτή βεβαίωση, να ψηλαφίσει με τα ίδια του τα χέρια τις πληγές του δασκάλου του. Μετά την ψηλάφιση, ομολόγησε με ενθουσιασμό και αυθορμητισμό: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Αρχαία παράδοση αναφέρει ότι κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και την αχανή χώρα των Ινδιών, ως τα σήμερα θεωρείται ο φωτιστής των χωρών αυτών. Το τέλος της ζωής του υπήρξε μαρτυρικό. Οι φανατικοί ειδωλολάτρες τον θανάτωσαν διαλογχισμού. Η μνήμη του εορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου. Στο όνομα του Θωμά έχουν διασωθεί 3 απόκριφα κείμενα του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα. Πρόκειται αναμφίβολα για ψευδεπίγραφα κείμενα αρχαίων αιρετικών γνωστικών, οι οποίοι, θέλοντας να δώσουν κύρος στις αιρετικές τους δοξασίες, τις απέδωσαν στον Απόστολο Θωμά. Ο Απόστολος Ματθαίος, το όνομά του είναι συγκεκομένος τύπος του Ματαθία, που σημαίνει δώρο Θεού. Καταγόταν από την Γαλιλαία και ήταν γιος του Αλφαίου, του επωνομαζόμενου Λεβί. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για τον πατέρα του Ιακώβου, του λεγόμενου μικρού, αλλά μάλλον πρόκειται για άλλο πρόσωπο. Κατοικούσε στην Καπερναούμ και ασκούσε το επάγγελμα του τελώνη, δηλαδή εργολάβου φοροεισπράκτορα, για λογαριασμό των Ρωμαίων κατακτητών. Οι τελώνες ήταν συνήθως άνθρωποι σκληροί, απάνθρωποι και άπλιστοι. Συχνά προέβαιναν σε πράξεις αδικίας και εκβιασμών, έχοντας ως κάλυψη τις ρωμαϊκές αρχές. Για αυτούς τους λόγους,

περιφρονούνταν από όλους τους Ιουδαίους. Η Καπερναούμ ήταν μια σπουδαία εμπορική πόλη, η οποία απέφερε μεγάλο ωφέλη στον Τελώνη Ματθαίο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτός ήταν καλοπροαίρετος και ίσως είχε ακούσει για το κήρυγμα του Ιησού. Όταν κάποια ημέρα περνούσε ο Κύριος από την Καπερναούμ, είδε τον Ματθαίο καθήμενον επί το Τελώνιον και του είπε «Ακολούθη με». Και τότε αμέσως αυτός σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ύστερα τον προσκάλεσε στον οίκο του, όπου του παρέθεσε πλούσιο γεύμα για να τον ευχαριστήσει για την τιμή που του έκαμε, να του μιλήσει και να τον καλέσει κοντά του. Το γεύμα προφανώς έγινε και για να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες του, αφού άφησε για πάντα το Τελώνιο και τις αμαρτωλές συναλλαγές. Και προσκολήθηκε για πάντα στο Χριστό, αφού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Η κατοπινή ζωή του κοντά στο Χριστό δεν θύμιζε σε τίποτα την προηγούμενη αμαρτωλή βιωτή του. Υπήρξε ένας συνετός και πιστός μαθητής του Κυρίου. Μετά την Πεντηκοστή λέει η παράδοση ότι κήρυτε για 12 έτη στην Παλαιστίνη και κατόπιν πορεύθηκε στα έθνη. Κήρυξε με θέρμη στην Αιθιοπία, την Αραβία, την Περσία, τη Μηδία και ίσως τη Μακεδονία. Τελεύτησε τη ζωή του με μαρτύριο, άγνωστο όμως το πού. Η μνήμη του τιμάται στις 16 Νοεμβρίου. Ο Απόστολος Ματθαίος είναι, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Γράφτηκε από αυτόν με σκοπό να κάνει γνωστό στους ομοφίλους του Εβραίους ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ.

0: Ιάκωβος, ο του Αλφαίου ή Μικρός, είναι ένα άλλο πρόσωπο από τη χωρία των Αποστόλων με το ίδιο όνομα. Για να διακρίνεται από τον Ιάκωβο του Ζεβεδαίου, αποκαλούνταν ο του Αλφαίου ή Μικρός. Ήταν γιος του Αλφαίου ή Κλεόπα και της Μαρίας, συγγενούς της Θεομήτωρος. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν αδελφός του Ματθαίου λόγω συνωνυμίας των πατέρων τους, Αλφαίου. Μάλλον πρόκειται για άλλο πρόσωπο. Κάποιοι άλλοι τον ταυτίζουν εσφαλμένα με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τη ζωή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Οκτωβρίου. Θαδαίος ή Λεβαίος είναι το όνομα του Αποστόλου Θαδαίου, που αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Ο Ματθαίος τον αναφέρει ως Λεβαίο, του οποίου το Θαδαίος είναι επώνυμο. Συνδυάζοντας όμως τους καταλόγους του Ευαγγελίου, του Λουκά και των Πράξεων, συμπεραίνουμε ότι τα τρία αποστολικά ονόματα, Θαδαίος, Λεβαίος και Ιούδας, είναι το ίδιο πρόσωπο. Άρα το πραγματικό όνομά του ήταν Ιούδας και το Λεβαίος και Θαδαίος ήταν το επώνυμο του. Κάποιοι θέλουν να ταυτίσουν τον Ιούδα Θαδαίο με τον αδελφό Θεό Ιούδα, ο οποίος έγραψε και την ομώνυμη καθολική επιστολή. Αυτό είναι ένα αμφίβολο και αυθαίρετη υπόθεση, χωρίς σοβαρά ερίσματα στα αγιογραφικά κείμενα και την εκκλησιαστική παράδοση. Περαιτέρω πληροφορίες για το βίο και τη δράση του Αποστόλου Θαδαίου είναι ελάχιστες. Στο όνομά του κυκλοφόρησε το 2ο ή 3ο αιώνα απόκριφο κείμενο με τίτλο Αποστόλου Θαδαίου ή Λεβαίου Πράξης, που είναι καλύτερα γνωστό ως Εδεσινέ Πράξης. Αυτό απηχεί ίσως αρχαία παράδοση ότι ο Θαδαίος κήρυξε στα μέρη της Εδέσης στη Μεσοποταμία. Αυτό ενισχύει το γεγονός της ευλάβειας προς το πρόσωπό του από τους χριστιανούς της περιοχής αυτής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 21 Αυγούστου. Εντέκατος στους Αποστόλους, Σίμων ο Κανανέος ή Σίμων ο Ζηλωτής. Η μνήμη του εορτάζεται στις 10 Μαΐου. Και τελευταίος ο Ματθίας, ο Απόστολος, ο 12ος, ο οποίος εκλέχθηκε από τους 11 Αποστόλους για να πάρει τη θέση του προδότη μαθητή Ιούδα του Ισκαριώτη. Ο κλήρος έπεσε επί Ματθίαν. Η Κοινή Διαθήκη δεν αναφέρει τίποτε άλλο για τον Απόστολο Ματθία. Κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στον ευρύτερο κύκλο των 70 Αποστόλων. Αρχαιότατη εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει πως κήρυξε καταρχήν στην Ιουδαία και κατόπιν πήγε στην Αιθιοπία, όπου βρήκε μαρτυρικό σταυρικό θάνατο από τους ειδωλολάτρες της χώρας αυτής. Άλλη παράδοση αναφέρει πως θανατώθηκε στη Σεβαστούπολη και άλλη στην Ιερουσαλήμ. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Αυγούστου. Τέλος, χωρίς να ήταν στην ομάδα των 12 Αποστόλων, τον συγκαταλέγουμε στην ομάδα των Αποστόλων, τον μεγάλο Απόστολο των Εθνών, Παύλο. Δεν γνώρισε τον Κύριο όσο ζούσε στη γη, αλλά αποκαλύφθηκε κατόπιν σε αυτόν και κλήθηκε να γίνει Απόστολός του, όντας μέχρι εκείνη τη στιγμή ο ίδιος πολέμιος της Εκκλησίας του Χριστού. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας, έτσι πολύ περιληπτικά, στους 12 Αγίους Αποστόλους. Να ευχηθούμε οι πρεσβείες τους πάντοτε να μας συνοδεύουν όλους.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentinggreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο μήνας Ιούλιος αποτελεί αδιαμφισβήτητα για ολόκληρο το Άγιον Όρος έναν μήνα μεγάλων εορτών αγιορητών Αγίων, σαν μια προετοιμασία για το μεγάλο πανηγύρι του Αυγούστου. Μέσα στη γλυκιά ζέστη του καλοκαιριού, στην ομορφιά που προσφέρει η αθωνική φύση αυτές τις μέρες, με κυρίαρχα χρώματα το πράσινο και το καταγάλανο του ουρανού και της θάλασσας, πλήθη προσκυνητών καταφθάνουν για να βιώσουν κάποια από τις αγιορείτικες πανηγύρι των μονών.

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Όσιος Παΐσιος, ο Όσιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός, ο Όσιος Αντώνιος ο Ρώσος, ο κτήτορας της Λαύρας του Πετσιέρσκι, οι Όσιοι Διονύσιος και Μητροφάνης της Αγίας Άνης είναι οι Άγιοι του Όρους που στολίζουν το μήνα αυτό, που έτσι κι αλλιώς είναι κατάσπαρτος από πιο γνωστές εορτές Αγίων όπως η Άγια Νάργη, η Αγία Όλγα, η Αγία Μαρίνα, ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήμων.

εμείς μέσα σε αυτή την αγιασμένη σύναξη και στις ιερές πανηγύρις των Αγίων θα αφιερώσουμε την σημερινή μας εκπομπή για μία ακόμη φορά στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη που εορτάζει στις 5 Ιουλίου. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού ό,τι φίλες και φίλοι ακροατές ονομάζουμε σήμερα Άγιον Όρος και Μοναστική Πολιτεία, το οφείλουμε στην προσωπικότητα, την αποφασιστικότητα, μα πάνω απ' όλα στη βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη στην Παναγία που έδειξε στη ζωή του ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης.

ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς θελήσετε να σημειώσετε σχετικά με το Άγιον Όρος. Η Φίβη Κωνσταντέλου ως υπεύθυνη επικοινωνίας του σταθμού καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει ώστε να ακουστούν στην εκπομπή. Να δώσουμε τον ιδιαίτερο χαιρετισμό μας σε όλους όσοι μας ακούτε από κάθε γωνιά της πατρίδας μας, από τους αναμεταδότες και από το ίντερνετ σε κάθε γωνιά της γης.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας το λαβριωτικό αγιολόγιο που εξέδωσε το 2010 η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας και στο οποίο ασφαλώς πρώτο στη σειρά βρίσκουμε και διαβάζουμε τον βίο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Ο σοφός τα πάντα και πολλής και της Αθανασίας επωνυμός και κληρονόμος Αθανάσιος γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα, μεταξύ των ετών 927-930. Καταγόταν από πλουσίους και ευγενείς γονείς. Το όνομά του ήταν Αβράμιος. Ο πατέρας του είχε γεννηθεί στην Αντιόχεια, την μεγάλη πρωτεύουσα της Συρίας. Η μητέρα του εξάλλου ήταν από την Κολχίδα, πόλη του Καυκάσου. Από τις γονείς, ο μεν πατέρας απέθανε πριν ο υιός δει το φως της ζωής. Η δε μητέρα απήλθε από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο λίγο χρόνο μετά τη γέννησή του. Ο μικρός Αβράμιος, το ευγενέστατον τούτο γέννημα, παρότι έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του, δεν στερήθηκε καθόλου της του Θεού κηδεμονίας του πατρός των ορφανών. Έτσι, την μέριμνα της ανατροφής και κηδεμονίας ανέλαβε κάποια συγγενής του, πλουσία μοναχή, προσφυλής της μητρός του. Η όλη ζωή και συμπεριφορά αυτής, το χριστιανικό της ήθος και η ασκητική ζωή άσκησε βαθιά επίδραση στη διαμόρφωση και διάπλαση του χαρακτήρος του Αβρααμίου και της μελλοντικής του επιλογής. Μόλις πέρασε το στάδιο της παιδικής ηλικίας και ενώ επιδιδόταν με ξεχωριστό ζήλο και ιδιαίτερη προθυμία στην εκμάθηση των γραμμάτων της κοσμικής σοφίας, απέθανε η θαυμαστή γυνή και θετή μητέρα του Αβρααμίου. Μετά το θάνατο αυτής, ο Αβραάμιος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη με τη βοήθεια κάποιου φορολογικού υπαλλήλου του κράτους επί βασιλέως Ρωμανού πρώτου Λεκαπινού, ο οποίος ήλθε στην Τραπεζούντα προς ίσπραξην φόρων. Μετά την άφηξή του στην βασιλεύουσα, ο Τελώνης, ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, οδήγησε τον Αβραάμιο, ο οποίος έμεινε στην οικία του, στη σχολή του προκαθημένου των παιδευτηρίων της πόλεως, καλούμενο Αθανάσιο Άνδρα, την τεγνώσιν και των λόγων και την πράξην του βίου ασύγκριτον. Τον διδάσκαλο αυτό είχε στο εξής ως οδηγό για την κατάκτηση της γνώσεως. Κοντά σε αυτόν επιδόθηκε στην εκμάθηση των γραμμάτων της κοσμικής σοφίας. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μαθητείας, ο Αβραάμιος κατέστη διδάσκαλος πάσης φιλοσοφίας και ρητορικής, ώστε η φήμη του να φτάσει μέχρι τα βασιλικά ανάκτορα. Συνέβη κατά την περίοδο αυτή, κατά την Αθείαν οικονομία, να βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου ο Αγιώτατος Μιχαήλ Μαλεΐνος, ο οποίος ήλθε από τη μονή του Κιμινά, της οποίας ήταν ιδρυτής και ηγούμενος. Ο Αβραάμιος, έχοντας πληροφορηθεί περί αυτού ότι ήταν μέγας κατά την αρετή και φημιζόταν από πολλούς για αυτήν, επιθυμώντας δεν να ακούσει παρά αυτού ψυχοφελείς λόγους και να διδαχθεί ευχάς, μετέβη προς συνάντηση αυτού του μεγάλου γερόντος. Ενώ ο Όσιος Μιχαήλ Κιμινιάτης δεν είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για τη Λαύρα του Κιμινά, του αναγγέλθηκε η άφηξη του στρατηγού των Ανατολικών Επαρχιών του Βυζαντινού κράτους Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος ήταν ανιψιός του και έγινε βασιλεύς ύστερα. Όταν έγινε η συνάντηση των δύο ανδρών, ο Όσιος συνέστησε στο Φωκά τον άλλοτε περιβόητο διδάσκαλο της πόλης Αβράμιο. Κατά τη συνάντηση μεταξύ των τριών, ο περηφανής τα πάντα και καλός Νικηφόρος, βλέποντας του Αβραμίου το τεβλέμα και το ήθος και την όλη κατάσταση, εντυπωσιάστηκε πολύ και ήθελε να πληροφορηθεί οτιδήποτε για εκείνον. Όταν δε έμαθε, παρά του μεγάλου, πάντα τα του Αβραμίου και ότι επιθυμεί να γίνει μοναχός, διαμνήμης είχεν αυτόν. Κοινή εκείνη συνάντηση ήταν η απαρχή ενός πνευματικού δεσμού, ο οποίος αναπτύχθηκε στη συνέχεια μεταξύ του Αβραμίου και του στρατηγού Νικηφόρου Φωκά. Ενώ ο Όσιος Μιχαήλ ανεχώρησε για τη Λαύρα του Κιμινά, ο Αβραάμιος, ποθώντας να περιβληθεί το των μοναχών σχήμα
και φλεγόμενος από την επιθυμία αυτή, αμέσως αποφάσισε να φύγει από τη βασιλεύουσα και να μεταβεί στην εν λόγω λαύρα κοντά στο μεγάλο εκείνο γέροντα. Εγκαταλείπει λοιπόν πάντα τα εγκόσμια, τη διδασκαλική έδρα, τις απολαύσεις του κόσμου και χωρίς αναβολή έρχεται στη λαύρα του Οσίου Μιχαήλ. Φτάνοντας εκεί, ζητά να λάβει το θείο και μακάριο σχήμα. Ο μακάριος και διακριτικός γέρον, γνωρίζοντας πολύ καλά τον ευλαβή, υποψήφιο μοναχό, δεν τον παρέπεμψε ως συνηθίζεται εις καιρών δοκιμής, αλλά ταχαίως τον κύριο μοναχό, δίδοντας το όνομα Αθανάσιος.

Πάμε τώρα να μεταφερθούμε νοερά στο μικρό ταπεινό παρεκκλήσι, στο αριστερό κλήτος του Καθολικού της Λαύρας, εκεί όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Αθανασίου, για να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε για την υγεία όλου του κόσμου και εμείς με τη σειρά μας, μαζί με τους πατέρες της Μονής, σαν να συμμετέχουμε στην αγρυπνία που τελείται κάθε χρόνο εκεί, στην εορτή του Αγίου, στις 5 Ιουλίου.

χωρί σας λοιπόν από την λαύρα του Κιμινά, όσιος έρχεται στο όρος Άθο, τον πάλε φίλων αυτού. Εκεί, όταν έφτασε αφού περιόδευσε και διήλθε διάφορα μέρη της Αθωνικής Χερσονήσου και επισκέφθηκε πολλά καθιδρύματα της αγιώνυμης πολιτείας, είδε και εγνώρισε πολλούς ερημίτες και ασκητές. Του δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσει και να ερευνήσει το σκληρό τους ασκητικό βίο. Εντυπωσιάστηκε και εφράνθηκε διότι συνάντησε τόσους πολλούς μοναχούς και αγίους ασκητές. Παράλληλα, δόξασε το Θεό, ο οποίος τον οδήγησε σε όρος Άγιο και στα σκηνώματα αυτού. Ενώ λοιπόν ο Αθανάσιος περιπολούσε τα διάφορα ασκητήρια του όρους, πληροφορήθηκε ότι ο αδελφός του Νικηφόρου Φωκά, μάγιστρος Λέων, ανακηρύχθηκε δομέστικος του δυτικού τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Φοβούμενος δε, μήπως αναζητούμενος από αυτόν αναγνωριστεί, αποφάσισε να κρυφθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα από εκείνο που είχε ως μοναχός. Έτσι, ονόμασε τον εαυτό του Βαρνάβα. Ερχόμενος στη συνέχεια, στη Μονή του Ζυγού, συναντήθηκε με απλούστατον και απράγμονα γέροντα, ο οποίος ησύχαζε έξωθεν αυτής. Πλησιάζει λοιπόν τον γέροντα εκείνον με τα ταπεινού και ευτελού σχήματος, λέγοντας ότι ήταν ναυτικός και ναυαγίσας, υποσχέθηκε στο Θεό να γίνει μοναχός. Κοντά στον απλό αυτό ασκητή, ο Αθανάσιος έκανε τελεία υπακοή και εκτελούσε κάθε ευτελή εργασία και εξευτελιστική διακονία. Ενώ λοιπόν ο Αθανάσιος ζούσε σαν ένας άσημος υποτακτικός, ενός αμαθούς αλλά ευλαβούς ερημίτου, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν διοικητής των Ανατολικών Επαρχιών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, λυπήθηκε σφόδρα όταν έμαθε τη φυγή και μετανάστευση του πνευματικού του πατρός από τη λαύρα του Κιμινά. Μη δυνάμενος δε να υπομείνει την στέρηση αυτού, βρισκόταν εν κατηφία και λύπη και απορία και αναζητούσε τον τρόπο για να τον βρει. Έτσι, έστειλε παρακλητικά γράμματα στον έπαρχο Θεσσαλονίκης και ζήτησε από αυτόν να μεταβεί τάχος τον Άθωνα για να ανέβρει τον Αθανάσιο. Ο έπαρχος, μόλις έλαβε την επιστολή του Νικηφόρου, αμέσως στράφηκε προς την του Αθανασίου έρευναν. Μετέβη λοιπόν στον Άθωνα και συναντήθηκε με τον πρώτο του Αγίου Όρου Στέφανο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτε περί αυτού, λέγοντας ότι κατά τον καιρό της συνάξεως θα έλθει μαζί με τους άλλους. Ήρθε λοιπόν η μέρα της των Πατέρων Συναγωγής. Ήταν η κυριότατη και πρώτη και λαμπρότατη μέρα των Χριστουγέννων. Κατά αυτήν συγκεντρώθηκαν οι πατέρες από όλα τα κελιά, μονίδρια και συγχαστήρια της Λαύρας των Καριών. Όταν λοιπόν ήλθε ο καιρός του αναγνώσματος κατά την Αγρυπνία στο Πρωτάτο, προτάθηκε στον Αθανάσιο βίβλος η σεβάσμια της του Θεολόγου προς ανάγνωση. Εκείνος άρχισε να διαβάζει σαν να μην γνώριζε ανάγνωση. Τότε ο πρώτος εγείρεται από το θρόνο και διατάσσει να αναγνώσει όπως γνωρίζει. Τον Αθανάσιο κανείς δεν τον ήξερε, διότι κρυπτόταν υπό το όνομα Βαρνάβας. Τότε η εύλαλος και η ιερά γλώσσα απέδειξε την τέχνη της και άρχισε να διαβάζει με χάρη και τέχνη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, τον θαυμασμό και την έκπληξη σε όλο το χορό και σεβάσμιο των ιερών γερόντων όμιλων, οι οποίοι έβλεπαν για πρώτη φορά τον αμαθή Βαρνάβα να διαβάζει επιστημόνος. Τα γεγονότα αυτά συνετέλεσαν ώστε ο Αθανάσιος να καταστεί άπαση αξιάκουστος. Αλλά όσιος, έχοντας στραμμένη την προσοχή του προς τα ωραία και τα καλά της ησυχίας, της οποίας ήταν δεινός εραστής και πάντοτε αποφεύγουν τις αφορμές της κενής δόξης και υπερηφανίας, απεφάσισε να αναχωρήσει προς τα του όρους ενδότερα. Έτσι, οδηγούμενος από το Θεό, έφτασε στο ακροτήριον του Άθο, καλούμενο Μελανά, πολύ την ερημίαν έχουν και πολύ απέχοντα των άλλων ασκητικών καταγωγείων, αυτή δε τη του όρους υποκείμενων βάση. Στην τοποθεσία αυτή έστησε την ασκητική του καλύβη ως άλλο αρετής εργαστήριων και επιδόθηκε σε σκληρούς πνευματικούς αγώνες
αφοσιωμένος στη κατά Θεόν μελέτες και τις θείς θεωρήμασι και ανερχόμενος τες καλές αναβάσεσιν των αρετών. Ενώ λοιπόν ο Θεοφόρος Αθανάσιος ασκήτευε και ησύχαζε στην έρημο των Μελανών, ο Κράτιστος Νικηφόρος διορίστηκε διοικητής όλου του στρατεύματος της Αυτοκρατορίας και στάλει στην Κρήτη για την εκδίωξη από την ίσο των Σαρακινών. Όταν δε πληροφορήθηκε από τον αδελφό του Πατρίκιο Λέοντα ότι ο Αθανάσιος βρισκόταν στον Άθωνα, έστειλε εκεί μερικούς από τους εμπίστους του ανθρώπους με πλοίο, ζητώντας αφενός μεν τις ευχές των γερόντων στον κατά των Σαρακινών πόλεμων, αφετέρου δε την μετάβαση στην Κρήτη του Αθανασίου με έναν ή δύο γέροντες. Όταν οι δύο αγιορείτες πατέρες έφτασαν στην ηρημένη νήσο, συναντήθησαν με τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος όταν είδε τον Αθανάσιο μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τον εναγκαλίστηκε και τον τίμησε σαν πνευματικό πατέρα. Στη συνάντηση εκείνη, ο περιώνυμος στρατηγός εξομολογήθηκε στον ασκητή των Μελανών, Όσιο Αθανάσιο, τον διακαεί του επιθυμία να εγκαταλείψει τον κοσμικό βίο και να γίνει υποτακτικός του, ανανεώνοντας εκ νέου τις παλαιές του υποσχέσεις. Ταυτόχρονα, με τις υποσχέσεις παρέδωσε στον Αθανάσιο σημαντικό ποσό χρημάτων για την ανέγερση της Λαύρας. Έτσι, αναλαμβάνει το κοπιώδες και πολύφροντι έργο της ανέγερσεως της Μονής. Η έναρξη των εργασιών συνέπεσε χρονικά με την επάνωδο του Νικηφόρου στην Κωνσταντινούπολη. Πρώτα έκτισε το ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου και μετά άρχισε την κατασκευή της Εκκλησίας της Παναγίας. Όπως ακριβώς πρώτης θείας ελάμψεως βαρύν το πατρί των πόλεμων ο μελανότατος Ήγηρεν, έτσι και πριν από την έναρξη των εργασιών της ανεγέρσεως της εκκλησίας, εν δεινό το πειρασμό, εδοκίμασε τους εργαζόμενους μαστόρους και τεχνίτες. Ενώ λοιπόν οι τεχνίτες και όλοι οι εργαζόμενοι ετοιμάζονταν για την οικοδόμηση του ναού, ο της κακίας δημιουργός και του φθόνου πατήρ ακινητοποίησε τα χέρια όλων όσων εργάζονταν για το σκοπό αυτό, οι οποίοι έπαθαν παράλυση. Και αυτό έκανε ο πονηρός και άδικος. Αλλά ο Άγιος τι επίησε? Καταφεύγει επί το άμαχον όπλων την ευχήν. Ταυτόχρονα προέτρεψε και όλους τους άλλους να πράξουν το ίδιο. Αφού δε ετέλεσε την του Τρισαγίου ευχήν, έλυσε τα χέρια όλων των εργαζομένων, κατεσχύνοντας τον διάβολο. Αυτή ήταν και η απαρχή των θαυμάτων του Μεγάλου Πατρός και η αρχή της σωτηρίας για τους εργαζομένους στη Λαύρα. Ο ίδιος ο Όσιος άρχισε πρώτος να εργάζεται για την ανανοικοδόμηση του Καθολικού, παρακινώντας και τους άλλους να τον ακολουθήσουν. Και όλοι εργάζονταν ακολύτως. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι για το θαύμα, εξαιτίας του οποίου απέκτησαν μεγάλη πίστη προς την θαυματουργών Αθανάσιων, διό και τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν να τους δεχθεί και να τους κήρει μοναχούς. Όσιος εκάρι μεγαλόσιμος από τον Άγιο Ασκητή Ισαΐα και στη συνέχεια κύριος πρώτους μοναχούς και οικίτορες του κοινοβίου της Λαύρας, τους τεχνίτες και οικοδόμους αυτής, οι οποίοι όχι ως μίσθιον αλλά ως δεσπότε την ιδίαν κατοικίαν και ανάπαυσιν έκτιζον. Έτσι, με την σύντομη και συστηματική εργασία όλων αυτών, η οικοδόμηση της Λαύρας προχώρησε με γοργό ρυθμό. Νεύση Θεού και ευχές του Μεγάλου κτίστηκε επωνόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου μεγαλοπρεπέστατος ναός σε σχήμα σταυρού. Στις δύο παρά την είσοδο αυτού πλευρές δημιουργήθησαν δύο τρουλοειδή μικρά παρεκκλήσια εν τάξη ευκτηρίων. Το ένα προς τιμήν του Αγίου Νικολάου παρά το δεξιό κλήτος του Καθολικού και το άλλο επωνόματι των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο αριστερό κλήτος αυτού. Μετά την αποπεράτωση του Καθολικού Ναού άρχισε η κατασκευή των κελίων της Μονής πέριξ του Καθολικού σε σχήμα τετράγωνο. Τα κελιά συνδέονταν μεταξύ τους και είχαν στο μέσο το Καθολικό ως περ της οφθαλμός βλεπόμενος πάντοθεν.
Έπειτα ανοίγειρε την τράπεζα με 21 κυκλοειδείς επιμέρους τράπεζες εκπλακός μαρμάρου λευκής, εκάστη των οποίων χωρούσε 12 άτομα. Στη συνέχεια, οικοδομή νοσοκομείο για τους ασθενείς, λουτρό για τις ανάγκες των ασθενών και ξενοδοχείο για την υποδοχή και φιλοξενία των ξένων. Κατασκευάζει υδραγωγείο που μέχρι σήμερα σώζεται και μετέφερε στη Μονή άφθονο και καθαρό νερό από πηγή κειμένη σε απρόσιτη περιοχή του Άθωνος. Εκείνο δε το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε και να μην το αντιπαρέλθουμε με την σιγή είναι ότι ο θείος Δομήτωρ της Λαύρας δεν κατήφθηνε τις εργασίες ανοικοδομής αφιψηλού, αλλά ο ίδιος συνεμόχθη και συνεκοπία με όλους τους εργάτες και τους τεχνίτες. Ενώ λοιπόν προχωρούσε η κτηριακή συγκρότηση της Μονής, ο Όσιος Αθανάσιος επέδειξε παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια για την εκκλησιαστική οργάνωση και λειτουργική ευταξία της Νεοδμήτου Λαύρας. Έτσι έθεσε τους της εκκλησίας θεσμούς και τύπους εις ευταξίαντε και κατάστασιν και νόμου κανόνος ψυχοφελούς και ρύθμισε το τυπικό της ημερινής και νυχτερινής ακολουθίας. Καθιέρωσε τρόπους καθημερινής μοναχικής ζωής όπως η προσεκτική συμπεριφορά, η άσκηση σιωπής και εις εκείνους των κατά Θεών υπέγραψε βίων. Για την τήρηση της ευταξίας κατά την τέλεση των ακολουθιών όρισε για κάθε χορό υπεύθυνο επικεφαλής αδελφό, ο οποίος ονομάστηκε επιστημονάρχης, αρμόδιος και υπεύθυνος για την ευκοσμία των ψαλτών. Απαγορευόταν επίσης η απρεπής και ανεξέλεγκτος είσοδος και έξοδος εκ της εκκλησίας, όταν δηλαδή και όποτε επιθυμούσε κανείς, αλλά μέτρο και καιρό το ορισμένο ήταν αυτό επιτρεπτό. Υπήρχε αφυπνιστής ο οποίος άλλαζε εκ περιτροπής και είχε σαν αποστολή να ξυπνά τους μοναχούς που κοιμόνταν κατά την ακολουθία του όρθρου. Κάθε διακονητής εν το ιδίο καιρό ασκούσε το έργο του τη της ιδίας διακονίας εξουσία. Στις πύλες του Νάρθικα της εκκλησίας όρισε να διαμένουν την ώρα των ακολουθιών δύο μοναχοί, οι οποίοι ονομάζονταν θυρωροί. Η αποστολή τους ήταν να επαναφέρουν στο ναό με την υπόμνηση των επιστημοναρχών εκείνους οι οποίοι είχαν εξέλθει. Επιπλέον δε είχαν καθήκον να διατηρούν όλους όσοι ήσαν μέσα στην εκκλησία. Οι θυρωροί ερευνούσαν εάν οι μοναχοί εισέρχονταν στην αρχή της ακολουθίας ή στο μέσον αυτής ή στο τέλος ή και καθόλου. Εξέταζαν επίσης εάν ήσαν ασθενείς ή αν είχαν σταλεί σε άλλη διακονία ή ένεκα αραθυμίας είχαν καθυστερήσει για να προσέλθουν. Όλα αυτά τα ανέφεραν στο μεγάλο γέροντα, ο οποίος οικονομούσε ό,τι σχετικό με αυτούς. Ο Μέγας Πατήρ όρισε ως επόπτη των ιερέων και διακόνων τον εκκλησιάρχη. Τέλος, οι επιτηρητές και επιμελητές ήσαν υπεύθυνοι στο να μην ομιλούν οι αδελφοί, να μην γελούν ή να θορυβούν. Για την ομαλή λοιπόν λειτουργία της τραπέζης διόρισε δύο επιτηρητές, οι οποίοι είχαν ως έργο να επιβλέπουν όλους τους πατέρες και φιλοξενούμενους που μετήχαν σε αυτή. Οι επιτηρητές και οι βοηθοί τους εξέταζαν επίσης και τους απόντες από την τράπεζα. Απαγορευόταν η λαθροφαγία. Γενικά, η λειτουργία της τραπέζης ρυθμίστηκε κατά τρόπον ώστε οι μεν επιτηρητές, επιμιλητές και λοιποί διακονητές ευσχημόνος και κατά τάξην περιπατήν, οι δε αισθείοντες να τρώγουν με θυσυχίας και της πνευματικής εργασίας μία μελήν. Μετά το πέρας του φαγητού της τράπεζας και του αποδείπνου απαγορευόταν η επίσκεψη στα κελιά των μοναχών, οι φατρίες και οι παρασυνάξεις των αδελφών και η κατά ομάδες στάση και αργολογία. Σε τόσο ψηλό βαθμό ήταν η ακτιμοσύνη των πατέρων της Λαύρας, ώστε κανείς δεν είχε μηδέν ίδιον. Οι πέριξ της Μονής ακτές ήσαν απότομες και βραχώδεις. Τα πλοία που διαπερνούσαν τις γύρω θάλασσες δεν μπορούσαν να ελιμενιστούν με ευκολία. Πάντοτε δε υπήρχε ο κίνδυνος ναυαγίων και αη φόβων παρήχε κινδύνου η θαλάσσια ακτή. Γι' αυτό και ο φιλόξενος και θείος Ανήρ
Αφενός μεν για την κάλυψη των αναγκών της Λαύρας, αφετέρου δε για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των ξένων, κατασκεύασε λιμένα, ο οποίος απήχε πολύ μικρή απόσταση από τη Μονή. Πάλι στη Μέγιστη Λαύρα και στην αγρυπνία του Αγίου για να πάρουμε λίγη από την ευλογία που εκπέμπει ο τάφος του.

όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Άγιος Αθανάσιος, ο οποίος έζησε αυτή την τόσο έντονη, θα λέγαμε, ζωή, αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η βαθιά του πίστη και ο βαθιά ασκητικός βίος ο οποίος ζούσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στη ζωή του να αξιωθεί, να δει και όχι μόνο να δει, αλλά να συνομιλήσει κιόλας με την Υπεραγία Θεοτόκο. Όταν ο Όσιος λοιπόν αποφάσισε να εγκαταβιώσει στο Άγιον Όρος και έφτιαξε το

και βρέφους της Έντες Χερσή κρατούσα. Και δεν ήταν μόνο αυτό το θαυμαστό, αλλά μίλησε στον Όσιο η γυναίκα. «Ειρήνη σε σένα, παπία, πατερούλη δηλαδή. Πού πηγαίνεις?» «Στα ενδότερα του όρους, ο κυρία». «Και γιατί?» του είπε η Παναγία. «Έρχονται για να γίνουν υποτακτικοί σε μένα μερικοί από τους αδελφούς και εγώ δεν μπορώ να τους αναπαύσω πνευματικά. Γι' αυτό υποχωρώ για να μην τους βλάψω. Μείνε σε αυτόν τον τόπο και για λίγο υπόμενε. Διότι ευδόκησεν ο μονογενής Υιός και Θεός σου και εγώ σε αυτόν τον τόπο να σωθούν πολλές ψυχές. Κανείς άλλος δεν θα το κατορθώσει. Μόνο εσύ θα κάνεις την αρχή. Σε ρωτώ, τι επιθυμείς? Εγώ να γίνω ηγούμενος και εσύ οικονόμος ή το αντίθετο? Για κανένα από τα δύο διακονήματα δεν είμαι άξιος. Τυποτένιος είμαι και ανάξιος», είπε ο Όσιος με συντετριμένη την καρδιά. «Άκουσέ με με προσοχή. Να, σε προχειρίζω ηγούμενο. Εγώ θα είμαι η οικονόμος σου». Αφού προσέπεσε ο Όσιος, προσκύνησε την Παναγία. Όταν σηκώθηκε από την προσκύνηση, ούχα έβρε το θεωρούμενον. Αργότερα κατασκεύασε εικόνα της Παναγίας και έγραψε σε αυτήν «Μήτυρ Θεού η οικονόμος». Όταν ο Όσιος Αθανάσιος άρχισε το μεγάλο έργο της ανοικοδόμησης της Μεγής της Λαύρας το 961-62 με την υπόδειξη της Παναγίας κατά τα έτη 962-963, ενέσκυψε λοιμός, πείνα, ένεκα του οποίου η έλλειψη τροφίμων εις το όρος και μάλιστα εις την εγυρωμένη Νέα Λαύραν υπήρξε μεγάλη, λόγω μάλιστα και της συγκεντρώσεως εργατών και του μόχθου της οικοδομής. Όσιος τότε δεν είχε χρήματα να πληρώσει ούτε τους εργάτες. Γι' αυτό, απελπισμένος, εγκατέλειψε το έργο και πορεύτηκε για τις Καριές για να συμβουλευθεί τον πρώτο και τους γέροντες αν έπρεπε να ζητήσει χορηγία από τον Νικηφόρο Φωκά. Ύστερα από 2 ώρες πορεία συνάντησε στο δρόμο του μία μεγαλοπρεπέστατη και σεμνότατη γυναίκα η οποία εξάστραπτε από απροσδιόριστες θείες μαρμαριγές υπέρ των ήλιων. Ο Όσιος από θεία ενέργεια δεν αναγνώρισε την Παναγία αλλά ταράχθηκε σαν άνθρωπος και νόμιζε «πνεύμα θεωρεί», ότι βλέπει φάντασμα και ότι ήταν κάποια παγίδα του πονηρού. Η γυναίκα πρώτη ρώτησε τον Όσιο: «Πόθεν έρχεσαι, Αθανάσιε, και πού κατευθύνεσαι? Ποια είσαι εσύ η οποία μιλάς και γνωρίζεις και το όνομά μου?» «Εγώ είμαι η μητέρα του Κυρίου και προστάτη σου. Αλλά πες μου, γιατί εγκατέλειψες τη Λαύρα και πού πηγαίνεις?» «Δεν πιστεύω ότι είσαι εσύ και χαριτωμένη, εάν δεν δω από μέρους σου κάποιο σημείο, διότι πολλές είναι οι τέχνες και οι μέθοδοι και οι παγίδες του διαβόλου». «Δίκιο έχεις, Αθανάσιε, και χαίρω για τη διάκρισή σου. Για να πιστέψεις όμως ότι δεν είμαι φάντασμα, να, χτύπησε σταυροειδώς με το ραβδί σου αυτό το βράχο, επικαλούμενος το όνομα της Παναγίας Τριάδος, και θα δεις αμέσως, με τη χάρη του Υιού μου, να αναβλύζει άφθονο, καθαρό και αστήρευτο νερό». Όσιος χτύπησε το βράχο και αμέσως ανάβλησε το γνωστό από τότε αστήρευτο νερό του αγιάσματος του Αγίου Αθανασίου. Κατανύχθηκε Όσιος από το θαύμα και προσέπεσε στα πόδια της Παναγίας λέγοντας: «Συγχώρεσέ με, μητέρα του Θεού, για την απιστία μου. Και επειδή με ρώτησες πού πορεύομαι, ιδού σου απαντώ. Όλες οι προμήθειες των τροφίμων και τα χρήματα της μονής τελείωσαν. Είναι αδύνατη τώρα η συνέχιση της οικοδομής. Γι' αυτό πηγαίνω στις Καριές να συμβουλευτώ τους γέροντες. Όμως είμαι πρόθυμος να πράξω ό,τι με προστάξεις. Σε αυτόν εδώ τον τόπο να ανεγείρεις ναό στο όνομά μου, σε ανάμνηση του θαύματος.

ύστερα δεν χρειάζεται να με ρημνήσεις για χρήματα και τρόφιμα. Εγώ ανέλαβα όλα τα έξοδα της τροφής και της αποπεράτωσης της μονής. Εγώ θα είμαι η οικονόμος. Κανείς ποτέ να μην τολμήσει να βάλει οικονόμος στη μονή. Μόνο να μην αμελείται τις υποσχέσεις του αγγελικού σχήματος, τις ακολουθίες και τον κανόνα σας. Από τότε στη Μονή της Λαύρας δεν υπάρχει διακόνημα οικονόμου, αλλά παραοικονόμου, βοηθού οικονόμου. Σήμερα στο αγίασμα κτίστηκε μεγαλόπρεπο κιόσκι με μικρό ερμάριο που περιέχει πάντοτε ψωμί, τυρί, ελιές, ρακί για τους οδηπόρους με τη φροντίδα της Μονής της Λαύρας.

η συμπάθεια και η πατρική στοργή και η προς τον συνάνθρωπο πρόνοια και αγάπη του πατρός ήταν παροιμιώδης. Πάνω σε αυτό, από τις πολλές και γνωστές πράξεις του, θα διηγηθώ με πολύ συντομία μόνο μία, την πιο γνωστή. Εάν λοιπόν έβρισκε κάποιον παραπεταμένο ή παράλυτο ή άρρωστο ή τραυματισμένο ή φιλομέθησο ή διάγοντα βίο διεφθαρμένο, άριστα τον οικονομούσε και προνοούσε για τις σωματικές του ανάγκες και την ψυχική του σωτηρία. Έλεγε ότι πάντοτε εκείνο είναι το ζητούμενο. Το να καθιστά σόφρονα τον ακόλαστο, εγκρατεί τον μέθιστο, τον θυμώδη και υπερήφανο, επιϊκή και ειρηνικό. Και τούτο είναι πρώτη σοφία και φιλοσοφία, εικόν και ομοίωσης Θεού κατά το δυνατόν ανθρώπο. Και όλα αυτά έπρατε παιδευτικός και ηθικός, καθοδηγώντας τους υπ' αυτών προς την αληθινή φιλοσοφία και εις επικουρίαντε και διόρθωσιν των ασθενών. Για δε τους εργαζομένους στα διάφορα άλλα διακονήματα, είτε στη ζύμη, είτε στο μαγειρίο, είτε στον αμπελώνα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο διακόνημα, διάταγμα έθετο ακατάλυτον ψαλμολογήν τούτους και μη αργήν. Δεν επέτρεπε δηλαδή να εκτελούν τη διακονία τους με αργολογία, αλλά με προσευχή. Όσοι κατέχονταν από διάφορες αρρώστιες τους τετισπίμνης μοναχούς και τους εν Χριστώ αδελφούς, παρέπεμπε προς θεραπεία στο νοσοκομείο. Από αυτούς, όσοι σαν λεπροί, τους παρέδιδε σε εντεταλμένους αδελφούς για να τους διακονούν, ως παρακαταθήκην την ή θησαυρών άσυλων. Ο ιερός πατήρ είχε οικοδομήσει νοσοκομείο και λουτρό για την περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών και ως φιλόπονος ιατρός διόρισε νοσοκόμο και άλλους αδελφούς ως βοηθούς στο έργο του. Πολλοί είναι οι μάρτυρες των πράξεων και τις θεαρές του ζωής του Αγίου. Αρκετοί είναι επίσης εκείνοι που διεπίστωσαν ή γνώρισαν ότι τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε ασχολούμενος με την προσευχή, την εργασία και κάθε αρέλη άσκηση, παρότι είχε υπό την εποπτεία και την πνευματική του κατάρτιση πολλούς μοναχούς. Όταν από τον πολύ κόπο ερχόταν ο καιρός του ύπνου, κοιμόταν κατά γης και όχι πάνω σε κλίνη. Ακουμπούσε πάνω σε τρίχινο στρώμα και σκεπαζόταν με το παλιό του ράσο, το οποίο έλουε με τα δάκρυα της προσευχής. Κατά την περίοδο των τριών μεγάλων νηστειών έτρωγε άπαξ της εβδομάδος. Όσο πληθυνόταν η πίμνη αυτού, τόσο ενέτεινε τους ασκητικούς του αγώνες, ασκώντας εγκράτεια, πενθήμερη νηστεία και γενικά μίζωνα πνευματική εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια του φαγητού στην τράπεζα προσποιούταν ότι έτρωγε. Διένυμε δε μέρος του φαγητού του στους αδελφούς. Ασκούταν ιδιαίτερα στην αγρυπνία, ώστε δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι η μέρα επίει τη νύχτα και ότι τα πόδια του φαινόταν ως κίονες υπό τις πολλής στάσεως. Για όλη αυτή τη σκληρή και αυστηρή άσκηση είχε πάντοτε ανέκλειπτον τη χαρά του Θεού που τον επισκίαζε. Όταν επίει θαύματα, φρόντιζε με επιμέλεια να διαφεύγει την προσοχή των άλλων. Έτσι, σε άλλους ασθενείς έθετε τη χείρα με τη δικαιολογία ότι δήθεν άπτεται του πάθους, το οποίο και θεράπευε. Σε άλλους έλεγε προς παρηγορία, ουδέν κακόν έχεις αδελφέ. Και με το λόγο ο άρρωστος θεραπευόταν, συνεργούσης της Θείας Χάριτος. Άλλους τέλους, χτυπώντας τους με την αγιαστική του ράβδο, τους αποκαθιστούσε υγιείς. Παρότι στον χαρακτήρα και τους τρόπους ο Όσιος Αθανάσιος ήταν μεγαλοπρεπής και αριστοκράτης και μεταθαύματος τον αγαπούσαν οι υποτακτικοί του, στις κατηδίαν επίσης συνομιλίες του ήταν λίαν χαρίς και ευόμιλος, κοινωνικός δηλαδή, και πολύς απέπνη χάριτος. Αναγκαίο και ωφέλιμο είναι να ομιλήσουμε περί του μαρτυρικού και οσιακού τέλους του Οσίου Αθανασίου, ο οποίος αξιώθηκε να θυσιαστεί υπέρ της πίμνης αυτού.
Επειδή λοιπόν πολλοί ήσαν εκείνοι που προσέρχονταν σε αυτόν εκ παντός μέρους της οικουμένης για να χειραγωγηθούν προς αρετήν και να τύχουν ψυχική σωτηρίας, εκείνος λόγω του πλήθους των μοναχών αποφάσισε να κτίσει ευρυχωρότατο ναό. Ενώ λοιπόν η ανοικοδόμηση του ναού βρισκόταν στην τελική της φάση και χρειαζόταν να γίνει η ολοκλήρωση της κατασκευής του ιερού βήματος, ο ιερός πατήρ ετοιμαζόταν να αρχίσει το έργο αυτό. Και πρώτα-πρώτα συνεκάλεσε την αδελφότητα σε σύναξη, στην οποία ανέγνωσε ένα απόσπασμα από τις κατηχήσεις του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Στη συνέχεια και μετά το τέλος της συνάξεως, αφού φόρεσε τα μοναχικά του ενδύματα, το σχήμα του μοναχού και το ιερότατον κουκούλιον του μακαριωτάτου αυτού πατρός, Οσίου Μιχαήλ του Μαλαίνου, το οποίο συνήθιζε να φορά κατά τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, όποτε κοινωνούσε των Αγίων του Χριστού μυστηρίων, φανέρωσε φεδρών και χάριεν το πρόσωπόν του, γεγονός που εξέπληξε όλους για το ασυνήθιστο αυτό θέαμα. Κατόπιν, αφού προσευχήθηκε επί πολύ στο κελί του, πήρε μαζί του 6 αδελφούς και ανεβαίνοντας την τεκτονική κλίμακα, έφτασε στο ύψος της οικοδομής. Αμέσως κατέρευσε το τμήμα εκείνο του ναού εντός του ιερού βήματος και συμπαρέσυρε τον Όσιο και τους 6 αδελφούς. Και μεν 5 αμέσως τα ψυχά στο Θεό παρέθετο. Ουδέ ιερός πατήρ και ο μοναχός Δανιήλ, ο οικοδόμος, επέζησαν εν μέσω των ερυπείων. Επί τρίωρο ακουγόταν η φωνή του πατρός. «Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημη, δόξασε ο Θεός». Εξαιτίας της πτώσεως συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί, προσπαθούσαν με τα δακρύων και θρήνων να ανασύρουν από τα ερείπια τον πατέρα και τους λοιπούς αδελφούς. Βρήκαν ήδη τον Όσιο εν κυρίω τελειοθέντα και η μεν κεφαλή να εγγίζει το ιερό σύνθρονο επί του εδάφους, τα δε χέρια σταυρωμένα επί του στήθους και οι πόδες σε στάση που να δεικνύει ότι βάδιζε προς τον ουρανό. Το πολυπαθές και πολύ άθλο σώμα του ήταν σώο, εν μηδενή λιπόμενον. Στο δεξί του πόδι υπήρχε μία πληγή, εκ της οποίας έρεε ολίγον αίμα. Αφού σήκωσαν και απέθεσαν το ιερό σκήνο σε κλίνη, έκλεγαν και θρηνούσαν, διότι έχασαν τον πνευματικό οδηγό. Απόλυσαν τον ιατρό της ψυχής, στερήθηκαν τον παιδαγωγό. Εξέθεσαν λοιπόν το σεπτό του λείψανο σε κοινή προσκύνηση επί τριήμερο. Η κοίμησή του δε έγινε την 5η Ιουλίου, η μέρα κατά την οποία τελείται και η μνήμη του. Επειδή όμως έπρεπε να έλθει να δει τον πατέρα και να αποδώσει τις επικίδιες τιμές άπασα η πληθύς των πατέρων του όρους, παρέμεινε άταφος επί τριήμερο, κατά το οποίο οι πατέρες της Λαύρας ανέμεναν των αθροισμών αυτών για να αποδώσουν την ωφελόμενη αυτών επιτάθειων υμνοδίαν. Κατά το τριήμερον δι' τούτο διάστημα, η ιερά σωρός αναλύωτο συν ουκ όγκον, ουκ μελανίαν, ουκ αηδίαν φέρον. Δηλαδή δεν παρουσίαζε τα συνήθη συμπτώματα αποσυνθέσεως ενός νεκρού ανθρώπου. Ήσαν δε τότε στο Άγιον Όρος περί τους 3.000 μοναχούς.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, στη γιορτή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που πανηγυρίζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουλίου με μεγαλοπρέπεια βεβαίως στο Άγιον Όρος, γνωρίσαμε τον αγιασμένο βίο του Αγίου Πατρός. Να έχουμε την ευχή του και να πρεσβεύει πάντα για εμάς. Στο κλείσιμο θα ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου, ψαλόμενο από τον γέροντα Φυρφυρή, τον μοναχό με την ιδιαίτερα καλή και λάδι φωνή του, που μόνασε στις καριές. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
0: Ώρα Ελλάδος, 12.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν αύριο οι φερόνιμοι ιεροί ναοί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά σήμερα στις 7.30 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφυλαστάτο Επισκόπου Αχαιλλού κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η διαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθήσει θα τεθούσε προσκύνηση η Ιεραλείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία ιερουργούντος του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχαιλλού κ. Νύφωνος. Το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στις 6.30 το απόγευμα. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας. Αύριο το πρωί θα ψαλεί Θεία Λειτουργία. Στις 10 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανα των Αγίων. Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Αναλήψεως Κυρίου Δραπετσόνα. Σήμερα στις 8 θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση των Αγίων. Θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψανα των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Στο ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός, η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του αγιασμού με τίμιο ξύλο. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Πέτρου και Παύλου Πεύκη, σήμερα στις 7 θα τελεστούν οι χαιρετισμοί των Αγίων Αποστόλων και θα γίνει αγιασμός με τίμιο ξύλο. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Θεμιστόκλης Χριστοδούλου με θέμα Άγιο Στίχων ο Ρώσος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η λειτουργία και θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στις 10 το πρωί θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Τρίφωνος. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Υψώσεως Τίμιου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Παύλου Περιστερίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Μαρκοπούλου, στο παρεκκλήσιο Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Εορτάζουν αύριο οι ιεροί ναοί Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιεράς θαυματουργού εικόνας Παναγίας εκ Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθέορτος Εσπερινός. Θα γίνει η λετάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας και των ιερών λειψάνων των Αγίων Αναργύρων και θα ψαλεί παράκληση. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου στις 7.30, Αγίων Αναργύρων Παιανίας στις 6. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την 5η στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παπαντής του κ. Ταμπουρίων επί τη συνάξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρουσίου και αύριο το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν Εσπερινός οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου, θα τελεστούν στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψάλλεται η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανιατική. Συγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως το σχολείο που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και διοετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Ηλιοφάνεια για αύριο Τετάρτη περιμένουμε στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτ θρόνο Δευοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 36 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Νιφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθλιος. Μόνο μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα εκδηλωθούν τοπικές βόρειες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά. Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
5: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
6: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
10: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
11: Γεωφως.
12: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
11: Γεωφως.
12: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.

0: Μια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Φίλοι μας, για αιώνες οι άνθρωποι διηγούνται αφηγήματα γύρω από τη φωτιά, ιστορίες γύρω από πλατείες, μοναστήρια, βιβλία. Και όμως στην εποχή μας, την εποχή δηλαδή της ταχύτητας των κοινωνικών δικτύων, θα περίμενε κανείς ότι οι ιστορίες θα είχαν χάσει τη δύναμή τους. Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εξακολουθούμε να χαιρόμαστε τις ιστορίες, να συγκινούμαστε από τις ιστορίες, και αυτές μας βοηθούν να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τον κόσμο. Γι' αυτό η λογοτεχνία έχει μεγάλη αξία. Και ίσως και το ιστορικό μυθιστόρημα γνωρίζει σήμερα τόσο μεγάλη απήχηση γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν μας μιλά, ας πούμε, μόνο για το παρελθόν, το χθες, αλλά μας βοηθά να κατανοήσουμε βαθιά αυτό που ζούμε σήμερα. Με αφορμή λοιπόν μια σειρά ιστορικών μυθιστορημάτων που ταξιδεύουν τον αναγνώστη από το Βυζάντιο, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι έως σήμερα τις νεότερες σελίδες της ιστορίας, θα συζητήσουμε για τη δύναμη της αφήγησης, τη σχέση της λογοτεχνίας, της ιστορίας. Θα μιλήσουμε για ήρωες, θα μιλήσουμε για την πίστη, την ελευθερία, και συνοδοιπόρος μας σε αυτή τη συζήτηση είναι η κυρία Κατερίνα Δανδουλάκη, υπεύθυνη προώθησης των εκδόσεων Άθος και επιμελήτρια επίσης των εκδόσεων Άθος και Σταμούλη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σήμερα, κυρία Δανδουλάκη.
2: Χαίρετε, κυρία Χατζή, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και πάλι ραδιοφωνικά.
1: Χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ, και εγώ και οι ακροατές. Είναι όμορφο να μιλάμε για τέτοια θέματα. Αλλά πριν, δεν θα χαλάσουμε τη ροή, γιατί πάντοτε στην αρχή προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα προτείνουμε το Ζόζεφ Βάντεμπεργκ, Ο Ηθοποιός του Χριστού, ένα εξαιρετικό βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, για την εντυπωσιακή περίπτωση του Ολλανδού ηθοποιού Ζόζεφ Βάντεμπεργκ, που κοιμήθηκε ως ασκητής στο μοναστήρι της Μεταμορφώσεως Σοχού Χαλκιδικής. Μια συγκλονιστική ιστορία αποκάλυψης του Θεού και μεταστροφής, με προσωπική κατάθεση και μαρτυρία του ίδιου μέσα στο βιβλίο Ζόζεφ Βάντεμπεργκ, Ο Ηθοποιός του Χριστού. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Και αφού ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο τον Ζιάκα, που φροντίζει για τη μετάδοση αυτής της εκπομπής, και αφού ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640. Επικοινωνήστε μαζί μας, ρωτήστε μας, εδώ είμαστε, και με την σημερινή προσκεκλημένη μας, την Κατερίνα τη Δανδουλάκη, θα χαρούμε να απαντήσουμε όσο μπορούμε και ότι είναι δυνατόν. Κυρία Δανδουλάκη, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, έχουμε άπειρα δεδομένα, αλλά διαβάζουμε λιγότερη λογοτεχνία. Γιατί άραγε συνέβη αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι περνάμε πάρα πολλές ώρες πλέον διαβάζοντας, μόνο που δεν είναι διάβασμα βιβλίων, όπως το είπατε. Διαβάζουμε αναρτήσεις, σύντομα έτσι, ακούμε πολλά βιντεάκια, διαβάζουμε μικρά κειμενάκια, συνθήματα που πετάγονται στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά το να συγκεντρωθούμε στο και να διαβάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα λογοτεχνικό βιβλίο είναι αρκετά δύσκολο πλέον και δεν είναι πολύ συνηθισμένο όπως ήταν παλιότερα.
1: Πράγματι.
2: Παρόλα αυτά όμως, κυρία Χατζή, πιστεύω ότι ίσως συμφωνήσετε κι εσείς ότι εξακολουθεί να έχει θέση το βιβλίο στο σήμερα, και ειδικά το λογοτεχνικό βιβλίο.
1: Ναι, πράγματι. Πώς και συμβαίνει αυτό, γιατί εξακολουθεί να έχει θέση το μυθιστόρημα σήμερα, πώς το εξηγούμε?
2: Όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής, από τα αρχαία χρόνια, από την πρώτη στιγμή του, ο άνθρωπος θέλει να λέει ιστορίες. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι μια βαθιά ανάγκη, η οποία δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Είναι μέσα στη φύση μας αυτό. Οπότε ό,τι και να γίνει, με κάποιο τρόπο η ιστορία είναι μέρος της φύσης του ανθρώπου. Το να φαντάζεται καινούργιες ιστορίες ο άνθρωπος, το να σκέφτεται, να τις αναζητά, είναι κάτι έτσι έμφυτο. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζήσουμε τις ιστορίες είναι μέσα από τα λογοτεχνικά βιβλία. Και η ανάγκη αυτή καλύπτεται από εκεί, και ό,τι και αν γίνει, ό,τι άλλα μέσα και αν παρασκευθούν στον άνθρωπο, ταινίες, ντοκιμαντέρ, μικρά βιντεάκια, ηχητικά κλπ. Οι ιστορίες που γράφονται μέσα στα βιβλία είναι αυτές που πάντα τραβάνε περισσότερο τον άνθρωπο, γιατί ανοίγουν, όσο όπως και αν το κάνουμε, ανοίγουν καινούριους δρόμους, ταξιδεύει το μυαλό. Γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους που μπορεί να ταυτιστούμε με αυτούς, αλλά μπορεί να είναι να μας θυμίσουν και κάποιον που έχουμε δίπλα μας. Το λογοτεχνικό ταξίδι, το λογοτεχνικό βιβλίο είναι ένα ταξίδι που είναι αναντικατάστατο, και ό,τι και άλλο αν κάνεις, δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, τι μπορεί να προσφέρει, κυρία Δανδουλάκη, μια ιστορία που δεν μπορεί να προσφέρει, ας πούμε, ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ στο οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως?
2: Πιστεύω είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι θα διαβάζει κάποιος μια ιστορία, δημιουργεί μια προσωπική σύνδεση, γιατί όταν βλέπεις κάτι, το βλέπεις μέσα από τα μάτια αυτού που έχει γυρίσει την ταινία, το ντοκιμαντέρ. Το βλέπεις μέσα από τα μάτια του σκηνοθέτη. Και η εικόνα σου δίνεται έτοιμη. Δεν αφήνει περιθώριο να φανταστείς κάτι άλλο. Αντίθετα, τα λόγια, το κείμενο, δημιουργεί πάλι, προσφέρει εικόνες, προσφέρει ένα σκηνικό, όμως είναι ελεύθερος ο αναγνώστης να το πλάσει στη φαντασία του όπως το θέλει.
1: Έτσι.
2: Και αυτό είναι κάτι που, και όχι μόνο να το πλάσει στη φαντασία του όπως το θέλει, αλλά να το βιώσει και να δημιουργηθούν συναισθήματα εκείνη τη στιγμή που διαβάζει μία περιγραφή, μία σκηνή, ένα ιστορικό γεγονός, τα οποία είναι εντελώς προσωπικά, ακριβώς γιατί δεν είναι μια έτοιμη εικόνα, αλλά είναι κάτι που είναι σαν να το ζεις και εσύ ο ίδιος διαβάζοντάς το. Οπότε αυτό είναι ένα συνέστημα, ένα γεγονός που συμβαίνει κατά την ανάγνωση, το οποίο νομίζω είναι αναντικατάστατο και δεν μπορεί, όσο έτοιμα πράγματα και αν μας δοθούν, η εμπειρία της βιωματικής ανάγνωσης δεν αλλάζει.
1: Πράγματι δημιουργεί, ας πούμε, άλλες, δεν σε κατευθύνει μεν ο συγγραφέας, αλλά συμμετέχεις πολύ ενεργά και εσύ, δηλαδή ως αναγνώστης. Ενώ ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, ή και μια ταινία ακόμη, σου περιορίζει το πλαίσιο στο... Ναι, πράγματι έτσι είναι. Τώρα θα αναρωτηθεί ένας αναγνώστης, ας πούμε, γιατί να αφιερώσει ώρες σε ένα βιβλίο, ιδιαίτερα ένας νέος αναγνώστης, σε ηλικία εννοώ, αλλά γιατί όχι και πιο μεγάλη, γιατί να διαβάσουμε, ας πούμε, τόσες ώρες σε ένα βιβλίο?
2: Αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο καθένας βέβαια θα επιλέξει τους δικούς του λόγους γιατί να διαβάσει ένα βιβλίο και να μην αφιερώσει κάπου αλλού. Νομίζω ότι τα ωφέλη από το βιβλίο είναι τόσα πολλά που σίγουρα κάποιος θα μου ξεφύγει τώρα. Θα έλεγα αρχικά αυτό που είπα και πριν, δηλαδή ότι ουσιαστικά σου ανοίγει δρόμους στον αναγνώστη ένα βιβλίο που η καλύτερη εικόνα δεν μπορεί να το κάνει. Μέσα από το βιβλίο, εκτός του ότι γνωρίζεις καινούργιους κόσμους, μπορείς να μάθεις πράγματα, μπορείς να καλλιεργήσεις τις σκέψεις του, μπορείς να καλλιεργήσεις το λεξιλόγιο σου. Παρατηρώ πάρα πολύ ότι τα σημερινά παιδιά, ειδικά οι νέοι, δεν γνωρίζουν λέξεις, ναι. Δεν μπορούν να εκφραστούν σωστά, γιατί δεν γνωρίζουν λέξεις. Και θυμάμαι ο καθηγητής μου, ο φιλόλογός μου σε φέρα και στην τρίτη ηλικίου, έτσι που κάναμε πολύ έντονα λογοτεχνία και έκθεση, μας έλεγε ότι εάν παιδιά δεν διαβάζετε βιβλία, δεν πρόκειται να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιο. Και μας έλεγε τότε δεν θα γράψετε καλά στις πανελλήνιες. Αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό το σκοπό. Η γλώσσα και το πόσο ευρύ είναι το λεξιλόγιο έχει να κάνει και με την καλλιέργεια του νου, πώς δουλεύει το μυαλό. Υπάρχουν επιστήμονες που έχουν κάνει έρευνες για αυτά τα θέματα, έτσι, για το πόσο σημαντική είναι το να γνωρίζεις μια γλώσσα σε βάθος και να έχεις πλούσιο λεξιλόγιο. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να επεκταθούμε, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ βασικό για τη συνολική καλλιέργεια του ανθρώπου, δηλαδή να μπορεί να εκφραστεί, να μπορεί να σκεφτεί σωστά. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να το κάνει αυτό. Επίσης, για να έρθουμε λίγο και στο χώρο έτσι του θρησκευτικού βιβλίου και του ιστορικού βιβλίου, δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία μας είναι γραμμένη σε βιβλία. Η θρησκεία, η πίστη μας είναι γραμμένη σε βιβλία. Μέσα από εκεί μπορούμε να την ανακαλύψουμε αρχικά για να μπορέσουμε μετά και να τη βιώσουμε. Ή αντιθέτως, πράγματα που έχουμε βιώσει, διαβάζοντας μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα, να τα εξηγήσουμε και να ενεργήσουμε και στη συνέχεια στη ζωή μας μετά με διαφορετικό τρόπο, πιο συνετό, πιο ωφέλιμο για μας, για τους γύρω μας. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να επεκταθούμε τώρα σε αυτά, κυρία Χαντή, ίσως και στη συνέχεια της κουβέντας.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πάει ακριβώς. Και όταν η ιστορία συναντά τη λογοτεχνία, τότε γεννιέται το ιστορικό μυθιστόρημα. Κυρία Βανδουλάκη, γιατί ιστορικό μυθιστόρημα σήμερα?
2: Σήμερα ζούμε στην εποχή, είπαμε και προηγουμένως, της πάρα πολλής πληροφορίας. Από παντού σήμερα μαθαίνουμε πληροφορίες, αποσπασματικές συνήθως, για ιστορικά γεγονότα, για τη σημερινή πραγματικότητα, για τη σύνδεση του σήμερα με το παρελθόν, συνήθως που έχουν περάσει και μέσα από διάφορα φίλτρα, ανάλογα από που προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Αλλά στην ουσία ιστορία εξακολουθούμε να μην ξέρουμε. Και είναι αρκετά δύσκολο κιόλας μέσα στην έντονη ζωή την οποία ζούμε και στα πολλά πράγματα που ο σημερινός άνθρωπος έχει να θυμάται, να κάτσει κάποιο συστηματικά έτσι να διαβάσει ιστορία κλπ. Το ιστορικό μυθιστόρημα πιστεύω ότι βοηθάει ακριβώς αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να ξέρει από πού προέρχεται, αλλά όχι με στιγνό διδακτικό τρόπο. Το ιστορικό μυθιστόρημα μπορεί να φέρει την ιστορία στον σημερινό άνθρωπο, όχι μόνο ως ιστορική πραγματικότητα, αλλά και ως βίωμα αυτών των ανθρώπων που ζουν την ιστορία μέσα στο μυθιστόρημα αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το βιβλίο «Η Αυτοκρατορία του Νου», ο Μέγας Κωνσταντίνος.
1: Πράγματι.
2: Έτσι, ένα καινούργιο ιστορικό μυθιστόρημα του πολύ αγαπητού συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, το οποίο με έναν εξαιρετικά πρωτότυπο τρόπο μας ξαναγνωρίζει τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο. και παρουσιάζεται μέσα στο το βιβλίο ο πρώτος αυτός χριστιανός αυτοκράτορας και Άγιος της Εκκλησίας μας, όχι μόνο σαν ένα άγαλμα εξώφυλλο άνθρωπος, σας υπάρχει ένα άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που όμως είναι και λίγο σπασμένο εξωματάκι, είναι από πολλούς αιώνες έχει διαβρωθεί. Και έτσι λοιπόν και μέσα στις σελίδες του βιβλίου δεν παρουσιάζεται μόνο ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά και ως άνθρωπος. Μπράβο. Μέσα από τις αφηγήσεις των εντός εισαγωγικών φανταστικών ηρώων της ιστορίας, βλέπουμε ποιος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσα από τις ανθρώπινες πράξεις που μας έχουν μείνει στην ιστορία.
1: Έτσι. Ένα μυθιστόρημα, ας πούμε, μπορεί να μας μάθει ιστορία, κυρία Δανδουλάκη?
2: Σίγουρα. Σίγουρα μπορεί να μας μάθει, γιατί ακριβώς επειδή παρουσιάζεται μέσα από μια πλοκή ενός καθημερινού ανθρώπου συνήθως, σημαίνει ιστορία, σημαίνεται και το ιστορικό γεγονός. Ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, η οικονομαχία. Είναι μια περίοδος του Βυζαντίου που καταρχάς κράτησε σχεδόν έναν αιώνα, οπότε τα γεγονότα είναι πάρα πολλά. Και επίσης είναι έτσι κάποια μια δύσκολη πτυχή της ιστορίας. Και όμως υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο που κυκλοφορεί έτσι από τις εκδόσεις Άθος, η αποκάλυψη του Πορφυρού Κώδικα, η οποία μέσα από την ιστορία δύο νεαρών παιδιών που ζουν σε αυτή την περίοδο και μαζί με τις εντάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, στο κοινωνικό τους περίγυρο, ζουν οι ίδιοι, βιώνουν τα ίδια τα παιδιά τις δικές τους προσωπικές εντάσεις και το δικό τους προσωπικό αγώνα και δρόμο, εμείς μαθαίνουμε μέσα από αυτούς και τι γινόταν εκείνη την εποχή. Τι έγινε, ας πούμε, στη μονή του Στοβίου. Για τον πατέρα του ήρωα που ήταν αξιωματικός και είχε θέση ευθύνη. Δηλαδή μέσα από το πώς ζούσε η Ειρήνη στο σπίτι της, που ήταν ένα φτωχό σπίτι, εμείς μαθαίνουμε πώς ήταν εκείνη την εποχή η καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Επομένως, σίγουρα μέσα από ένα καλό ιστορικό λογοτεχνικό βιβλίο μπορούμε να μάθουμε ιστορία. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει σημασία, να επιλέγουμε και το ιστορικό μυθιστόρημα που διαβάζουμε, γιατί υπάρχουν, κυρία Χάντε, που ξέρετε, και κάποια βιβλία που λέει ιστορικό μυθιστόρημα και το ανοίγεις και λες, καλά, έχει γίνει κάποια έρευνα.
1: Και πόσο σημαντικό είναι να στηρίζεται πραγματικά σε πραγματική ιστορική έρευνα. Δηλαδή αυτό πρέπει να το προσέξουμε και σαν γονείς που πάμε να πάρουμε ένα καλό βιβλίο για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Όμως κανένα καλό ιστορικό μυθιστόρημα δεν μένει μόνο στα γεγονότα. Έτσι, αυτό που τελικά μας μένει είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή οι ήρωες είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία, ή η ιστορία γράφει τους ήρωες? Είναι και αυτό. Έτσι. Και πώς χτίζεται ένας ήρωας? Πολλές ερωτήσεις μαζί, αλλά ναι.
2: Αυτό το ερώτημα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ουσιαστικά νομίζω ότι πάνω σε αυτό κρίνεται όλη η αξία και η επιτυχία εντός και εκτός εισαγωγικών ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Δηλαδή, πώς θα χτίσεις τον ήρωά σου και τελικά τι είναι αυτό που θα γράψει η ιστορία, και πραγματικά και μεταφορικά. Καταρχάς, το ιστορικό μυθιστόρημα πολλές φορές τυχαίνει ο ήρωας του βιβλίου να είναι και ένα πραγματικό ιστορικό πρόσωπο. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να χτίσεις ουσιαστικά, ειδικά αν είναι όπως στην περίπτωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, να συγκεντρώσεις τα ιστορικά γεγονότα και να παρουσιάσεις την προσωπικότητα του ήρωα αυτού στον αναγνώστη. μέσα από τις πράξεις του, μέσα από που παρουσιάζουν ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τον αυτοκράτορα, ποιες ήταν αυτές οι αποφάσεις που είχαν τόσο ανθρώπινο, που ήταν τόσο ανθρωποκεντρικές, που επηρέασαν εκατομμύρια ζωές. Και οι ζωές μας είναι άγνωστες και μέσα από την ιστορία μπορούμε να τις μάθουμε. Ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα που ίσως δεν το γνωρίζετε, και εγώ δεν το γνώριζα, το όμως όταν διάβασα το βιβλίο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε τον προαυλισμό των φυλακισμένων.
1: Αυτό δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια.
2: Δεν επιτρεπόταν. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δεν επιτρεπόταν μέχρι τότε. Ήταν μέσα στο μπουντρούμι οι φυλακισμένοι και δεν έβγαιναν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν αυτός ο οποίος καθιέρωσε αυτό το δικαίωμα στους φυλακισμένους να βλέπουν έστω μια ώρα τη μέρα τον ήλιο ή τη βροχή.
1: Αυτό ήταν ελεημοσύνη, έτσι.
2: Ακριβώς. Το δικαίωμα για μια μέρα αργία στην εβδομαδία δουλειά. Αυτά, ας πούμε, είναι δικαιώματα που μέχρι και σήμερα θεωρούνται ιερά και απαράβατα στον δυτικό κόσμο. Αυτός ο οποίος πρώτη φορά λοιπόν τα καθιέρωσε, τα έφερε, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αν σκεφτούμε ότι σε ποια εποχή ζούσε, την εποχή που οι άνθρωποι διασκέδαζαν βλέποντας μονομάχους να σκοτώνονται μεταξύ τους ή θηρία να κατασπαράζουν ανθρώπους, και αυτή ήταν η διασκέδασή τους. Αν το σκεφτούμε, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε αυτό, θα συνειδητοποιήσουμε τι άνθρωπος ήταν αυτός για να μπορέσει να πάει τόσο πολύ κόντρα και να αναλάβει τόσο μεγάλη ευθύνη που μέσα σε ένα τέτοιο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Φυσικά γνωρίζουμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, με την ανεξιθρησκεία, το θαύμα έτσι με τη φανέρωση του Σταυρού, το εν τούτο Νίκα, όλα αυτά που είναι λίγο πιο γνωστά, αλλά πιστεύω ότι αυτές οι λεπτομέρειες, αυτές οι αποφάσεις, αυτές οι κινήσεις είναι που στήριζουν τον ήρωα.
1: Ναι, πράγματι.
2: Και αν θέλουμε να πάμε και λίγο στο σήμερα και να μιλήσουμε, γιατί εντάξει, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένα πολύ βαρύ ιστορικό όνομα. Στο βιβλίο, στο καινούριο λογοτεχνικό βιβλίο της κυρίας Μεσίνης Βικοπούλου, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με τίτλο «Το σπαθί του Αρχαγγέλου», εκεί πάλι βλέπουμε ιστορικά, πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως τα ζούμε μέσα από τα μάτια καθημερινών ανθρώπων.
1: Ναι. Και αυτό είναι το συγκινητικό, έτσι. Οι ήρωες είναι και αντιήρωες, ας πούμε, γιατί έχουν και αδυναμίες. Γιατί, αλήθεια, μας συγκινούν οι χαρακτήρες που έχουν αδυναμίες, κυρία Δανδουλάκη?
2: Νομίζω γιατί ταυτιζόμαστε μαζί.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί το τέλειο είναι κάτι άπιαστο και πάντα νιώθουμε εντελώς ανεπαρκείς και, ας πούμε, οι πριγκίπισσες των παραμυθιών είναι κάτι το τέλειο. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους, ειδικά μεγαλώνοντας, γιατί οι απογοητεύσεις της καθημερινότητας μας κάνουν να συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας, την θνητότητά μας, το ανθρώπινο της φύσης μας. Ενώ οι άνθρωποι που είναι αληθινοί, που κάνουν λάθη, που πληγώνουν τους άλλους, που πληγώνονται από τους άλλους, που αμαρτάνουν στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων, που μετανοούν για την αμαρτία που έκαναν και προσπαθούν να τους διορθώσουν, αυτοί οι ήρωες των βιβλίων είναι αυτοί που μας που είναι κοντά μας και μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί τους Και μέσα από, ας πούμε, στο σπαθί του Αρχαγγέλου βλέπουμε την ιστορία μιας οικογένειας σε τρεις γενιές, από τον παππού με τον εγγονό, που ο παππού

0: ευσταθεί. Είναι λοιπόν μέσα από τα γεγονότα αυτά που συνδέονται με την ιστορία του τόπου μας, που συνδέονται με γεγονότα που γνωρίζουμε, όπως είναι η προσφυγική μνήμη, η φτώχεια, η μετανάστευση, που τελικά μέσα από τη ζωή των ανθρώπων τα μαθαίνουμε και τα ζούμε. Πώς ζούσε ο παππούς μας?
1: Έτσι. Και βέβαια, ίσως τελικά το σημαντικότερο να μην είναι οι μάχες, αλλά οι επιλογές που κάνουμε. Έτσι, τι να διαλέξουμε και τι σημαίνει να επιλέγουμε το σωστό. Και βέβαια όλα αυτά τα βλέπει κανείς σε ένα μυθιστόρημα καλό. Έτσι είναι, ας πούμε, πόσο εύκολο να ξεχωρίσει κανείς την αλήθεια. Είναι μερικά σημεία που δεν είναι τόσο διακριτά.
0: Έτσι είναι, και επανερχόμενοι πάλι σε αυτό που είπα για το πώς ταυτιζόμαστε με τους ήρωες στα λογοτεχνικά βιβλία, και αυτό που τους κάνει ουσιαστικά αληθινούς και μπορούμε να διαβάσουμε πολύ ευχάριστα και να νιώσουμε, ας πούμε, την ιστορία, είναι το γεγονός ότι δεν παρακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα που εκτελήσονται γύρω τους σαν απλοί παρατηρητές, αλλά οι ίδιοι έρχονται σε σύγκρουση συνείδησης. Ας πούμε, αναφέρθηκα και πριν στο βιβλίο «Η αποκάλυψη του Πορφυρού Κώδικα», ο ήρωας του βιβλίου έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο του τον πατέρα και με αφωνή την οικονομαχία, έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο τον πατέρα, και αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σκληρό, γιατί μερικές φορές πρέπει να το έχει πει και ο Χριστός, ότι οι γονείς και τα παιδιά θα στραφούν ένας εναντίον των
1: άλλων
0: για χάρη της αλήθειας του. Επομένως, έτσι, μέσα από την ιστορία αυτή βλέπουμε το ταξίδι και τη διαδρομή του ήρωα να μπορέσει να μείνει σταθερός στην πίστη του, να αναζητήσει την αλήθεια, και η αναζήτηση αυτή δεν έχει εύκολες απαντήσεις.
1: Έτσι είναι. Και έχουμε και ακόμη ένα καλό βιβλίο, έτσι, τα Στέφανα Πολυγαριά. Έτσι, επίσης πολύ καλό λογοτεχνικό βιβλίο που έχει να κάνει με την πίστη, έτσι δεν είναι, κυρία Δανδουλάκη?
0: Αυτό το βιβλίο για μένα είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τη σύγχρονη λογοτεχνία, και ναι, έχει να κάνει με την πίστη πάρα πολύ. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό, κάποια συγκλονιστικά περιστατικά που οι ήρωες σε αυτό το βιβλίο, οι κοπέλες, είναι τόσο καθαρές οι καρδιές τους που βλέπουν και συνομιλούν με τους, Αγίους, και οι περιγραφές έτσι που γίνονται από τη κυρία Μυρσίνη Γεγκοπούλη, τη συγγραφέα, μέσα πώς το παρουσιάζει αυτό και πώς είναι η πίστη, δεν είναι των ηρώων αυτών, δεν είναι κάτι που τους το επιβάλλει, πάω την Κυριακή στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου όταν περνάω έξω από ένα ναό. Όχι, ήταν η καθημερινότητά τους, ήταν η πίστη τους.
1: Έτσι, ναι.
0: Η σκέψη τους, ο τρόπος που αντιμετώπιζαν, ας πούμε, τα Στέφανα Πολυγαριά διαδραματίζεται μέσα στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, που ήταν για την Ελλάδα μια πάρα πολύ δύσκολη και έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, συνειδησιακά εποχή, με τρομερές συγκρούσεις μέσα στα ίδια τα σπίτια.

0: και με αποφάσεις που οι άνθρωποι έπρεπε να παίρνουν ανά πάσα στιγμή για το διπλανό τους, ο οποίος μπορεί να ήταν ο αδελφός τους, ο γείτονάς τους, ο φίλος τους, ο κουμπάρος τους. Και έπρεπε οι άνθρωποι να δρούν με γνώμονα, και ο γνώμονας αυτός ο Σύριος ήταν η πίστη τους, και είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που μας περνάει έτσι, αυτή η ιστορία. Γιατί βλέπεις ότι επειδή τα Στέφανα Πολυγαριά είναι βασισμένα και σε αληθινά γεγονότα, ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα έγιναν και κάποιοι άνθρωποι στη δύσκολη στιγμή πήραν τη σωστή απόφαση που είχε ένα κόστος για αυτούς. Αλλά την πήραν, γιατί αυτό ήταν που τους όριζε η βιωμένη πίστη στο Χριστό.
1: Πράγματι έτσι. Ναι, αυτά τα διλήμματα που λύθηκαν έτσι με την απόφαση. Και τώρα να πούμε όμως σε αυτό το σημείο ότι και τα τέσσερα βιβλία για τα οποία μιλήσαμε, ας πούμε, η Αποκάλυψη, η Αυτοκρατορία του Νου, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, η Αποκάλυψη του Πορφυρού Κώδικα, το Σπαθί του Αρχαγγέλου και το τελευταίο Στέφανα από Λιγαριά. Η πίστη σε αυτά τα βιβλία δεν παρουσιάζεται, ας πούμε, ως μια θεωρία ή ένα ιστορικό στοιχείο. Είναι κάτι που επηρεάζει αποφάσεις, σχέσεις, αυτό που λέγατε και προηγουμένως, έτσι, θυσίες, και τελικά πολλές φορές και την ίδια την πορεία της ιστορίας. Αλλά πώς προσεγγίζεται αυτή τη διάσταση μέσα από τη λογοτεχνία? Ας πούμε, και επίσης, πώς μπορεί ένας συγγραφέας να μιλήσει για την πίστη χωρίς να γίνει διδακτικός? Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά.
0: Ναι, και νομίζω ότι η επιτυχία μέσα στα βιβλία αυτά που αναφέρατε είναι ακριβώς ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για ήρωες αληθινούς, για ήρωες που είναι ανθρώπινοι, αλλά για ήρωες που έχουν πολύ βαθιά πίστη και προσπαθούν συνέχεια να βρουν την αλήθεια και το σωστό στη ζωή τους, χωρίς κανένα ίχνος διδακτισμού, μόνο μέσα από την υπέροχη λογοτεχνική ροή του μυθιστορήματος, καταφέρνει ακριβώς να εμφανιστεί η δύναμη της βιωμένης πίστης. Για παράδειγμα, στην Αυτοκρατορία του Νου με το Μέγα Κωνσταντίνο, ο χριστιανισμός παρουσιάζεται ως δύναμη που μεταμορφώνει μια κοινωνία και, αν το δούμε στο πέρασμα των ετών, διαμορφώνει έναν ολόκληρο πολιτισμό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν άλλαξε μόνο μια αυτοκρατορία, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος. Η ηγεσία, στην περίπτωση αυτή, παρουσιάζεται ως μια διακονία και ευθύνη προς τον συνάνθρωπο και όχι ως άσκηση εξουσίας, που συνήθως είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ηγεσία διαχρονικά. Στην Αποκάλυψη του Πορφυρού Κώδικα, η πίστη δοκιμάζεται μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, την εποχή της οικονομαχίας, και οι ήρωες καλούνται και εκεί να επιλέξουν τι είναι αυτό που τους ορίζει η συνείδησή τους, τι είναι αυτό που τους ορίζει η πίστη τους, και η επιλογή τους αυτή έχει κάποιο κόστος. Στο Σταθί του Αρχαγγέλου, μέσα από την οικογένεια και την καθημερινότητα, τις δυσκολίες που έτσι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, η πίστη στο Θεό συνδέεται με την ελπίδα, τη θυσία, την προσφορά, την αγάπη και τη συγχώρεση προς τον άνθρωπο, και είναι μια πρακτική έκφραση της πίστης και όχι μια θεωρία. Ενώ στο Στέφανα από Λιγαριάτη, που σας είπα και πριν για το πόσο δυνατά παρουσιάζεται έτσι, η προσωπική σχέση των ηρών με το Θεό, η πίστη αυτή λοιπόν είναι εκεί δύναμη υπομονής και αντοχής, και η πνευματική πορεία των ηρών αποτελεί μέρος της αφήγησης. Επομένως, έτσι, χωρίς καθόλου ούτε κήρυγμα ούτε μια κουβέντα διδακτική, μπορεί ο αναγνώστης να σε όλες τις πτυχές της ζωής, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύ φάσματο θεμάτων και θεματολογίας που άπτονται το κάθε βιβλίο. Μπορούμε λοιπόν έτσι να δούμε ότι η πίστη στο Θεό είναι αυτή που τελικά όχι απλά γράφει τις πιο ωραίες ιστορίες ζωής, αλλά είναι αυτή που δίνει νόημα στη ζωή και έτσι, του κάθε ανθρώπου και του κάθε βιβλίου τελικά και όλης μας της ζωής και όλων των εκφάνσεών της.
1: Τελικά, κυρία Δανδουλάκη, όλα αυτά τα βιβλία έτσι, για τα οποία μιλήσαμε, παρότι μιλούν για άλλες εποχές, μοιάζουν πολύ να μιλούν στη δική μας, έτσι, για τη δική μας εποχή. Ας πούμε, θα ρωτούσε κανείς τι κοινό έχει ο σημερινός άνθρωπος, ας πούμε, έναν άνθρωπο του Βυζαντίου ή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή ακόμη και της πρόσφατης ιστορίας μας με τους εμφυλίους ή την γερμανική κατοχή κλπ. Γιατί, ας πούμε, μας συγκινούν αυτές οι ιστορίες, τι δεν αλλάζει στον άνθρωπο? Και αυτά τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας τα λέμε, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, όπως έχουμε διαπιστώσει, και τρέχει.
0: Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ σύντομη. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η φύση του ανθρώπου. Έτσι. Η φύση του ανθρώπου είναι η ίδια. Διαβάζοντας κανείς την Αγία Γραφή θα διαπιστώσει πως μέσα στις χιλιετίες της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό η ουσία μας δεν έχει αλλάξει. Η αναζήτησή μας για τον Θεό δεν αλλάζει ποτέ. Η αναζήτησή μας για την ελπίδα, για τη χαρά, για την ανάγκη ύπαρξης του Θεού στη ζωή μας δεν αλλάζει ποτέ. Και αυτό που συνδέει τους ανθρώπους σε όλα αυτά τα χρόνια είναι ακριβώς αυτό. Είναι η ουσία μας που δεν έχει αλλάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πάντα αναζητά το Θείο.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ας πούμε, τι θα θέλατε να κρατήσει ο αναγνώστης κλείνοντας αυτά τα βιβλία?
0: Νομίζω ότι αυτό που θα μείνει στον αναγνώστη από όποιο βιβλίο και αν επιλέξει από αυτά που αναφέραμε, την Αυτοκρατορία του Νου που μιλάει για τον Μέγα Κωνσταντίνο, την Αποκάλυψη του Πορφυρού Κώδικα που μας μεταφέρει στα δύσκολα χρόνια της οικονομαχίας, το Σπαθί του Αρχαγγέλου που είναι ένα σύγχρονο έτσι μυθιστόρημα βασισμένο και αυτό σε αληθινά γεγονότα, όπως και τα Στέφανα Πολυκαριά που μιλάει για την εποχή μια δύσκολη εποχή της σύγχρονης ιστορίας μας. Όλα αυτά τα βιβλία, αυτό που θα μείνει στον αναγνώστη είναι ότι συνδυάζουν το καλό λογοτεχνικό λόγο μαζί με την ουσία, με κάτι που θα καλλιεργήσει. Δεν θα περάσουμε απλά μερικές ώρες ή μερικές μέρες ψυχαγωγίας, αλλά θα περάσουμε μερικές μέρες, μερικές ώρες σε ένα βιβλίο που θα μας δώσει τροφή για την ψυχή μας και για το μυαλό μας, αλλά και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό, γιατί θα βρούμε κάτι που θα το υπογραμμίσουμε, θα βάλουμε σε λιζοδίκτη ή post-it ή ό,τι χρησιμοποιεί ο καθένας, γιατί θα έχει κάτι σπουδαίο να μας πει για τη δική μας ζωή.
1: Ακριβώς. Κύριε Δανδουλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συζήτηση και τελικά ίσως αυτό να είναι το μεγάλο μυστικό της λογοτεχνίας, ότι μας επιτρέπει να συναντήσουμε ανθρώπους άλλων εποχών και μέσα από αυτούς να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Γιατί μπορεί να αλλάζουν, ας πούμε, οι αυτοκρατορίες, οι κοινωνίες, όμως οι μεγάλες ανθρώπινες αναζητήσεις έτσι, παραμένουν ίδιες. Να ευχηθώ αυτά τα βιβλία να συνεχίσουν να ταξιδεύουν τους αναγνώστες, όχι μόνο σε τόπους, ας πούμε, και στο παρελθόν ή στο παρόν, αλλά και σε βαθύτερες περιοχές της ψυχής μας. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χατζή, για την όμορφη συζήτηση που είχαμε και τους ακροατές έτσι που μας είχαν στην συντροφιά τους, και να θυμίσουμε ότι μπορούν να βρουν και αυτά και άλλα βιβλία λογοτεχνικά για όλες τις ηλικίες στις εκδόσεις Άρτα, στα βιβλιοπωλεία και στο site το kamoulis.gr.
1: Φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θερμές ευχαριστίες και στη φίλη την Κωνσταντέλη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στον Τάσο Τοζιάκα που τον ηχολήπτη μας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα όμορφο παιδικό βιβλίο, το «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της σειράς που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι, από τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου, μοναδικές ιστορίες από συναξάρια αγίων και ασκητών που ήρθαν αντιμέτωποι με άγρια ζώα και θηρία, όμως τα δάμασαν με το δυνατό τρόπιο, την πίστη τους. Οι ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από την υπέροχη εικονογράφηση της Εύας Καραντινού, ενώ το βιβλίο περιέχει επίσης πλούσιο ηχητικό βιβλίο με τη μορφή QR code. «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι μας, να διαβάζετε καλά βιβλία, να αναζητούμε αληθινές ιστορίες και να κρατάμε ζωντανή τη χαρά της γνώσης, τη χαρά της ανακάλυψης. Καλή συνέχεια, να είμαστε πάντα καλά.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για 11-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα Airbook.

0: blue-brown.com.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2-95-0-22-22-8.
0: Ώρα Ελλάδος, 1.

0: Αγία μας σκιαγραφεί έναν άλλον Θεό. Κριατικό μεν, αλλά άλλο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά, ακόμη χειρότερα με τους Πρωτεστάντες, πάντως έτσι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, την αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεως, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι ο Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκφορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο πνεύμα, γιατί αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν. Υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση. Άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την κυριακή θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξης. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί και φυσικά οι Προτεστάντες, οι οποίοι το πληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη, έστω και ερμηνευτική, η Ρωμαιοκαθολική, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι της Οικουμενικής Συνόδου, πρέπει να έχεις τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδο. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε αδελφές Εκκλησία. Αυτό λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Την Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Συνόδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Συνόδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Συνόδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν. Πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. Έχουμε μία. μια άλλη λέει προσέγγιση στην αλήθεια. Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε μέσα από τον χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουν την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόφε. Είναι αίρεση το φιλιόφε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός, εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου που γεννεί τώρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο ύπαρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς. Οι Ορθόδοξοι, δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι, από το σκότος στο οποίο βρίσκονται, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε. Αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό, δηλαδή, να το δεχθεί ο καθένας μας, επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην ίδια τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση, επομένως άλλος Θεός. Ένα. Δεύτερο δεδομένο, στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα, και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπον Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εδώ σημαίνει. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδοξία Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στην λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημίν κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος. Ποιος Παράκλητος είναι? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της υποστατικής του υπάρξης. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνη,
1: έχεις τη θεόπτεια, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη λίγο να το ολοποιώσω, και μέσα από αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου νεύρου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίση, εν πάση εστίση, όπως θα μας πει ο Άγιος σημειώνομαι ο Σταλόγος, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς, κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο η μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες και άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρουμε και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε κτλ. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων. Και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας, λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου, άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια αδυσία. Η εμπειρία του ακτίστου, πρέπει να σου το πω, όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως, της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών, στα πλαίσια της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίλης. Αυτό γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας, ως έξω βεβαίως, και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρή. Το λέμε, βασιλεύ ουράνι. Πραγματικά είναι βασιλεύς, είναι κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχεια, συγκρατεί κτλ. Την κτίση κτλ. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι μας να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε, έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού μετάξυτο. Μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου, ας πούμε, και όλα μέσα στο μυαλό, χτιστό, άκτιστο, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν, αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε, όλοι το έχουν. Λες, ας πούμε, εκεί πέρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαό, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης. Πήγαμε στην Εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι. Είδαμε το φως το αληθινό. Και σου λέει, έτσι λένε ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν? Εκφράζουνε τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πήρες ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αρτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας. Το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκουστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομαι το φως του αληθινό. Ποιο είναι το φως του αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύεις. Βεβαίως, όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνει ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, θα γίνει σύγχρονος. Τι είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι? Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν ψήφισες. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι κλειστό γράμμα, ας πούμε, και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση χτιστού ακτίστου στους δυτικούς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμη του οποίου υπάρχει η Εκκλησία. Δυνάμη της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή. Δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όταν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου. Αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά προσόντα. Ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει. Δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε, μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή. Λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί, ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω η μην είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει από εμάς τους ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους και τους λένε «Ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε και εμείς, την αλήθεια σας λέμε». Μα λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας. Δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστης από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τάσουν. Μπορεί να φτάσουν και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις όλοι. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίστανα, γνωρίζω καλός, ειδικότητα. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση, τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει και αυτή λέει. Είπε στον τοίχο της Εκκλησίας, ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ότι πιστεύω εγώ. Το είπα. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την Εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμο. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του το. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά θα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι. Της εποχής, άλλα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας να έχουμε την καρδιά, λέει, και να τις καλυστείς. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι, θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση, αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Πάει και ο δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος τόπος. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφραστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει με οι Οικουμενικές Σύνοδοι,
0: Μέχρι εδώ πάμε καλά. Θα μου πει ο κάθε οικουμενιστής ορθόδοξος. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του φιλιόπου, και για εμπειρικούς λόγους, δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Ποιο? Εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε. Μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίας, για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάμε, και την πήραμε εν όσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού. Γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοή Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς. Δηλαδή παρέχεται η χάρη, κατ' οικονομία, για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους ιστερογόνους. Όχι, λέει, είμαστε αδερφοί. Εξωτό. Εξωτό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υποτίθεση. Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό. Στα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται μια βάπτιση. Όχι άλλο νοή. Πάμε. Να δούμε εκεί και ότι διαβάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι αφορισμούς, κάτι φτισήματα, κάτι πράγματα ας πούμε που δηλώνουν πρακτικώς ότι ο άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμαση, είμαστε αδελφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδελφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ ως άνθρωπο. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης, που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους, να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδελφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό σταθμό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως αγαπώ και σε ευεργετώ, και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αρνητός. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προ
1: προστίθεται στη συνέχεια. Πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε, αυτόν τον βάζουν όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιο. Και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως. Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένα. Και ποιμένα σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πράγματα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση της στιγμής του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στη διαδικασία της κατάψυξης. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδώθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδώθη είναι το πνεύμα του Άγιου του οποίου τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε. Με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς, μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω σε αυτή τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε. Τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε. Κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματόχος έτσι, σχετικά της εποχής μας, του 38, πέθανε νομίζω, του 35, ο Γέροντας Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Για να... γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοκοπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε, θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γέννηση. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος, και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν, είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβει, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Ανέβος, το φάνη. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες, μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει παπάθη. Βλέπει την κάθε του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένας λογισμός τώρα που έχει φτάσει, μπλουμ, μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό. Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τη συνέπεια. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε. Και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω. Ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο. Μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Να σου δώσει μια εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Για να δεις τι πράγμα είναι. Δεν σημαίνει ότι σε έχει φτάσει εκεί. Ή για να φτάσει και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού, από το εξούσιο. Το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέει ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνιμο, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγή του Θεού, να σου πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι βλέπεις ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου, από τις αποτυχίες μου δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που πήρε, γνωρίσατε και τον πατέρα που αρέσει και τα γιατί πολύ. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση, χωρίς αλεξίπτωτο το πάλι. Από το διάβολο. Τι λέτε, Γιώργο? Ναι, λέει, από το διάβολο. Και πώς λέω από το διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φεύγει. Βάτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, για να το καταλάβω. Είστε ευφιέστεροι μου. Από τα λάθη. Από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του έκανε γκάφες. Συνεργείο, επέτρεπε.

0: πάντως εγώ
1: ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικό.
0: Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει
1: κάποιος,
0: ένας χάρης να το κάνει κάποιον και μου λέει αυτό που έχεις στο μυαλό σου μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε σε ένα. Λέω, γιατί αν είναι ευλογημένο. Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο.
1: Ήταν, θέλετε να πείτε. Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε. Από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το δείτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνει σαφή η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πύρετος. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39 μισό στα 40 τα μεσάνια. Εκεί λέει θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40 θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιβιωτικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο. Μάλλον δεν με ευχαριστήσε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε, λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκε λίγο. Ναι, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Ναι, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζομαι εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει ότι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται, να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Και τάζω, πάλι το φερμάνι. Ξεκίνησα 38, 38,5, 39, 39,5, 40. Τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την πρόνοια να το πάω στο γιατρό, γιατί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιπίεση. Γερή αντιπίεση γιατρό. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά, ξέρεις, έτσι έχουν μέσα πολλά, έτσι, αν χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί, κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην τα απολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, θα είχαμε μια επικοινωνία και παρεμπιπτόνση μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θεμένος. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο Πέτερ Εφραίμου μου είχε δει κάτι που θα μου έρχονταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες. Αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε, αυτό γιατί μου το. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλον χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδί μου, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο. Με τη δεύτερη ανησύχησε. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Με τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο στον πατήρ Παΐσιο στο

0: κουβεντιάσαμε και τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος, πού λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το είπαν. Όσο κι αν με έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέγεται και αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, είναι έπεσε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μια τέτοια νύψη, σε μια τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα, βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Και λέω εγώ, τι το κατάφερα λίγο εκεί πέρα. Δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή θέλω να πω κάποιοι το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτόν τον ανθρώπο, ώστε να μην πέσω. Αυτό είδα. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσε. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλω να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε με πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή, αυτό που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή, στο γι' αυτό. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει δεν μπορώ να κάνω. Κόψε το, σιγά σου. Που με ένα απλό, δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά, το έλεγα σε ένα φίλο και μου λέει δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω έμπροστο, είμαι, θέλω την δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική.
1: Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη. Και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφωση, εκείνος εστίο αγαπών με, ποτηρώντας εντολάζουν, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνη, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας το πράγμα, εκεί πέρα που είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το τυχαίο με κτιστό και άκτιστο. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστο. Ναι, ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Ως θέλημα του Θεού ή εντολές.
1: Ναι.
2: Ως θέληση Θεού, η θέληση του Θεού, παιδιά.
1: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαι στεκτιστή. Λοιπόν, όταν διαβάζει τις εντολές του Θεού και η διάγραφη είναι κτιστή, έτσι. Μην πάμε, μη συγχαίουμε και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο? Το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα αποκτήνει το πνεύμα της ζωής. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία. Μπαίνουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο? Δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω? Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μας φαίνονται έτσι κλειστά. Γιατί λέει, άνευ μου δίνεις την πείνου, ναι. Άμα δεν είσαι στην Εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την Εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βρεθείς σε αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κρυθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρεάσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα δω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις, εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω. Νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις. Στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων. Είναι έτσι? Και τότε να πεις στον Θεό ότι να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε. Ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσω τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκτηση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι το ακτίστου, η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό. Πώς? Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούμε ότι θέλουν οι άλλοι, είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και η μάνα μας κάνουν φορή, είμαστε θανατοί, όχι. Βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωτός, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας. Τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζήτε εν Χριστός. Έχω την άκτιστη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε? Πώς το είπε? Μπορεί να ξέρει, αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις κλειστές ικανότητες του ανθρώπου, αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς τον βλέπει? Στον Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή, όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτιστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρείς σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε παίρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε. Είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος, έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό είναι για εκείνο τον λόγο τελικά. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος. Είπε, αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς, το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία της. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς και αυτός τα κανονίζει. Οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα. Γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι. Τέλος πάντων. Τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο πράγμα. Για να μπορούμε να βγούμε.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Bayraktari.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
2: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
1: Να παρουσιακό με μέσα στο μας μάξι τεγνήσεις παραδοσιακές γεύσεις με ατότικα πτά όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τη σύναξη των Αγίων Αποστόλων γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Προς τιμή των Αγίων Αποστόλων αναγνώσκεται στη Θεία Λειτουργία η Ευαγγελική Περικοπή, η οποία περιγράφει την πρώτη Αποστολή που ανέθεσε ο Κύριος στους μαθητές του. Όταν τους απέστειλε στην πρώτη τους περιοδία, ο Ιουδαϊκός λαός ήταν σε κατάσταση απελπιστική, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Περιφρονημένος και προδομένος από τους θρησκευτικούς του ηγεμόνες, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ζούσε μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας και αναζητούσε φως ελπίδας και μήνυμα σωτηρίας. Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ο θείος λυτρωτής είπε στους μαθητές του: «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγη. Τα στάχια που είναι όρημα για θερισμό είναι πολλά. Οι εργάτες όμως που θα τα θερίσουν είναι λίγοι». Πόσο αλήθεια επίκαιρη ακούγονται και σήμερα τα λόγια αυτά του Κυρίου. Κουρασμένοι και απογοητευμένοι άνθρωποι γύρω μας αναζητούν το αληθινό νόημα της ζωής. Περιμένουν λόγο παρακλήσεως. Έχουν ανάγκη πνευματικής καθοδήγησης και στηρίγματος. Ποιος θα αναλάβει αυτό το έργο? Ζητούνται ποιμένες με συνέστηση ευθύνης για να οδηγούν τα πρόβατα με ασφάλεια. Ζητούνται εργάτες με ζήλο και όρεξη για να θερίσουν τα όρημα στάχια. Ας παρακαλούμε θερμά τον Κύριο του θερισμού να αναδεικνύει και να αποστέλει εργάτες στο πνευματικό χωράφι του. Προσκάλεσε ο Κύριος Ιησούς τους 12 μαθητές του, τους έδωσε

τους εξουσία και δύναμη ώστε να θεραπεύουν κάθε είδους ασθένεια και να διώχνουν τα ακάθαρτα πνεύματα, και τους απέστειλε για να κηρύξουν το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές του Κυρίου αναλάμβαναν τέτοιο έργο, και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο αυτό ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παραθέτει τα ονόματά τους και αποδίδει σε όλους τον τιμητικό τίτλο Απόστολος. Για τους περισσότερους από τους 12 Αποστόλους γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη ζωή τους. Ωστόσο το Πνεύμα του Θεού τους τιμά με τον πλέον ένδοξο τίτλο «Μεταξύ των Αγίων». Είναι εντυπωσιακό το σχετικό όραμα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει ότι είδε την ένδοξη πόλη του Θεού, την Άνω Ιερουσαλήμ, με τα τείχη της κτισμένα και θεμελιωμένα πάνω σε 12 θεμέλια, και πάνω στα θεμέλια είδε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αποστολική. Έχει επικοδομηθεί πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, ενώ ο ακρογωνιαίος λίθος, το αγκονάρι που βαστάζει και στηρίζει όλο το οικοδόμημα, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία ακολουθεί τη θεοφώτιστη διδασκαλία των Αποστόλων. Διατηρεί αδιάκοπη τη διδαχή τους δια των επισκόπων της και συνεχίζει το αποστολικό του έργο, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Πριν ξεκινήσουν την αποστολή τους οι Άγιοι Απόστολοι, έλαβαν σαφείς οδηγίες από τον Κύριο. Εκείνος ανάμεσα στα άλλα τους είπε «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε». Τη χάρη που σας έδωσα για να διδάσκετε και να θαυματουργείτε, τη λάβατε δωρεάν. Δωρεάν λοιπόν δώστε την κι εσείς. Και ακολούθησαν πιστά οι μαθητές την εντολή του θείου διδασκάλου. Κήρυταν, θαυματουργούσαν, θεράπευαν αρρώστους, έδιωχναν τα πονηρά πνεύματα, ανάστεναν νεκρούς, αλλά ποτέ δεν έπαιρναν χρήματα. Ήταν κουραστικό το έργο τους, σε καμία όμως περίπτωση δεν ήθελαν να ανταμυφθούν από τους ανθρώπους για τον κόπο τους. Ήταν εντυπωσιακά τα θαύματα που επιτελούσαν. Ωστόσο, ποτέ δεν τα εκμεταλλεύτηκαν για να κερδίσουν κάτι για τον εαυτό τους. Και αυτή η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία τους προκαλούσε εντύπωση περισσότερο και από τα ίδια τα θαύματά τους. Μιλάει, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ο κόσμος για εθελοντισμό και αναζητάει τρόπους για να γκρεμίσει τα κάστρα του ατομισμού και να διδάξει την εθελοντική προσφορά. Ωστόσο για την Εκκλησία ο τρόπος αυτός διακονίας προς τον συνάνθρωπο δεν είναι κάτι νέο. Όποιος αντιλαμβάνεται ότι τα χαρίσματα που έχει είναι δώρα του Θεού, αισθάνεται την ανάγκη να τα μοιραστεί με τους αδελφούς του. Αυτή η αγαπητική προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι ο δρόμος που χάραξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι άξιοι συνεχιστές τους. Ο δρόμος της θυσιαστικής αγάπης που καλούμαστε όλοι μας να ακολουθήσουμε.

Οι Άγιοι Απόστολοι, από τη στιγμή που έλαβαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, άρχισαν να κηρύττουν με θάρρος και παρησία και να βεβαιώνουν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να χαρίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Πράγματι κάνει εντύπωση η δυνατή πίστη και η θαραλέα ομολογία των Αγίων Αποστόλων. Ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος τη νύχτα των Αγίων Παθών από φόβο είχε αρνηθεί τον Χριστό, τώρα δεν διστάζει να κηρύξει την Ανάσταση ενώπιον χιλιάδων Εβραίων και τονίζει ότι είναι μάρτης του Αναστάντος. Μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τολμούν να διακηρύξουν την αλήθεια ακόμα και μέσα στο Ιουδαϊκό Συνέδριο, χωρίς να κάμπτονται από τις φοβέρες και τις απειλές των Ιουδαίων αρχόντων. «Ου δυνάμεθα εμείς αείδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν», δηλώνουν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που είδαμε και ακούσαμε, για αυτά που από προσωπική πείρα ζούμε και πιστεύουμε. Κηρύττουν με παρησία οι Άγιοι Απόστολοι την Ανάσταση του Κύριου, όχι μόνο με το λόγο τους αλλά και με την Αγία Ζωή τους, και η μαρτυρία τους αυτή δεν δίνεται μόνο μέσα στα όρια της Ιουδαίας, αλλά ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου ξεκινούν το θαυμαστό έργο της μαρτυρίας της Αναστάσεως εις πάντα τα έθνη. Μια μαρτυρία που γινόταν και μαρτύριο. Συχνά έμεναν ιστιχοί και ξάγρυπνοι, πραγματοποιούσαν εξαντλητικές οδηπορίες κάτω από αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, υπέφεραν σκληρά βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξαιωρίες, μαρτύρια. Οι δυσκολίες όμως αυτές όχι μόνο δεν μείωναν το ζήλο τους, αλλά δημιουργούσαν στις ψυχές τους μεγαλύτερο ενθουσιασμό και τους έκαναν να ποθούν με περισσότερη προθυμία να χύσουν ακόμα και το αίμα τους χάρη του Αναστάντος Κυρίου. Αυτό ακριβώς έδινε και ικανή απόδειξη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ήταν κήρυκες αληθείας. Το παράδειγμα αυτό των Αγίων Αποστόλων ακολούθησαν αναρρύθμιτοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, Απόστολοι, μάρτυρες, ομολογητές, πατέρες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Είναι πράγματι εκπληκτικό να διαβάζει κανείς το Ξυναξάρι για πιστούς κάθε ηλικίας, ακόμη και νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που παρουσιάζονταν ατρόμητοι μπροστά στους σκληρούς άρχοντες και με παρησία ομολογούσαν την πίστη τους στον Αναστάντα Κύριο. Η πίστη τους στην Ανάσταση του Χριστού τους όπλιζε με θάρρος και δύναμη, τους έκανε να περιφρονούν τις πιο δελεαστικές υποσχέσεις για πλούτη και δόξα, να μην υπολογίζουν τους αφόρητους πόνους από τα φρικτά βασανιστήρια, να μην φοβούνται το θάνατο προσδοκώντας την αιώνια ζωή. Έγιναν έτσι μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου, και σε όλη τη διάρκεια των αιώνων οι πιστοί, μοναχοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, δίνουν τη μαρτυρία τους για την Ανάσταση του Κυρίου. Τη δίνουν με το λόγο τους, κυρίως όμως με τη ζωή τους, που είναι ζωή αναστημένη, γεμάτη από το φως και τη χαρά της Αναστάσεως. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως είναι το έργο των Ιεραποστόλων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτοί, βαδίζοντας τα ίχνη των Αγίων Αποστόλων, κήρυξαν και συνεχίζουν να κηρύττουν την Ανάσταση του Χριστού έως εσχάτου της γης, παρά τις κακουχίες και τις πρωτοφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στην αλυσίδα αυτή των Αγίων Αποστόλων και μαρτύρων και οσίων, καλούμαστε και εμείς ως μέλη της Εκκλησίας να λάβουμε τη δική μας θέση. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Ας προχωρούμε στη ζωή μας με πίστη και ελπίδα, χωρίς να λυγίζουμε στις δυσκολίες και τις θλίψεις. Και τότε θα γίνουμε και εμείς μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου και θα κηρύττουμε έργο και λόγο ότι ο Κύριος αληθώς ανέστη.

Αγαπητοί ακροατές και ακροατρίες, είσαστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός και πιο συγκεκριμένα την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου». Ο Απόστολος Παύλος με συνοδοιπόρο του τον Απόστολο Βαρνάβα βρίσκονται στα λίστρα της Λυκαωνίας στην πρώτη περιοδία τους. Πώς έχουν φτάσει ως εδώ μετά από τόσες ταλαιπωρίες που υπέστησαν, μόνο οι δυο τους το γνωρίζουν και ο παντογνώστης Κύριος. Αλλά δεν καταβάλλονται από τα εμπόδια. Είναι τόσο μεγάλη η αποστολική τους φλόγα που μοιάζουν σαν να έχουν φτερά στα πόδια τους. Χρειαζόταν να έχουν φτερά αετού για να ξεκινήσουν από τη σχεδόν παραθαλάσσια πόλη Πέργη της Παμφιλίας, να διασχίσουν την πολύ κορφή οροσειρά του Ταύρου και να φτάσουν στα οροπέδια της Πισιδίας και της Λυκαωνίας. Οδηπορία πολύ κοπιαστική. Άλλοτε βάδιζαν σε χαράδρες με άγρια βλάστηση, άλλοτε διέσκιζαν πυκνά δάση, άλλοτε γυμνές κορυφές. Αντιμετώπισαν τους κινδύνους της νύχτας, τα θηρία της γης των δασών, τους τρομερούς ληστές. Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, αντιμετώπισαν και διωγμούς από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποκινούνταν από φανατικούς Ιουδαίους. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας τους έδιωξαν, στο εικόνιο της Λακωνίας έκαναν απόπειρα να τους λιθοβολήσουν. Οι κάτοικοι των λίστρων στην αρχή προθυμοποιήθηκαν να τους ακούσουν. Ανάμεσα στους ακροατές του Θείου Παύλου ξεχώριζε ένας χολός, ο οποίος γεννήθηκε με ατροφικά πόδια και δεν είχε ποτέ περπατήσει στη ζωή του. Παρακολουθούσε με πολύ προσοχή και πονεμένο βλέμμα το Θείο Κήρυγμα. Ο Θεοφώτιστος διδάσκαλος διακόπτει προς στιγμή το Θείο Λόγο του και κάνοντας προστακτική χειρονομία του φωνάζει «Ανάστηθη επί του σπόδα σου όρθιος». Ο χλωμός πετιέται όρθιος και περπατάει κανονικά. Έκπληκτα τα πλήθη από το μεγάλο θαύμα αρχίζουν να φωνάζουν στη δική τους γλώσσα. «Οι θεοί ομοιοφέντες ανθρώπης κατέβησαν προς εμάς». Οι θεοί δηλαδή πήραν μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας. Τον Απόστολο Βαρνάβα που ήταν σιωπηλός και σοβαρός τον θεώρησαν ως το Δία και τον Απόστολο Παύλο που κήρυτε με ευχέρεια το Θείο Λόγο τον θεώρησαν ως τον Ερμή και έσπευσαν με επικεφαλής τον ιερέα του Δία να τους στεφανώσουν ως θεούς και να τους προσφέρουν πλούσιες θυσίες. Τότε οι Άγιοι Απόστολοι έσκησαν από αγανάκτηση τα ρούχα τους, πήδηξαν ανάμεσα στον όχλο και φώναξαν δυνατά. «Άνδρες, τι ταύτα πείτε, τι είναι αυτά δηλαδή που κάνετε, άνθρωποι είμαστε κι εμείς όμοιοι με εσάς. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε εδώ είναι να σας κηρύξουμε να αφήσετε τα μάτια αυτά πράγματα, να αφήσετε τη λατρεία των ψεύτικων θεών και να επιστρέψετε στον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό και Προνοητή του κόσμου. Με τις ενέργειές τους αυτές, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να συγκρατήσουν τον όχλο να μην θυσιάσουν σε αυτούς». Τις επόμενες ημέρες πήραν άλλη τροπή τα πράγματα, διότι ήρθαν από την Αντιόχεια και το Ικόνιο φανατικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι ξεσήκωσαν τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Απόστολο Παύλο. Του πέτραξαν πέτρες πολλές, ώσπου τον έριξαν ανέστητο στο έδαφος. Κατόπιν τον έσυραν έξω από την πόλη και τον πέταξαν σε ένα χαντάκι πλάι στο δρόμο. Έπειτα τον αναζήτησαν οι χριστιανοί των λίστρων για να τον κλάψουν ως νεκρό και να τον θάψουν. Ανάμεσά τους ήταν και ο νεαρός Τιμόθεος, η ευσεβής μητέρα του Ευνίκη και η ευσεβέστατη γιαγιά του Λοΐδα. Αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν ότι ήταν ζωντανός. Με θαύμα του Θεού σηκώθηκε υγιής, μπήκε άφοβος στην πόλη και την επόμενη μέρα συνέχισε την περιοδία του προς τη Δέρβη της Λυκαωνίας. Αυτή την περιπέτειά του υπενήσε το Απόστολος Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο «Συ
παρικολούθη κάσμη της διωγμής, της παθήμασιν ή αμοιεγένοντο εν αντιοχεία, εν εικονίο, ελίστρης ή ους διωγμούς υπήνεγκα. Το ίδιο επεισόδιο υπενήσεται και στο 10ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολή του, όπου γράφει «Άπαξ ελιθάστην», μία φορά δηλαδή λιθοβολήθηκα. Στο λιθοβολισμό του Αποστόλου Παύλου στα Λύστρα, η Εκκλησία κέρδισε στο πρόσωπο του νεαρού Τιμοθέου τον πολύτιμο συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και κατοπινό επίσκοπο Εφέσου. Ο λιθοβολισμός του διδασκάλου του και το κουράγιο που είχε κατόπιν να συνεχίσει την αποστολική περιοδία του ήταν για αυτόν το πιο εύγλωτο κήρυγμα. Τον ακολούθησε χωρίς αμφιταλαντεύσεις στη δεύτερη αποστολική περιοδία του και στάθηκε στο πλευρό του σαν να ήταν πραγματικό του παιδί. Άρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν ζημιώθηκε το Ευαγγέλιο από το λιθοβολισμό του Αποστόλου Παύλου. Νομίζουμε πολλές φορές ότι οι δυσκολίες είναι εμπόδιο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος των Εθνών έβλεπε ότι η διωγμή και τα παθήματα βοηθούσαν στην περαιτέρω εξάπλωση του Ευαγγελίου. Το γράφει «Τα κατεμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν». Αυτό συμβαίνει πάντοτε, αρκεί να υπάρχουν γενναίες ψυχές, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν αποφασισμένος για την αγάπη του Χριστού, να χύσει ακόμα και το αίμα του. Μπορούμε άραγε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και με τα λόγια αυτά, κάπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που για ακόμα μια φορά μείνατε κοντά μας και είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και στην ίδια συχνότητα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασιν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλου με τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κλίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχος.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, θύτητες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων Ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

χέρι του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτόν τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». «Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά». «Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι». «Κάντο το, βρε παιδιά». Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο Παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιϊκής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια, γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο, γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί, να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε: «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά!» Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε για παράδειγμα να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας όταν το ανέφερε το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα ΜΟΥ Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Αριάκια στην έρημο. Σήμερα θα συναντήσουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Άλλωστε το κάθετι μέσα στην Εκκλησία είναι συνάντηση. Θα συναντήσουμε έναν Άγιο της Εκκλησίας. Όταν συναντούμε έναν Άγιο της Εκκλησίας, συναντούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί μέσα από τον Άγιο ο Χριστός μιλά, κινείται, ενεργεί, θεραπεύει. Θα συναντήσουμε έναν Άγιο των τελευταίων χρόνων, από εκείνους που η παρουσία τους μας λέει, η παρουσία τους μας λέει ότι δεν μας έχει αφήσει ο Θεός. Πολλές φορές τον Θεό τον αφήνουμε, η παρουσία των Αγίων έρχεται να μας πει ότι ο Θεός δεν μας έχει αφήσει. Αυτό που λέει ο Κύριος είναι βέβαιο, ότι γίνεται και θα γίνεται πάντοτε. Και είπε στους μαθητές του και μέσω των μαθητών του στους μαθητές κάθε εποχής ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Η παρουσία των Αγίων είναι αυτή η οποία εξορίζει την ορφάνια μας, τη μοναξιά μας. Η παρουσία των Αγίων είναι η παρουσία Χριστού. Πολλές φορές βλέπουμε την εποχή μας, τις σκληρές καταστάσεις, τα δύσκολα δεδομένα, τις αντίχριστες καταστάσεις και απογοητευόμαστε. Η παρουσία ενός Αγίου είναι παρουσία Χριστού και εκείνη μας ενδυναμώνει, μας εμψυχώνει, μας φωτίζει, μας θεραπεύει από όλα εκείνα τα αιχμηρά της εποχής, τα οποία πληγώνουν την ψυχή, τη διάνοια, τραυματίζουν τον άνθρωπο και μας παρηγορεί. Μέσα στην απαράκλητη, σε κάθε απαράκλητη εποχή έρχεται η παράκληση, έρχεται ο παράκλητος που είναι το Πνεύμα το Άγιον, και έρχονται και εκείνοι οι οποίοι φέρουν τον παράκλητο, οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι πνευματοφόροι άνθρωποι, οι φίλοι του Χριστού. Ένας τέτοιος μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Και σήμερα θα σταθούμε σε όλα αυτά τα οποία δίδαξε για την προσευχή. Θα σταθούμε γιατί είναι η εμπειρία του Αγίου. Και η προσευχή είναι ένα γεγονός το οποίο ακούγεται πολύ γνωστό. Έχουν γραφτεί τόμοι, έχουν ακουστεί πολλές ομιλίες για την προσευχή. Όσο γνωστό όμως μας φαίνεται, τελικά από τον τρόπο της ζωής μας αποκαλύπτεται ότι μας είναι άγνωστο. Ας δούμε λοιπόν την προσευχή ενός Αγίου, για να νιώσουμε τι αληθινά, τι πραγματικά είναι προσευχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος έλεγε ότι στο χώρο της προσευχής ο άνθρωπος αναπνέει ελεύθερα. Ας μείνουμε σε αυτό το λόγο. Στο χώρο της προσευχής ο άνθρωπος ελεύθερα αναπνέει. Και εδώ έρχεται αυτός ο λόγος, αυτή η εμπειρία η προσευχητική του οσίου, να μας δείξει ότι εμείς δεν αναπνέουμε. Δεν αναπνέουμε. Ας προσέξουμε την καθημερινότητά μας, την πορεία μας. Δεν αναπνέουμε. Γιατί πολλές φορές αναλωνόμαστε στο χώρο της λογικής, και βέβαια η λογική είναι ένα δυνατό όπλο, ένα δυνατό εργαλείο το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όμως όταν ο άνθρωπος μένει μόνο σε αυτό, χρησιμοποιεί μόνο αυτό το εργαλείο, μένει μόνο στο χώρο της λογικής, εκεί δεν μπορεί να αναπνεύσει. Είναι μεγάλος ο άνθρωπος και απέραντος, είναι τεράστιος ο άνθρωπος και απέραντος, αυτή η εικόνα του Θεού, και ο χώρος της λογικής είναι πολύ στενός και δεν μπορεί να χωρέσει τον άνθρωπο. Δεν τον χωρά τον άνθρωπο.
Και περισσότεροι σήμερα μένουμε σε αυτό τον χώρο και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το χώρο τι δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να χωρέσει ούτε η αγάπη. Πολλές φορές δεν μπορεί να χωρέσει ο άλλος ο άνθρωπος. Το βέβαιο είναι ότι δεν χωρά ο Θεός, και από τη στιγμή που δεν χωρά ο Θεός, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Και από τη στιγμή που δεν είναι εκεί ο Θεός, δεν μπορεί να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να αναπνεύσει ο άνθρωπος. Θέλουμε όλα να τα περάσουμε μέσα από τη λογική. Δεν χωρούν. Ας σκεφτούμε εκείνο το σύνθημα της Δύσης. Σκέφτομαι άρα υπάρχω. Σκέφτομαι άρα υπάρχω. Δηλαδή, από τη στιγμή που σκέφτομαι υπάρχω. Μα μόνο σκέψη, μόνο λογική είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό βλέπουμε, έρχεται μια άλλη κατάσταση να γίνει σύνθημα, να σταθεί απέναντι σε αυτό το σύνθημα της Δύσης, είναι η εμπειρία της Ανατολής. Πάσχω άρα υπάρχω, πονώ άρα υπάρχω. Και πονώ τι σημαίνει? Πονώ σημαίνει πιστεύω. Πονώ πιστεύω, σημαίνει πονώ πιστεύω αγαπώ. Πονώ σημαίνει συμπάσχω. Πονώ σημαίνει ταπεινώνομαι. Πονώ σημαίνει συγχωρώ. Πονώ σημαίνει καλλιεργώ την αρετή. Πονώ σημαίνει δέχομαι, κατανοώ τον άλλο τον άνθρωπο. Όλα αυτά δεν είναι απλές καταστάσεις. Όλα αυτά είναι υψηλές πνευματικές καταστάσεις για τις οποίες είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Αναλωνόμαστε λοιπόν στο χώρο της λογικής. Πολλές φορές και στο χώρο μιας σχέσης, στη σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Πόσες φορές δεν συμβαίνει αυτό? Γιατί μέσα σε μια σχέση υπάρχει μια ασφυκτική ατμόσφαιρα που δεν μπορεί να αναπνεύσει η ψυχή του ανθρώπου? Γιατί μέσα στις σχέσεις κυριαρχεί, βασιλεύει, λειτουργεί και ενεργεί ο εγωισμός, αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Όταν ο ένας έχει εγωισμό και ο άλλος έχει εγωισμό, τότε αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούν. Αλλά και αν συναντηθούν, μέσα σε αυτή τη σχέση θα απολυτοποιηθούν και δεν θα μπορέσουν να αναπνεύσουν. Δεν θα μπορέσουν να αναπνεύσουν. Στο χώρο της προσευχής, τι είναι η προσευχή? Απευθύνομαι, κατευθύνομαι και δίνομαι σε ποιον? Στον Θεό. Ποιος είναι ο Θεός? Ο άπειρος, ο απέραντος. Και γι' αυτό εκεί μπορώ να αναπνεύσω. Εκεί μπορώ να αναπνεύσω. Και πολλές φορές εκείνο που λείπει, σίγουρα βρισκόμαστε πολλές φορές στο χώρο της λογικής μας, πολλές φορές βρισκόμαστε στο χώρο της σχέσης με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν αναπνέουμε, ασφυκτιούμε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν προσευχόμαστε. Γιατί αν προσευχόμαστε θα μπορούσαμε να πάρουμε ανάσες, θα μπορούσε να ανασάνει η ψυχή, θα μπορούσε να ξεκουραστεί η ψυχή από όλα εκείνα τα οποία συνάντησε και από όλους εκείνους τους οποίους συνάντησε και δεν μπόρεσε ούτε με εκείνους ούτε με εκείνα να αναπνεύσει. Αυτό είναι προσευχή. Κατευθύνομαι, απευθύνομαι και δίνομαι στο άπειρο, στον άπειρο Θεό, στον απέραντο Θεό, και γι' αυτό μπορώ να αναπνεύσω. Μέσα στην απεραντοσύνη Του μπορώ να αναπνεύσω. Και βέβαια την ώρα της προσευχής η προσευχή είναι μια ελευθερία, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να σκεφτείς, ούτε να υπολογίσεις, ούτε να μετρήσεις, μόνο να αγαπήσεις εκείνον στον οποίο απευθύνεσαι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και γι' αυτό η προσευχή είναι μια απέραντη ελευθερία. Και γι' αυτό μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να εκφραστεί, μπορεί ελεύθερα να δοθεί, μπορεί ελεύθερα να κατευθυνθεί. Και γι' αυτό μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να αναπνεύσει. Και είναι αυτό το οποίο μας λείπει. Σίγουρα υπάρχουν καταστάσεις μέσα στις οποίες βιώνουμε μια πέτρινη, μια σκληρή, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα στην οποία δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Αυτό θα το συναντήσουμε και το συναντούμε όλοι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν προσευχόμαστε.
εκεί που μπορούμε να αναπνεύσουμε ελεύθερα, εκεί που μπορούμε να αφαιθούμε ελεύθερα, εκεί που μπορούμε να δοθούμε ελεύθερα, εκεί που μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα, εκεί δεν βρισκόμαστε. Και γι' αυτό μας μένει αυτή η ασφυκτική κατάσταση, η οποία πολλές φορές γίνεται κατάθλιψη, γίνεται άγχος, είναι σαν να μας έχει πιάσει κάποιος από το λαιμό. Ας θυμηθούμε τι έλεγε αυτός ο μεγάλος γέροντας των Αθηνών, ο πατήρ Ανανίας.

γευτεί αυτήν την αγάπη του Θεού και να θεραπευτεί από την αγάπη, από αυτήν την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι προσευχή. Και αυτό είναι κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι μια κλειστή κατάσταση. Προσευχή είναι μια ανοιχτή κατάσταση. Ανοίγεται η ψυχή, δεν κλείνεται. Κατάθλιψη είναι αυτό το μάζεμα. Προσευχή είναι αυτό το δόσιμο. Κατάθλιψη είναι μια τραγική εσωτερική ακινησία. Προσευχή είναι αυτό το τρέξιμο, αυτή η πορεία, αυτή η κατεύθυνση προς τον Θεό. Στην προσευχή λοιπόν τονίζει ο Όσιος Αμφιλόχιος, ο μεγάλος αυτός νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας μας και διδάσκαλος της νοηράς προσευχής, μας τονίζει ότι εκεί μόνο θα αναπνεύσεις. Πήγαινε να πάρεις ανάσα. Πήγαινε να πάρεις ανάσα στο χώρο της προσευχής, στη σχέση σου με τον Χριστό. Στην προσευχή μας λέει ο Όσιος, δεν συναντούμε μόνο τον Θεό. Στην προσευχή συναντούμε μόνο τον Θεό. Μόνο τον Θεό συναντούμε. Λέμε για παράδειγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέγομαι τον αμαρτωλό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτα έχω συναντήσει τον εαυτό μου. Ποιον εαυτό μου? Ας προσέξουμε. Η προσευχή δεν είναι κάλυψη. Η προσευχή είναι αποκάλυψη. Έχω συναντήσει τον εαυτό μου. Ποιον εαυτό μου? Τον αληθινό μου εαυτό. Όχι αυτόν που βλέπουν οι άλλοι. Όχι αυτόν που διαφημίζω. Όχι αυτόν που χειροκροτούν και πενούν οι άλλοι. Όχι αυτόν που κινείται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Τον αληθινό εαυτό. Αυτόν ο οποίος, τον οποίο βλέπει ο Θεός. Τον αληθινό εαυτό. Τι θα πει ταπείνωση? Τι θα πει ταπείνωση? Με μία λέξη, με μία φράση. Ταπείνωση είναι να βλέπω τον εαυτό μου όπως με βλέπει ο Θεός, δηλαδή να βλέπω τον αληθινό μου εαυτό, αυτόν που επιμελώς κρύβω από τους άλλους, τον αληθινό μου εαυτό. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, συναντώ τον αληθινό μου εαυτό. Τον αληθινό εαυτό συναντώ. Ας θυμηθούμε το εξής. Η πόρνη, η οποία τρέχει να συναντηθεί συναντήσει τον Χριστό, τρέχει να συναντηθεί με τη λύτρωσή της, με την ελευθερία της, με τη σωτηρία της, με την αιωνιότητά της, με την καθαρότητά της, με τη θεραπεία της, με την άφεση των αμαρτιών της. Πριν πάει να τον συναντήσει, συνάντησε την πορνεία της, την κατάστασή της. Αυτή η κατάσταση την τρόμαξε. Αυτήν την κατάσταση μίσησε. Ένιωσε ότι πνίγεται μέσα στην κατάσταση αυτή. Και το ότι τρέχει και πέφτει στα πόδια του Χριστού, αυτός ο δρόμος που έκανε, αυτά τα βήματα που έκανε, αυτό το πέσιμο μπροστά στα πόδια του Χριστού, ονομάζεται προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Και εκεί, για να δούμε πώς συνεχίζει να είναι προσευχή, χωρίς να μιλά, μόνο κλαίει, ρίχνει μύρο στα πόδια του, σκουπίζει με τα μαλλιά της τα πόδια του, όλα αυτά είναι προσευχή. Αυτό είναι προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι μυροφόρος. Θα δει την αλήθεια του, θα δει την κατάστασή του, θα την αποδεχθεί, θα ταπεινωθεί, θα πάρει τη δυσοσμία του και θα τρέξει με την προσευχή στο Χριστό. Θα πει ότι είμαι αμαρτωλός, Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσον με τον αμαρτωλό. Θα πει είμαι αμαρτωλός και θα πάει εκεί στα πόδια του Χριστού για να γίνει η δυσοσμία της αμαρτίας, ευωδία της παρουσίας του Χριστού. Αυτό. Η πόρνη δεν άντεξε μέσα στην κατάστασή της, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Μερικές φορές λέμε, μα τι μου φταίει, είμαι καλά στην υγεία μου, αυτό πάει καλά, η δουλειά μου πάει καλά, τα παιδιά μου πάνε καλά, όλα είναι καλά. Τι μου φταίει, γιατί δεν είμαι καλά, γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν συνειδητοποίησα ότι η ανάσα μου είναι ο Χριστός, η ανάσα της ψυχής είναι ο Χριστός, εκεί αναπνέει η ψυχή. Αυτό δεν το έχω μάθει, δεν το έχω νιώσει, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η πόρνη λοιπόν τρέχει.

κάνει προσευχή. Ο Ζακχαίος, έτρεξε ο καημένος, πνίγηκε, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, δεν ήξερε να προσευχηθεί. Σκέφτηκε ότι για να δει τον Θεό πρέπει να ανέβει κάπου ψηλά. Δεν ήξερε ότι μπορείς να ανέβεις με την προσευχή. Δεν ήξερε ότι μπορείς να, ανέβεις με την ταπείνωση. Δεν ήξερε ότι μπορείς να ανέβεις με την αρετή. Δεν ήξερε ότι μπορείς να ανέβεις με την ελεημοσύνη, με τη φιλανθρωπία, με τη συγχωρητικότητα, με την αγάπη. Δεν τα ήξερε όλα αυτά. Σου λέει πρέπει να ανέβω κάπου, να πάρω ανάσα. Ήταν στο βυθό της κλοπής, της αρπαγής, της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της κατάχρησης της εξουσίας, ήταν σε αυτό το βυθό μέσα και θέλει να πάρει μια ανάσα τώρα ο άνθρωπος αυτός και ανεβαίνει, σκαρφαλώνει πάνω στο δέντρο όπως αυτός που πνίγεται και προσπαθεί να ανέβει, να πάρει έτσι, να βγάλει το κεφάλι του από το νερό και να πάρει μια ανάσα και ήθελε να δει το Χριστό, ήθελε να δει την ανάσα του. Ο Ζακχαίος ήθελε να δει την ανάσα του. Ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής και πρωήν τελώνης, πνιγόταν πίσω από το τελώνιο. Όταν πήγε ο Χριστός και του λέει ακολούθη με, ο άνθρωπος αυτός είδε την ελευθερία του, είδε την ανάσα του και πήγε να αναπνεύσει στο Χριστό κοντά, μαζί με τον Χριστό. Και γι' αυτό τον ακολούθησε, γι' αυτό παράτησε όλα. Πήγε να αναπνεύσει. Οπότε αυτό το ότι τρέχει ο Ματθαίος, τα παρατάει όλα πάνω στο τελώνιο, όλα όσα του χρώσταγαν, λεφτά, μια περιουσία ολόκληρη, τα αφήνει όλα, τρέχει, πάει να πάρει ανάσα. Ο Ζακχαίος καρφαλώνει το δέντρο, πάει να πάρει ανάσα. Η πόρνη τρέχει στα πόδια του Χριστού να πάρει μια ανάσα. Ο Θωμάς περιμένει 8 ολόκληρες μέρες στο Χριστό να πάρει ανάσα. Όταν παίρνεις μια ανάσα, την ανάσα της χάριτος, τότε σβήνει αυτή η κατάσταση της πορνείας, της αμαρτίας, της αμφισβήτησης, της αμφιβολίας, της ολιγοπιστίας. Αυτά σβήνουν, τελειώνουν όταν πάρεις μια ανάσα από την παρουσία του Χριστού. Αυτή η αίσθηση της κατάστασης, αυτό το τρέξιμο του Ζακχαίου, του Ματθαίου, της πόρνης, του Θωμά, αυτός ο αγώνας μπορεί να ονομαστεί προσευχή, γιατί ζήτησαν, ο Θωμάς απέτησε, ζήτησαν την ανάσα τους. Αυτό μας λέει το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Και να δούμε και το εξής μέσα στην προσευχή τους. Αυτό είναι και εξομολόγηση, εξομολογούνται. Η πόρνη γυναίκα με τον τρόπο της εξομολογείται. Ο Ματθαίος, ο Ζακχαίος, ο Θωμάς εξομολογούνται. Ο Θωμάς, ο καημένος, εξομολογήθηκε ενώπιον όλων των Αγίων Αποστόλων, των συμμαθητών του. Εξομολογήθηκε. Γιατί τι είπε, δεν πιστεύω. Αν ήταν κάποιος από εμάς, γνήσιος άνθρωπος ο Θωμάς, μα είχε ανοίξει την καρδιά του. Αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα έλεγε. Θα δούμε, ναι, για να το λέτε εσείς. Και μέσα του θαύραζε η αμφιβολία. Και όμως εξομολογήθηκε. Τους λέει, κοιτάξτε, δεν πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν δεν αγγίξω, αν δεν το δω, δεν τον ακούσω, δεν τον πιστεύω. Εξομολογήθηκε, γιατί προσευχή είναι εξομολόγηση, η προσευχή είναι πίστη, η προσευχή είναι αγάπη, η προσευχή είναι κοινωνία. Είναι κοινωνία. Ό,τι είναι κοινωνία με τον Χριστό είναι αναπνοή για τον άνθρωπο, είναι αναπνοή για την ψυχή του ανθρώπου. Να δούμε και το άλλο. Τώρα, κοίταξε μέσα στις σχέσεις μας τώρα, δεν αναπνέουμε. Να πούμε την αλήθεια. Δεν αναπνέουμε. Και γι' αυτό θα θυμόμαστε όλοι τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος αγαπούσε πολύ και το ραδιοφωνικό μας σταθμό και είναι και προστάτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Πολλές φορές, ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος έδινε απαντήσεις, είχε ανοιχτό το ραδιόφωνο, είχε την Πειραϊκή Εκκλησία και όταν πήγαινε ένας άνθρωπος, το έλεγε, το ρώταγε κάτι και του έλεγε, άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο, και τ' άνοιγε ο άνθρωπος και εκείνη τη στιγμή του δινόταν η απάντηση. Λοιπόν, και ο Άγιος Πορφύριος τι έλεγε, έλεγε ότι κοίταξε, τώρα το παιδί πήγε 17-18 χρονών, τι μιλάς, τι λες τώρα, σ' ακούει. Μπορεί να σ' ακούσει και τι να κάνω γέροντα, να μην πω τίποτα. Να τα πει στο Θεό, να του τα πει. Που σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνία μόνο με τον Θεό η προσευχή.
αλλά είναι και επικοινωνία με τον άλλον τον άνθρωπο. Και μέσα σε αυτή την προσευχή που βάζω ανάμεσα σε μένα και στον άλλον, μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γι' αυτό δεν αναπνέουν, είναι γεμάτες εγωισμό οι σχέσεις. Να πω εγώ τον τελευταίο λόγο, να γίνει αυτό που θέλω εγώ, να κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Είναι γεμάτες εγωισμό και γι' αυτό δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν έχουν οι ψυχές και η ζωή μας ακόμη. Δεν πλέει μέσα σε αυτή την ελευθερία. Αυτή την ελευθερία μπορούμε να τη γευτούμε μόνο στην αγάπη. Ποια αγάπη? Σε αυτόν που είναι η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Σε αυτήν την αγάπη που σαρκώθηκε. Για μας η αγάπη είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Όταν επικοινωνώ με τον Χριστό μπορώ να αναπνεύσω. Όταν προσεύχομαι για τον άλλον τον άνθρωπο, πάω και λέω στο Χριστό, πάω και λέω στην Παναγία, στους Αγίους, πάω και τους λέω κάτι για τον άλλον. Ξέρουν εκείνοι πώς θα του το πούν. Ξέρουν εκείνοι. Θυμόμαστε αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα που υπήρχαν κάποτε, τα παλιά, τα βλέπουμε σε μερικές ταινίες, που είχαν κάτι βίσματα και οι τηλεφωνήτριες συνέδεαν τη μία γραμμή με την άλλη. Τότε δεν υπήρχαν τα σημερινά δεδομένα, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και αυτό ήταν μια μεγάλη, μεγάλη ευκολία και μεγάλη ευλογία να μπορείς να επικοινωνείς με έναν άνθρωπο που βρίσκεται μακριά. Λοιπόν, όταν το λες στο Χριστό, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το παίρνει ο Χριστός και δεν το λέει στα αυτιά του άλλου. Το λέει στην καρδιά του άλλου, το παίρνει από σένα. Περνάει μέσα από την αγάπη του, μέσα από τη γλύκα του, μέσα από τη χάρη του, μέσα από το φως του και το λέει στην καρδιά του άλλου. Εμείς μιλάμε στα αυτιά των ανθρώπων. Όταν όμως θέλω κάτι για τον άνθρωπο, τότε ο Χριστός το λέει στην καρδιά του άλλου. Λοιπόν, αν το πεις στο Θεό, δεν θα σε ακούσουν τα αυτιά, θα σε ακούσει η καρδιά του άλλου. Λοιπόν, και να κλείσουμε με ένα περιστατικό. Για να δούμε τι σημαίνει σύνδεση στην προσευχή. Κάποτε ο Όσιος Αμφιλόχιος ήταν στο μεγάλο μοναστήρι, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, προσευχόταν ο άνθρωπος στο κελί του και εκείνη την ώρα ανοίγει την πόρτα του κελιού, είχε και κακοκαιρία, ανοίγει την πόρτα του κελιού και αρχίζει και τρέχει. Φεύγει από το μοναστήρι τρέχοντας. Κατεβαίνει από τη χώρα που είναι στο μοναστήρι στη σκάλα κάτω και βρίσκει πώς γινόταν αυτό. Αυτό θα το δούμε πολλές φορές μέσα στην αγιασμένη του ζωή και πορεία. Όταν χρειαζόταν κάτι, βρισκόταν άνθρωπος με μία βάρκα, με ένα καΐκι, βρισκόταν άνθρωπος και ήταν έτοιμος, ήταν και αυτός μέσα, ήταν έτοιμος να φύγει. Τρέχει λοιπόν, φεύγει από το μοναστήρι, κατεβαίνει στη σκάλα και βρίσκει έναν άνθρωπο με το καΐκι του, κακοκαιρία. Μπαίνει μέσα στο καΐκι και του λέει πήγαινε με στην Ικαρία. Και ο άνθρωπος αυτός, με πολύ σεβασμό στο γέροντα, παρότι έβλεπε ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, τον πήγε στην Ικαρία. Μέσα στη φουρτούνα τα κύματα περνούσαν από πάνω, μουσκεμα, και οι δυο τους φτάσαν στο νησί. Και ο γέροντας κατεβαίνει πως ήταν μουσκεμα. Γέροντα, να βρούμε κάπου να στεγνώσεις το ζωστικό σου, το ράσο σου, τίποτα. Ο γέροντας συνέχισε να τρέχει. Και ξαφνικά φτάνει μπροστά σε μια γυναίκα η οποία έτρεχε προς τη θάλασσα και τη φώναξε με το όνομά της Ελένη. Τι είχε συμβεί? Η γυναίκα αυτή πριν από μερικές μέρες είχε χάσει το σύζυγό της. Και απελπίστηκε. Βλέπουμε μερικές φορές και ο πόνος μπορεί να γίνει και καλός σύμβουλος αλλά και κακός σύμβουλος. Ο δυνατός πόνος μερικές φορές μπορεί να μας βάλει μέσα σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Γι' αυτό εκεί χρειάζεται περισσότερο προσευχή. Εκείνη δεν μπορούσε να προσευχηθεί μες την ταραχή που ήταν, γιατί τότε το να γυρέψει μια γυναίκα ήταν δύσκολη κατάσταση και νέα γυναίκα. Πού θα δούλευε, πώς θα μεγάλωνε τα παιδιά, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει ελεύθερα, δεν μπορούσε να πάει σε κάποια δουλειά ελεύθερα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν καταδίκη και για τη γυναίκα και για τα παιδιά. Οπότε εκείνη μόνο μία κραυγή έβγαλε μέσα. Τώρα μπορεί και να μην μίλησε, να μην φώναξε η καρδιά της. Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο. Και φεύγει. Αναμαλιασμένη φεύγει να πάει να πέσει στη θάλασσα να αυτοκτονήσει. Αυτό το Χριστέ μου δεν αντέχω άλλο,
της καρδιάς της Ελένης από την Ικαρία, έγινε η σύνδεση από τον Χριστό και το άκουσε Όσιος Αμφιλόχιος το κελί του στην Πάτμο. Και έτρεξε και μίλησε με την Ελένη και την παρηγόρησε την Ελένη. Την παρηγόρησε περισσότερο με την προσευχή παρά με το λόγο του. Γιατί ήξερε εκείνος ότι ο Χριστός που έβαλε την Ελένη στους δρόμους της προσευχής του και τη συνάντησε, ήξερε ότι μόνο εκείνος μπορεί να την παρηγορήσει. Οπότε η προσευχή είναι η σύνδεση, είναι η σύνδεση με τον Χριστό, είναι ο χώρος που αναπνέουμε ελεύθερα και είναι και η ανάσα αλλά και η συνάντηση ουσιαστική που μπορεί να βάλει ο καθένας από εμάς στη σχέση του με τον άλλον τον άνθρωπο. Ας μιλήσουμε όσο μιλάμε και όσο προσευχόμαστε. Για μας, για τον άλλον τον άνθρωπο, τόσο η ψυχή, αναπαύεται, ειρηνεύει, φωτίζεται και αναπνέει ελεύθερα.

0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Ώρα Ελλάδος, 4.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων, πανηγυρίζουν αύριο οι φερόνιμοι ιερεί ναοί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός, που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, σήμερα στις 7.30 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί Παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η διαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Πανηγυρικός Εσπερινός και η Παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθήσει θα τεθούσε προσκύνηση η Ιεραλείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική διαλειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στις 6.30 το απόγευμα. Στον ιερό ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Πανηγυρικός Εσπερινός με Ταρτοκλασίας. Αύριο το πρωί θα ψαλεί Θεία Λειτουργία. Στις 10 θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανα των Αγίων. Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Αναλήψεως Κυρίου Δραπετσόνα. Σήμερα στις 8 θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση των Αγίων. Θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψανα των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Στο ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός, η Παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανα του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη εορτή των Αγίων Αναργύρων και η ακολουθία του Αγιασμού με τίμιο ξύλο. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Πεύκη. Σήμερα στις 7 θα τελεστούν οι χαιρετισμοί των Αγίων Αποστόλων και θα γίνει αγιασμός με τίμιο ξύλο. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Θεμιστόκλης Χριστοδούλου με θέμα Άγιο Στίχων ο Ρώσος. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα τεθούσε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στις 10 το πρωί θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Τρίφωνο. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ιερές Αγρυπνίες επιτεωρητή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίου Παύλου Περιστερίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου Μαρκοπούλου, στο παρεκκλήσιο Παναγίας Οδηγήτριας Χαλκίδας. Εορτάζουν αύριο Ιεροί Ναοί Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Κοιμήσου Θεοτόκου Βούλας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 7.30 θα γίνει υποδοχή ιεράς θαυματουργού εικόνας Παναγίας εκ Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρικό Αρχιερατικός Ηλίτουργος. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθέωρτος Εσπερινός. Θα γίνει η λετάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας και των ιερών λειψάνων των Αγίων Αναργύρων και θα ψαλεί παράκληση. Θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου στις 7.30, Αγίων Αναργύρων Παιανίας στις 6. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την 5η στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παπαντής του Κυρίου Ταμπουρίων επί τη συνάξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσου στο τόκο Μαρουσίου και αύριο το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν εσπερινός οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου, θα τελεστούν στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψάλλεται η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανιατική. Συγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα τεχνικά. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ Ζωή εις Αέρα, Φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. τεχνολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
7: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Κάθε μέρα κοντά σας αυτή την ώρα. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κυκλοφορεί το τεύχος Μαΐου 2026, τεύχος υπαριθμών 31 του περιοδικού ψυχής Δρόμη, εκεί που οι ψυχολογικές επιστήμες συναντώνται με την πίστη. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό το περιοδικό στις εκπομπές μας, βγαίνει κάθε 4 μήνες. Ψυχής Δρόμη λοιπόν, θα διαλέξουμε κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες ούτως ή άλλως σελίδες του περιοδικού. Αναφέρω κάποια θέματα: μετάνοια, ανάσταση και η ικανότητα για νιάξιμο, η ψυχολογία της απιστίας, περί συνωμοσιολογίας, ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και θρησκευτικές αιμονές. Ψυχής Δρόμη λοιπόν. Το περιοδικό μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία προφανώς ή να το παραγγείλετε από τις εκδόσεις Αρμός. Μένετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

διαλέξαμε καταρχάς το κείμενο του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου με τίτλο, πιστεύω μας αφορά όλους, «Ερηνίες, ενοχές, εξομολόγηση». Πρόκειται για ομιλία σε στρογγυλή τράπεζα του κλάδου ψυχιατρική και θρησκεία της Εταιρείας Ψυχιάτρων Ελλάδος στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που έγινε στα Ιωάννινα στις 17 Μαΐου του 2025. Λοιπόν, τι λες? Τον κοίταξα. Λέω, Τζόρτζ, ότι χαίρομαι πολύ που έχεις ενοχούλες, όπως τις αποκαλείς. Τι εννοείς? Εννοώ ότι πρέπει να νιώθεις ένοχος. Έχεις κάνει κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθεις ένοχος. Θα ανησυχούσα πολύ για σένα αν δεν είχες ενοχές για αυτό που έκανες. Ο Τζόρτζ έγινε αμέσως επιφυλακτικός. Νόμιζα ότι η ψυχοθεραπεία, υποτίθεται, θα με βοηθούσε να απαλλαγώ από τα ένοχα συναισθήματά μου. Μόνο από εκείνα για τα οποία δεν ταιριάζει να έχεις ενοχές, του απάντησε. Το να αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που δεν είναι κακό, είναι περιττό και αρρωστημένο. Το να μην αισθάνεσαι ένοχος για κάτι που είναι κακό, είναι επίσης αρρωστημένο. Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδους, το απόσπασμα αυτό, από τις εκδόσεις Κέδρος κυκλοφορεί, ένα παλιότερο βιβλίο, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005 εδώ στην Ελλάδα. Σκοτ Πεκ, άνθρωποι του ψεύδους, μπορείτε να το αναζητήσετε αν υπάρχει κάπου, φίλοι ακρότες, ένα συγκλονιστικό βιβλίο που δείχνει ότι άνθρωποι οι οποίοι θα χαρακτηρίζονταν από έναν ειδικό ως ψυχικά ασθενής, δεν είναι μόνο ψυχικά ασθενής αλλά είναι και κακοί άνθρωποι, έως του βαθμού του να τους χαρακτηρίζει ο συγγραφέας και με αποδείξεις επιστημονικές, αν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει, ότι είναι δαιμονισμένοι. Πέραν της ψυχικής ασθένειας ή σε συνδυασμό με την επενέργεια του σατανά. Χαίρετε αξιότιμα μέλη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή και τη Γραμματεία του Συνεδρίου της Ψυχιατρικής που με συμπεριέλαβε μειώντα γιατρό στους συμμετέχοντες στο συνέδριο για να καταθέσω την παράπλευρη εκ της ενασχολήσεως λόγω ιδιότητος πείρα μου και των τυχών προβληματισμό μου. Ευχαριστώ για την πολύ τιμητική για μένα πρόσκληση να βρεθώ ανάμεσά σας και να συμμετάσχω στην κατέτω συνάντησή σας, όπου μοιράζεστε τις εμπειρίες, τις παρατηρήσεις και τις διαγνώσεις από το μεγάλο έργο της παροχής ψυχικής βοήθειας στους συνανθρώπους. Συγχρόνως έχετε και το ουσιαστικό κέρδος ανθρωπογνωσίας αλλά και συνεπαγωγικά αυτογνωσίας στην προσπάθεια να βγει η μύγα από το μπουκάλι. Να ανοίξετε δηλαδή το πόμα του μπουκαλιού που είτε κάποιοι άλλοι είτε ο ίδιος ο εγκλωβισμένος πομάτισε, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Και τώρα είτε βλέπει είτε δεν βλέπει τα έξω, αναλόγως του χρώματος του μπουκαλιού του, και χτυπάει ατελέσφορα επάνω στα τυχώματα του μπουκαλιού, αναζητώντας την ελευθερία που απαιτεί πολλές προϋποθέσεις για να επιτευχθεί. Σύση με τα θέματα ψυχιατρικής ειδικευμένη και οι οικονομολόγοι, πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να το αναγνωρίζουμε, είστε οι κορυφαίοι διαιτητές της σύγχρονης κουλτούρας. Ο σημερινός άνθρωπος έχει κυριολεκτικώς, πάνω απ' όλα, αγωνία για το περιεχόμενο της τσέπης παύλα καταθέσεών του και για τη συναισθηματική ψυχολογική διάθεσή του. Στην Αμερική αξιολογήσε με το πόσα βγάζεις και συγχρόνως εκεί είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ενασχόληση με ψυχολογικά και ψυχιατρικά θέματα. Η αντιστοίχηση δεν είναι το θέμα μας, απλώς το αναφέρω. Η συνεισφορά μου δεν θα είναι παρά προβληματισμός του να μην εξαντλούμε τα θέματα στα φαινόμενα. Να μην περιορίζουμε το απέραντο στο περιθρηγκωμένο.
να έχουμε πάντα την αποφατική θεώρηση παύλα αξιολόγηση των πραγμάτων που μας ξεπερνούν και εμάς που επίσης κατοικούμε στο μπουκάλι της Φενάκης που πολλές φορές γεννάει την αυταπάτη ότι αφού τα βλέπω, τα έχω. Οι υποθέσεις στα σχολεία σας είναι ουσιώδης βοήθεια για όλους, εσάς και εμάς, στη συνειδητοποίηση ότι ακόμα και όταν συζητούμε και αναζητούμε το μέγα θέμα της ελευθερίας, συνειδήσεως και συνθηκών, είμαστε φίλοι ακρότες πορευόμενοι πάνω στις σιδερένιες ράγες της ανάγκης. Η ελευθερία μας είναι κάτω από το χώρο και το χρόνο και την καταλύει πλήρως ο θάνατος. Η θελημένη ή αθέλητη αγνόηση αυτών των δεδομένων δεν βοηθά σε υγιέστερη πορεία. Ανέλαβα να καταθέσω λίγες σκέψεις για τον οδυνηρό τρίβολο των ενοχών που όπως και αν πέσει ορθόν το κέντρο νίσταται, δηλαδή πάντοτε καρφώνει. Οι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν να ζουν στην αυταπάτη ότι τα θέματα εξαντλούνται σε όσα βλέπουν και αντιλαμβάνονται. Δεν διανοούνται ότι η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Δικαιολογημένα, ο ποιητής Νίκος Καρούζος γράφει «Μες στον υπνόσακο των ορατών η αιχμαλωσία μου». Όμως, το θέμα που συζητάμε σχίζει τον υπνόσακο. Η ασφάλεια του κλεισμένου φερμοάρ και η ελπίδα ότι υπάρχει ασφαλής μόνωση από τις θερμικές αλλαγές του περιβάλλοντος αποδεικνύεται για όσους θέλουν να σκέφτονται με ειλικρίνεια κάθε μέρα στην καθημερινότητα του καθενός μας στρουθοκαμιλική αυταπάτη.

ειρηνίες πρώτα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σκέλος του θέματος, που είναι οι ειρηνίες, δηλαδή η αξιολόγηση των αρχαίων προγόνων μας για τις συνειδησιακές ενοχές και την τιμωρία των ενόχων. Οι ειρηνίες είχαν τρόπο αντιμετώπισης των ενόχων, οδυνηρό και φρικαλαίο συναισθηματικά, επί τη βάση της λογικής, τι κάνει στον άνθρωπο η ενοχή. Τους ενόχους οι ειρηνίες τους κατεξέσχιζαν, προφανώς για να επισημάνουν ότι ο άνθρωπος όταν βουλιάζει σε ενοχές καταδιασπάται και χάνει την ψυχοσωματική του ενότητα. Οι ειρηνίες ήταν ένας μύθος. Ο μύθος, φίλοι ακροατές, αποτελεί θεμελιώδες βάθρο πάνω στο οποίο υπάρχουμε εμείς οι σύγχρονοι ως σκεπτόμενη κοινότητα και οι παππούδες μας ως κοινωνία. Ο μύθος δεν είναι ψέμα, καθώς νομίζουν όσοι βλέπουν με τα μάτια της αγελάδας τον κόσμο. Για πλείστα θέματα, και μάλιστα θέματα ζωής, η αλήθεια μπορεί να υποθεί μόνο με τη γλώσσα του μύθου. Όπως υπάρχουν πολλά τέτοια στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά είναι αλήθεια, με τη γλώσσα όμως του μύθου. Όπως μας διευκρίνησε ο Μπέργκμαν, όταν ρωτήθηκε για τη σχέση διαφορά ψέματος και παραμυθιού, το ψέμα είναι η πετφυγή μπροστά στην οδύνη της πραγματικότητας. Το παραμύθι, παραμυθία, παραμύθα στη στρέβλωση, είναι ενδυνάμωση των ψυχικών αντοχών για καταμέτωπον αντιμετώπιση της οδύνης. Οι αρχαίοι παππούδες μας σπούδασαν κυριολεκτικά τον άνθρωπο. Μελέτησαν όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειές του. Έμαθαν ποια είναι και πώς λειτουργούν τα εσώψυχά του. Έστησαν το καλό εννοούμενο σκηνικό μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ανθρώπινη ζωή. Αφού γράστηκαν την εσωτερική φωνή που τους οδηγούσε στο συνειδένε, συνειδός, συνείδηση εκ του ρήματος σύνειδα που σημαίνει γνωρίζω καλά, έβαλαν ως εκδικητές στην τήρηση των προσταγμάτων αυτής της εσωτερικής φωνής της συνειδήσεως τις ειρηνίες. Οι ειρηνίες ήταν χθόνιες θεότητες που κατά τον μύθο γεννήθηκαν από το αίμα του ευνουχισμένου ουρανού. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως δηλαδή γεννιούνται και υπάρχουν όταν ο άνθρωπος αγνοεί και παραβαίνει τις υποδείξεις του ουρανού? Είναι ανετυμολόγητο το όνομα ειρηνίες. Όμως διαιρούνται σε τρεις αναλόγως με τη θεματολογική ενασχόλησή τους. Αληκτό, που έχει αποστολή την αιώνια οργή επί των ηθικών εγκλημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Μέγερα, που συνδέεται με τη ζήλια, το φθόνο και τη συζυγική απιστία. Στη νεότερη εποχή κατέληξε να σημάνει κάθε απέσια και άσχημη γυναίκα. Και τη Συφώνη, που ήταν τιμωρός των δολοφόνων. Οι ειρηνίες και οι ενοχές που σοβούσαν από τότε στον κοινωνικό βίο περιγράφηκαν τραγικά από το θεολόγο εντός εισαγωγικών της αρχαιότητας, τον Εσκύλο, αλλά και από πολλούς άλλους συγγραφείς. Ο αρχαίος κόσμος εννοεί την ενοχή ως ακατάπαυστη, μαρτυρική δίωξη από τις θεότητες που έχουν ακριβώς αυτό το έργο. Οι ειρηνίες, ως εικόνες και ως τιμωρητική δράση, περιγράφονται πολύ μαύρα και άσχημα. Πιθανόν στη σκληρότητα των ενεργειών των ειρηνίων, αντιδρώντας οι αρχαίοι, τις επωνόμασαν ανακουφιστικά κατεφημισμών ευμενίδες, ίσως όμως και λόγω του εξευμενισμού, μέσω των παρεμβάσεών τους στους ανθρώπους, των θεοτήτων που είχαν φυγεί από τις ανθρώπινες ενέργειες. Το τρίτο μέρος της Ορέστειας του Εσκύλου φέρει ως τίτλο αυτό το όνομα, «Ευμενίδες,
και περιγράφει τη διαδικασία απαλλαγής του Ορέστη εκ των ενοχών της Μητροκτονίας. Η Αθηνά, στην οποία ο Ορέστης έχει καταφύγει, διατάζει να διαλαλήσει ο Κήρυκας σύναξη των Αθηναίων, ώστε να είναι παρόντες και ενήμεροι στη δίκη όλοι οι άνθρωποι. Ο Ορέστης αθωώνεται με την ψήφο της, αφού υπήρξε ισοψηφία. Η κάθαρση προκύπτει από τη θεϊκή ψήφο.

τις ενοχές, ανεξαρτήτως από τις ερηνίες. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το τεύχος Μαΐου του 2026 του περιοδικού Ψυχής Δρόμη ένα κείμενο ομιλία του πατρός Θεοδοσίου Μαρτζούχου για τις ενοχές και την εξομολόγηση και τις ερηνίες. Η βίωση της ενοχής, λοιπόν, φίλοι ακροατές, προβάλλεται πάντοτε σε όλες τις όψεις και διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης ως υποκειμενικό πρόβλημά της. Και μάλιστα ότι είναι ένα από τα κύρια προβλήματα της ανθρώπινης ψυχής. Πολλοί, ειδικότερα στο παρελθόν αλλά και τώρα, θεωρούν ότι υπεύθυνος για τη γέννηση πλήθους νευρώσεων, στις οποίες κύριο ρόλο διαδραματίζει το αίσθημα ενοχής, είναι ο θρησκευτικός τρόπος ζωής. Πολλοί μιλάνε για εκκλησιογενείς νευρώσεις. Φυσικά μπορεί κανείς σε ένα τέτοιο βιαστικό και επιπόλαιο σκεπτικό να μιλήσει επίσης και για ιατρογενείς νευρώσεις. Ο χριστιανισμός έχει δεχθεί σκληρό κατηγορό ότι φόρτωσε και φορτώνει τους ανθρώπους με βάρη ενοχών συντριπτικά που τους μαυρίζουν την καθημερινότητα και τους στερούν την ευτυχία ως συνεπαγωγικό αποτέλεσμα των όποιας μορφής επιλογών και ενεργειών τους. Σοφοί όντως άνθρωποι που γνωρίζουν απόλυτα ότι δεν υπάρχει απροϋπόθετο, χωρίς δηλαδή ποιότητα κριτηρίων και ενεργειών, θετικό αποτέλεσμα στις ανθρώπινες επιλογές και ενέργειες, θέλουν να ζουν αμέριμνα όσον αφορά στα αποτελέσματα. Πάντα η λάθος στάση ενέργεια και πολύ περισσότερο η λάθος τοποθέτηση γεννάει προβλήματα. Η βίωση της ενοχής είναι ανθρώπινο πρόβλημα, γιατί είναι το πρόβλημα που προκύπτει τελικώς από τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και εξ αυτού έχει καθολοκληρίαν ανθρωπολογική διάσταση. Κανένας άνθρωπος δεν ανέχεται και δεν θέλει τον εαυτό του ένοχο. Ειδικώς όταν είναι νευρωτικό άτομο, δεν επιτρέπει στον εαυτό του να κάνει λάθη, πράγμα που χτίζει ενδόψυχες διεργασίες ενοχής. Έτσι καταλήγει η ιδεατή εικόνα που θέλει να χτίσει να είναι η βασική πηγή ενοχής. Το έχουμε αυτό οι χριστιανοί φίλοι ακρότες, όχι όλοι ασφαλώς. Θέλουμε να είμαστε τέλειοι, σαν το Θεό δηλαδή, και επειδή αυτό δεν γίνεται, μετράει μόνο η προσπάθεια να πλησιάσουμε όσο η χάρη του Θεού το επιτρέπει, νιώθουμε ενοχές. Κατά βάθος, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι αγάπη προς το Θεό, είναι εγωισμός του να θέλω να γίνω αυτό που μου λέει ο Θεός, αλλά για μένα, όχι από ανταπόκριση στην αγάπη του Θεού. Προσέξτε λοιπόν, γιατί πραγματικά η στάση που κρατάμε απέναντι στο Θεό, οι χριστιανοί, δεν είναι πάντοτε υγιής και δημιουργεί φοβερά προβλήματα σε εμάς δηλαδή και στους άλλους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι χριστιανοί μαρτυρούμε το Χριστό στον κόσμο. Τι εικόνα δίνουμε. Συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Ας αφουγκραστούμε τον τραγουδοποιό ποιητή Παύλο Παυλίδη να περιγράφει την υπόθεση στο τραγούδι του «Ο Κατάδικος». Καμιά φορά όταν ξυπνάω, ακούω φωνές, παραμιλάω κάτι σαν λα-λα-λα. Σιγά-σιγά ξυπνάν κι αυτές οι τύψεις μου, οι ενοχές. Τρέχω, τις κλειδώνω στη δουλάπα και πετάω τα κλειδιά. Μα όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά, κάτι σαν λα-λα-λα. Προσεύχομαι γονατιστός, αδιαφορεί ο ουρανός. Σκέφτομαι ότι άρχισε το σπίτι αυτό να μοιάζει φυλακή. Ύστερα σκέφτομαι ότι ίσως και να σκέφτομαι πολύ. Εκεί που πάω να επιστρέψω στο κρεβάτι πάλι, χτυπάει την πόρτα ο δικαστής. Πρέπει, μου λέει, να ετοιμαστείς. Πρέπει για τα σφάλματα που έκανα να καταδικαστώ αυτές τις πέτρες για να μάθει τι τις μάζευα για μένα από καιρό. Λα λα λα. Κάνε, μου λένε, λίγο πιο εκεί. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί. Ο διπλανός παραμιλάει, που φαίνεται πως τραγουδάει κάτι σαν λα λα λα. Ο ποιητής καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει ότι παραμιλάει τις ενοχές του, ότι αγωνίζεται να αποκλείσει τις τύψεις και τις ενοχές, κλειδώνοντάς τες στο ντουλάπι και πετώντας τα κλειδιά. Βλέπει το ατελέσφορο της προσπάθειας. Όταν γυρίζω τραγουδούν αγκαλιασμένες στο κρεβάτι μου μπροστά,
συνειδητοποιεί ότι αυξάνουν επίσκεψη του δικαστή παρά την ως καταφύγιο καταθλιπτική του απόσυρση και πάλι στο κρεβάτι. Αυτές τις πέτρες τις μάζευα για μένα από καιρό. Οι ενοχές έχουν μεγαλύτερο και χειρότερο βάρος από τις πέτρες. Και η απόγνωση. Μπαίνουνε κι άλλοι στο κελί και τραγουδάνε λα λα λα. Δηλαδή οι ενοχές είναι κοινή ανθρώπινη μοίρα. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Λέει ο Αποστόλος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Όλοι μας, φίλοι ακροατές, τραγουδάμε ενοχές. Ουδείς καθαρός απορρίπου, όπως λέει η Γραφή. Αμαρτία δεν είναι παράβαση τροχονομικού επίπεδου, αλλά τραυματισμός από και κατά την προσπάθεια να πραγματοποιήσουμε τον αρχικό προορισμό μας, είτε το συνειδητοποιούμε, είτε όχι. Είναι εντυπωσιακό ότι περίπου το 700 μετά Χριστόν, ο μέγιστος θεολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός, γράφοντας περί φόβου, λέει: «Αγωνία δε φόβος διαπτώσεως ήγουν αποτυχίας. Φοβούμενη γάρα αποτυχήν της πράξεως αγωνιόμεν». Οι ενοχές έχουν αδιαβάθμητη πιθανότητα πίεσης. Προέρχονται από το κατά βάση υγιές βίωμα του λάθους, αλλά φίλοι ακροατές εύκολα μεταπίπτουν σε ψυχολογική νοσηρότητα ενός μυρικασμού που υπεραναλύει, υποτίθεται για να συνειδητοποιήσει και τελικά απλώς αυτοεγκλωβίζεται. Ενοχές και μετανιώματα για επιλογές στο παρελθόν. Ενοχές για αποτυχημένες περφεξιονιστικές αγωνίες. Καλού μαθητή, καλού παιδιού, ιδανικού συζύγου, άψογου υπαλλήλου. Ενοχές ακόμα και γιατί δεν καταλάβαμε ή δεν προλάβαμε κάτι. Άπειρα λογοτεχνικά κείμενα περιγράφουν αυτή την κομική, εγωκεντρική διελκυστίνδα. Να τραβάω ένα σκηνί και από τις δύο πλευρές. Νιώθω ενοχές τελικά για τα πάντα. Ακόμα και για το γιατί νιώθω ενοχές. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται, όπως λέει το ψαλτήρι. Για να θυμηθούμε ξανά τους αρχαίους, οι τύψεις καταστρέφουν τη δυνατότητα να βλέπουμε που πάμε. Πώς να δούμε όμως, όταν έχει εντυπωσιακό δίκιο ο Μέγας Παπαδιαμάντης, που οψιδερκέστατα γράφει όντας ο ίδιος 30 ετών στο μυθιστόρημά του «Οι έμποροι των εθνών». «Επέστη ο καιρός της αυτολατρείας και πάσε άλλη θρησκεία κατηργήθησαν, αρκεί να τρέφει τα πάθη του έκαστος και προστή χρησιμεύουσιν εάλλε λέξεις». Χρειαζόμαστε υγιά συνείδηση, εκτεθειμένη στη μέση και βασιλική οδό. Μακριά από τη σκληρή ανέστητη συνείδηση, αλλά και την ευαίσθητη νοσηρή εγωκεντρική συνείδηση. Το διήγημα του Λέοντα Τολστόη, ο πατήρ Σέργιος, έχει εντυπωσιακά αποτυπώσει την περιπέτεια και τη διαδρομή εξυγίανσης της ανθρώπινης συνειδήσεως. Για την Εκκλησία, οι ενοχές καθεαυτές, αδιάγνωστες μόνες και με την ανοριμότητα απλώς μεταμέλειας, όχι απλώς δεν είναι ιδανικό, αλλά φευκταία διαδρομή, την οποία ακολούθησε το τραγικό πρόσωπο του Ιούδα. Η Εκκλησία ξέρει ότι οι ενοχές είναι πραγματικότητα με όλες τις πιθανότητες ποιοτικής διαδρομής. Την απασχολεί να μεταλλαχθούν από ενοχές και τύψεις σε μετάνοια και επιστροφή.

τρίτο μέρος και εκ της ιδιότητας υπευθυνότερο είναι η εξομολόγηση, λέει ο πατήρ Θεοδόσιος Μαρτζούχος. Το συνειδητό, το ασυνείδητο, οι προθέσεις, τα κίνητρα, γενικά ο βυθός του ανθρώπινου ψυχικού κόσμου είναι το θέμα σπουδής της Εκκλησίας 4.000 χρόνια, αφού ήδη στην Παλαιά Διαθήκη συναντάει κανείς καταπληκτικά περιστατικά αποθήσεων λαθών και αποκρύψεως ενοχών που ξεσκεπάζονται σωστά. Ο Δαβίδ ξεσκεπάζεται για τα θέματα της μοιχείας και του φόνου που διέπραξε. Ο Ιεζεκιήλ με το μακρόθεν όραμά του κρυμμένων ειδόλων στον τοίχο του ναού, πλάτινον την θηρίδα. Η παράβαση της αφιερώσεως του Σαμψών, κόψιμο των μαλλιών και η οδυνηρή αποκατάσταση και πολλά άλλα. Η τραγωδία της αγωνίας της εικόνας είναι διαχρονική. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Το ξαναδιαβάζω. Το πώς φαίνομαι απασχολεί τους πάντες. Εξομολόγηση σημαίνει ενοποίηση των έσω και των έξω. Οξυδέρκεια οφθαλμών εσωτερικών. Μετάλλαξη των ενοχών στη συνείδηση, που περιγράφει ο Ελεήμων Πατέρας στο κεφάλαιο 15 του κατά Λουκάν Ευαγγελίου για τα δύο παιδιά του. Αυτόν που έφυγε σφάλοντας υπό την πίεση αγωνίας για ευτυχία και αυτόν που έμεινε από φοβία ίσως προς το άγνωστο. Το πρώτο άγνωστο όμως είναι ο εαυτός μας. Η Εκκλησία τελικώς είναι το πατρικό μας σπίτι, στο οποίο όποια ώρα κι αν πάμε δεν θα μας ρωτήσει ο πατέρας μας γιατί ήρθες. Στην Παλαιά Διαθήκη η πραγματικότητα των ενοχών βρίσκει διέξοδο εκ των οτικής απαλλαγής και ανακούφισης με τις θυσίες υπέρ αμαρτιών και με τον αποδιοπομπαίο τράγο. Η λατρεία εξέφραζε την αυτοπαράδοση στα θεραπευτικά χέρια του Θεού μέσω των διδασκαλιών και των τελετών. Ο αγιασμός ως αρτιότητα ποιότητας ήταν το επιδιωκόμενο. Σήμερα πλέον η γνώση του κοινού γονιδιακού υποβάθρου της συνειδήσεως φωτίζεται ή σκοτίζεται από κριτήρια σωστού ή λάθους, το οποίο πάντως παραμένει λειτουργούν ανεξαρτήτως των επιθυμιών του διαπράξαντος το λάθος.

με την αναγνώριση και ανάληψη της ευθύνης στην προοπτική προτροπή προσδοκία. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς. Λοιπόν, όταν θα πάτε να συναντήσετε τον ιερέα που εμπιστεύεστε, θα σας δεχτεί λέγοντάς σας ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι η στιγμή κατά την οποία συναντάτε η αγάπη σας για τον Χριστό με το έλεος του Θεού, ώστε να μεταλλαχτείτε και πάλι σε αυτό που όντως είστε. Το έλεος του Θεού δεν δέχεται να σας ταυτίσει με τα λάθη σας. Το έλεος και η αγάπη του Θεού μας βλέπει πάντοτε με την ποιότητα που βγήκαμε από τα χέρια Του. Θεωρεί τις αμαρτίες και τα λάθη μας εξωτερικούς λεκέδες. Αλίμονο σε εμάς, αν ταυτίζουμε τον εαυτό μας με τις αμαρτίες μας. Αν ομογενοποιούμαστε με την αρρώστια της αμαρτίας και την αυταπάτη της γοητείας με την οποία μας δελέασε το πάθος μας ή ο πειρασμός στον οποίο μπήκαμε. Εξομολόγηση δεν είναι, φίλοι ακροατές, η ενασχόληση με το βρώμικο κάθε μορφής παρελθόν μας, αλλά η επιστροφή στο σπίτι του πατέρα μας με ομολογία ότι δεν αγαπήσαμε και δεν αποδεχτήκαμε τις υποδείξεις του, το θέλημά του και καταντήσαμε γυμνοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, φίλοι ακροατές. Όταν εξομολογούμαστε, πιθανολογώ ότι πολλοί από εμάς λέμε τις αμαρτίες μας για να απαλλαγούμε από τις ενοχές μας και την πιθανότητα τιμωρίας, και όχι τόσο βέβαια επειδή θέλουμε να κάνουμε μια υγιή σχέση με τον Χριστό που μας λείπει εξαιτίας των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ο πατήρ Θεοδόσιος. Τότε ο Χριστός, όπως τον Άσωτο, θα μας δύσει ξανά, γιατί από αγάπη μας περιμένει χωρίς να είναι θυμωμένος από τη στάση μας. Θέλει να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε τα εσωτερικά μας μάτια, ώστε να βλέπουμε μακρύτερα. Θέλει να μας απαλλάξει από την εγωκεντρική, ανακουφιστική εντός εισαγωγικών αυτομαστίγωση, είτε του μαζοχισμού είτε του σαδισμού, να κάνουμε δηλαδή μούτρα ή να κατηγορούμε τους άλλους. Θέλει να καθαρίσει η καρδιά μας, ώστε να μην βασανίζεται από στενοκαρδιά. Τα λάθη και οι αμαρτίες δημιουργούν πνιγμονή. Ο δρόμος του Χριστού και ο τρόπος που προτείνει και δείχνει μας βγάζουν σε ανακουφιστική ανοιχτοσιά. Πάντα η σύγχυση σκοπού και η αφασία για την ποιότητα των μέσων δημιουργεί κομφούζιο, που αν έχουμε υπομονή να αποφεύγουμε τις πομφολιγώδεις εντυπώσεις και να σκύψουμε πάνω σε πληγές που πολλάκις δείχνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τα φαινόμενα, τα οποία κραυγάζουν κλέβοντας τη γνώμη μας, τότε θα καταλάβουμε ότι ο Χριστός, ευτυχώς για όλους μας, ψάχνει τα εσωτερικά κίνητρα και εξυγιαίνει την πηγή και όχι τα παράγωγα, και θεραπεύει την αρρώστια και στο τέλος πάβει τα θορυβώδη και εχμαλωτίζοντα συμπτώματα. Η επισήμανση από τον Χριστό αυτών όλων γίνεται και με το λόγο του για τον Πατέρα, που απευθυνόμενος στους δύο γιους του και προτρέποντάς τους να εργαστούν στον αμπελώνα του, δέχθηκε δύο απαντήσεις. Ο πρώτος γιος είπε «Ναι, εγώ αμέσως πάω» και δεν πήγε. Και ο δεύτερος γιος είπε «Άσε με, δεν πάω» και το ξανασκέφτηκε και πήγε. Ο Χριστός επίνεσε τον δεύτερο και υπομνημάτισε το γεγονός λέγοντας ότι οι σχέσεις δεν υπάρχουν στα λόγια, ούτε χτίζονται με λόγια, και ότι η καταρχάς τοποθέτηση δεν είναι παντοτινή, και ότι τελικώς μόνο η de facto κατάσταση δείχνει την ποιότητα των πραγμάτων, και ότι μόνο τα αληθινά και πραγματικά μένουν και προσδιορίζουν. Ο Χριστός στη συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα ξεκινά από τα καθημερινά και υλικά και τις επιδιώξεις της. Στη θέση της Σαμαρίτιδας είναι καθένας από μας.

αυτό που κάνει με εκείνη, το κάνει υπομνηματίζοντας τη σχέση του με τον καθένα μας. Ξένοι με τον Χριστό, αποκομμένοι, απόμακροι, αναζητούντες νόημα και ευτυχία, έρχεται αυτός και αγωνίζεται και αγωνιά να μας αποκαλύψει ότι η χαρά είναι πέραν της απόλαυσης, πέραν της ομορφιάς, πέραν της γοητευτικής εικόνας.

χρησιμοποιεί τη δίψα για νερό και την προσπάθεια άντλησης νερού αναγωγικά για κάθε δίψα. Νοήματος, ποιότητος, ανάγκης, επιθυμίας και μας ξανοίγει στο πέλαγος της ζωής που απαιτεί σκάφος και γνώση κολύμβησης, χωρίς τα οποία είναι αδιάβατη η ζωή και ο κίνδυνος πνιγμού ελοχεύει σε κάθε βήμα. Μια επιθυμία παραμορφώνεται και αποκτά αρτηριοσκλήρινση, σπάζοντας μπροστά σε μια εγωιστική απέτηση που εξαντλείται και σταματά στον εαυτό μας για ικανοποίηση. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό, φίλοι ακροατές. Και να το ξαναδιαβάσω και αυτό, μη και μας ξεφύγει. Αν δεν σταματάνε στον εαυτό μας όλες οι επιθυμίες, τότε είναι στραμμένες προς μια μεγαλύτερη και υπερβατική πραγματικότητα, προς το Θεό. Φυλακίζεται η υγιής εκδίπλωση της επιθυμίας στις παγίδες που στείλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Θεωρητικά φροντίζοντας και προστατεύοντας τον εαυτό μας, προστατεύοντας εντός εισαγωγικών, τελικώς τον αδικούμε, μένοντας στα εξωτερικά που εξαντλούνται και τελειώνουν γρήγορα. Αναζητάμε ευχαρίστηση και ασφάλεια, αλλά πέρα από την ευχαρίστηση που συγχέεται με την ανάγκη, μένουμε ανικανοποίητοι, γιατί τελικώς δεν στοχεύουμε στην αγάπη, απλώς τη συγχέουμε με την ειδονή. Έρχεται ο Χριστός και μέσω της Σαμαρείτιδος μας διδάσκει ότι δεν εξαντλείται η επίτευξη του στόχου μόνον στο εδώ και στα φαινόμενα. Αν το νομίσουμε, θα διψάσουμε. Κανένας δεν κατέχει το Θεό, ούτε στην Ιερουσαλήμ, ούτε στη Σαμάρια. Ο Θεός δεν εγκλωβίζεται σε ναούς, δεν περιορίζεται σε μοναστήρια, δεν οριοθετείται σε ταξίδια προσκυνήματος. Καμιά πόλη δεν είναι ιερή, κανένας τόπος δεν είναι άγιος, εκτός ίσως από εκείνους που ονομάζουμε Αγίους Τόπους, ακριβώς γιατί δεν είναι πια εκεί ο Ιησούς και το μόνο που συναντάμε είναι μια απουσία, έναν απόντα που μας δίδαξε να τον βρίσκουμε και να τον βλέπουμε στα πρόσωπα των άλλων και των ξένων. Ο Χριστός μας λέει ότι αν περιορίζεσαι στις ανάγκες του σώματός σου μόνο, δεν θα χορτάσεις ποτέ. Τελειώνω τις σκέψεις μου με τις προσευχητικές αληθινές επισημάνσεις του μεγάλου ποιητή και Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Χαρείτε λοιπόν, απεσβέστησαν τα χρέη, είστε ελεύθεροι από ενοχές. Μη υποδουλωθείτε σε ψεύτικες ανάγκες. Το δουλοχάρτη σχίστηκε, μη φτιάξετε άλλο. Αυτά, Χριστέ μου, πες τα και για μένα. Δεν έχω και δεν μπορώ να πληρώσω το χρέος. Κατανάλωσα και το κεφάλαιο και τους τόκους. Μη μου ζητήσεις όσα μου έδωσες. Την ψυχική μου περιουσία και το σωματικό μου τοκισμό ανακούφισέ τα ως εύσπλαχνος και άνες άφες εκ του βορβόρου των έργων μου.

συνεχώς, λάθη κάνουμε συνεχώς. Το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές ασφαλώς δεν τα κάνουμε σκόπιμα για να βλάψουμε κάποιον άλλον. Επομένως, εδώ δεν χρειάζεται ενοχή, αλλά η επισήμανση του λάθους, της αμαρτίας και εξήδηση του ελέους και της συγχώρησης του Θεού. Αλλά και στην περίπτωση που κάνουμε κάτι επί τούτου για να βλάψουμε τον άλλον, οπωσδήποτε και αυτό συγχωρείται από το Θεό, αφού ανατρέξουμε σε Αυτόν και όχι να αναμερικάζουμε μέσα μας συνεχώς το τι κάναμε και πόσο ατελείς ήμασταν και απέναντι στη γυναίκα μας και απέναντι στον άντρα μας και απέναντι στα παιδιά μας. Χαίρο πολύ. Όλοι έτσι είμαστε. Άλλος περισσότερο βέβαια, άλλος λιγότερο. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση ούτως ή άλλως. Όχι ενοχές. Οι ενοχές αρχικά θα μας στρέψουν να δούμε μέσα μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν όμως είναι νοσηρή η ενοχή, τότε οδηγεί όχι στη συγχώρηση και τη μετάνοια, αλλά στην αυτοκαταστροφή. Βλέπε Ιούδας. Ψυχής δρόμοι λοιπόν, το περιοδικό, Μάιος 2026, τεύχος 31. Μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και από τις εκδόσεις Αρμός. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305,
5: ώρα Ελλάδος 5.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιό
2: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Ως το δέκα πυρσός λιχνία έλαμψαν οι δωδέκα ρυθμοί Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκάν, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος.

0: Και ύβγασα στους πίστηβοντας, χαίρετε λόγου η αυτόπτε.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή Κατάθεση Ψυχής, στο 91,2, στην Πειραϊκή Εκκλησία, μαζί με τον πατέρα Μαυροδί, μαζί με τον Δημήτρη Γερολυμάκη στον ήχο και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Θα αναρωτιέστε τι θέμα θα αναλύσουμε σήμερα. Αλλά όπως πάντοτε έτσι έχουμε εκπλήξεις, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι μέσα στην Εκκλησία ζούμε μια Πεντηκοστή. Και θα πρέπει να ζούμε, πατέρα Μαυροδί.
2: Έτσι είναι, πατέρα Φανούριε. Καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές. Για το αν θα υπάρχει Θεός μετά τη συντέλεια του κόσμου, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την παρουσία του πρώτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος, του Θεού Πατέρα. Διότι πολύ απλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη την πατρική παιδαγωγία. Όταν ο άνθρωπος ενηλικιώνεται, έρχεται η χάρις του Θεού και ενανθρωπίζεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος δεν αποθέτει την θεότητα, αλλά έχοντας πλήρη τη θεότητα, προσλαμβάνει και πλήρως την ανθρώπινη φύση. Και έτσι έχουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έρχεται ανάμεσά μας προκειμένου να εκπληρωθεί η ρίση και η υπόσχεση του Πατέρα ότι δεν θα σας αφήσω. Και όταν ο Χριστός μας ανελήφθηκε στους ουρανούς, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δίνει τη διαβεβαίωση στους μαθητές ότι μη στεναχωριέστε, εγώ θα φύγω, αλλά θα έρθει ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν χωρίζεται η ιστορία του κόσμου από αρχής μέχρι εσχάτων σε τρεις πολύ μεγάλες περίοδους. Την περίοδο δράσης του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατέρα, στην περίοδο δράσης του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και στην περίοδο δράσης του Αγίου Πνεύματος, που είναι η περίοδος στην οποία διανύουμε και εμείς τώρα. Και θα ολοκληρωθεί χάρη τη Θεού με τη συντέλεια των αιώνων.
1: Και πάντοτε όλα έτσι σε μια κοινωνία, σε μια ενότητα.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για την Αγία Τριάδα, μιλάμε για την αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Αγία μας Εκκλησία, προκειμένου να το καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό, μας το δίνει μέσα από το μυστήριο του γάμου. Ο άνδρας, προερχόμενος από έναν τέλειο κόσμο, και η γυναίκα, προερχόμενη από έναν τέλειο κόσμο και αυτή, χάρη τη Θεού, συν Θεό, έρχονται και αλληλοπεριχωρούνται ο ένας μέσα στον άλλον. Πάντοτε χάρητη και ευλογία του Παναγίου Θεού. Και έχουμε δύο τέλειους κόσμους, οι οποίοι με την ευλογία της Εκκλησίας δημιουργούν έναν νέο. Χωρίς όμως ούτε ο άνδρας, ούτε η γυναίκα να χάσουν όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τα καθορίζουν ως πρόσωπα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και μπορούμε να πούμε πολλές φορές, πατέρα Μαυροδί, ότι ο άνθρωπος κάνει πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί. Και το λέμε αυτό γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μεταμορφώσει τόσο πολύ τον άνθρωπο που να φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη.
1: Αρκεί να αφήσω το Πανάγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μου.
0: Να είχαμε μια ιστορία τώρα, έτσι, ένα παράδειγμα θα ήθελα.
1: Μια ιστορία. Θα ανατρέξουμε λοιπόν στο γεροντικό και θα βρούμε το εξής. Υπήρχε, λέει, κάποτε κάποιος ερημίτης ο οποίος βρισκόταν σε δυσθεώρητα ύψη αγιότητος. Εκεί λοιπόν που βρισκόταν στη σπηλιά του και αγωνιζότανε, ο διάβολος, προκειμένου τον παραπλανήσει, έκανε τα πάντα. Δεν δίστασε λοιπόν να προσλάβει ακόμα και τη μορφή του Χριστού μας και να εμφανιστεί μπροστά του και να του πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Ο ερημίτης λοιπόν αντέδρασε με τον εξής χαρακτηριστικό τρόπο. Έκλεισε τα μάτια του και έπεσε στη γη. Και του λέει ο διάβολος, γιατί κλείνεις τα μάτια σου, δεν θες να δεις το σωτήρα σου? Εγώ, λέει, θέλω να δω το σωτήρα μου, αλλά όχι σε αυτόν τον κόσμο, το απάντησε ο ερημίτης. Γι' αυτό το λόγο, του λέει, άμα με αγαπάς, φύγε. Ο διάβολος λοιπόν εξαφανίστηκε και δεν τόλμησε πια να ξαναπειράξει αυτόν τον ερημίτη. Η ιστορία όμως συνεχίζει. Ο άνθρωπος αυτός ανέβηκε κι άλλο στη δόξα του Θεού και κάποια στιγμή όντως εμφανίστηκε μπροστά ο Χριστός μας και του λέει, ήρθα να σε δω και να με δεις, γιατί με έχεις ευαρεστήσει με τη ζωή σου. Και ο ερημίτης αυτός έπεσε στη γη κλείνοντας τα μάτια του και τα αυτιά του, αλλά ανοίγοντας το στόμα του, και είπε το εξής τρομερό: Κύριε, εάν με αγαπάς και όντως σε έχω ευαρεστήσει, τότε να φύγεις, και αν η αγάπη σου είναι τόσο πολύ μεγάλη, να σε δω, θέλω να με αξιώσεις στον παράδεισο. Πράγματι λοιπόν έφυγε ο Χριστός μας και μετά από 3 μέρες ανεβήκανε οι υποτακτικοί για να δουν τι κάνει ο γέροντας, και ο γέροντας είχε παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο. Τι ήταν αυτό όμως το οποίο οδήγησε έναν άνθρωπο μέσα στην έρημο να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο? Ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Και αυτό ήταν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Η χάρις του Θεού. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να το χωνέψουμε. Θεός υπάρχει παντού. Σε οτιδήποτε κάνουμε, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Σε ένα μέρος δεν υπάρχει Θεός. Εκεί που εγώ δεν θέλω να υπάρχει Θεός. Βρισκόμαστε όμως μέσα στην περίοδο και στον απόέχο της εορτής της Πεντηκοστής και δεν πρέπει να ξεχνούμε, πολύ περισσότερο εμείς οι κληρικοί, ότι υπήρξε αυτή η στιγμή που αυτή η βροντή, που αυτό το γεγονός το οποίο μας περιγράφει η Ευαγγελική Περικοπή ή το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας της Πεντηκοστής το βιώσαμε. Την ημέρα της προσωπικής μας Πεντηκοστής, την ημέρα της χειροτονίας μας. Είναι η στιγμή που ως άνθρωποι χάνουμε τη γη κατά τα πόδια μας. Είναι η στιγμή, η προσωπική στιγμή στον καθένα, την οποία δεν πρέπει να τη λησμονεί ποτέ στη ζωή του, όπου το Πανάγιο Πνεύμα τον μεταβάλλει. Και από έναν απλό άνθρωπο τον έκανε τέλειο άνθρωπο, και όχι απλώς τέλειο άνθρωπο, τον έκανε και διαχειριστή των μυστηρίων της χάρης του Παναγίου Θεού. Ας δούμε όμως μέσα από τα μάτια ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, σχετικά σύγχρονο, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αυτή τη μεταβολή την οποία το Πανάγιο Πνεύμα φέρνει στη ζωή μας.
0: Συλλογή σου, αγαπητέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα όταν κατέβει στο υπερό εν είδη πυρήνων γλωσσών, ως αν ένας φοδρότατος άνεμος και βροντί εγέμισε όλων των οίκων εις τον οποίον ήσαν καθήμενοι οι Θεοί Απόστολοι και προσεύχοντο, και πλήρωσε τον οίκο που ήσαν καθήμενοι, και τον έκαμε ως σαν μία κολυμβήθρα, ως λέγει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, δια να βαπτίσει τους Αποστόλους με τη Θεία Χάρη του, περί του οποίου τούτου βαπτίσματος προείπεν εις αυτούς ο Κύριος: «Ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Επλήρωσε δε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αυτόν απεργαζομένοι πνευματικοί, και πληρούσα τη του σωτήρως επαγγελία, ειν και αυτήν αναλαμβανόμενος προς αυτούς έλεγε: «Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισε υδατή, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω». Αλλά και την κλίσιν ειν αυτής επέθηκεν, επαληθεύουσαν έδειξε, διαγαρ του εξ ουρανού τούτου ηχού, όντως οι βροντείς γεγόνας οι Απόστολοι. Τότε αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενήργησε εις τους Αποστόλους τρεις μεταβολάς, και αυτέ μεταβολέ είναι κυρίως ο καρπός και των παρόντων πνευματικών γυμνασμάτων, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Δεχόμαστε πολλές φορές ερωτήματα γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε τα κείμενα στην πρωταρχική τους μορφή.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχνάμε τη μητρική μας γλώσσα.
0: Βέβαια.
1: Πόσο όμορφα, θα το δούμε και στη συνέχεια, και πόσο πολλά σοβαρά πράγματα, και πολύ σοβαρά πράγματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά και οι πατέρες μας, χρησιμοποιώντας την ελληνική γνώσσα. Και εδώ δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, ότι αυτό είναι μία μέρημνα την οποία ειδικά ο Σεβασμιότατος την έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την αγωνία του για το σχολείο. Θα μας κατηγορήσουν πολύ. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν δεν θέλουμε να χαθούμε σαν έθνος, θα πρέπει να φροντίσουμε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας, και τα παιδιά μας θα πρέπει να λάβουν αυτό το οποίο η Αγία μας Εκκλησία λέει: νου και νουθεσία Κυρίου. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε στους μεγάλους. Μπορούμε όμως εύκολα να μιλήσουμε στους μεγάλους μέσα τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλω μπορώ να βοηθήσω. Πώς? Βοηθώντας το σχολείο μας να μείνει ανοιχτό. Ας δούμε όμως τι είναι αυτό το οποίο λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Οι Απόστολοι, λέει, ήταν όλοι μαζί στο υπερό. Τι είναι το υπερό? Είναι ένας εξός της, μια βεράντα. Και ξαφνικά, λέει, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, μια βροντή, και πλημμύρισε ο χώρος στον οποίο καθόντουσαν, και δεν πίνανε καφέ, αλλά προσευχόντουσαν στο Θεό και τον παρακαλούσαν να κάνει τι? Να διαψεύσει τις αμφιβολίες τους, να νικήσει και να διώξει τους φόβους τους, και ο χώρος πλημμύρισε φως. Ένα φως που δεν γεμίζει απλά τον χώρο, αλλά σαν γλώσσα, σαν φλόγα, στέκει επάνω από τα κεφάλια τους και τους λούζει, τους γεμίζει, τους βαπτίζει, και είναι δεκτική του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που έσπασε από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και την έπαρσή μου στην Βαβέλ, δια της χάριτος του Θεού, όχι απλά ξανακολλά, αλλά αναγεννάται χάρη τη Θεού εν Αγίω Πνεύματι εντός της Εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που τελείται εντός της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας κάθε ένα από τα μυστήρια. Και ποια είναι τα μυστήρια από τα Ραφανούρια?
0: Το εισαγωγικό μυστήριο για μας Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι το βάπτισμα. Στο βάπτισμα αναβάλουμε και το χρήσμα, όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι η Αγία Ιεροσύνη, χωρίς της οποίας τίποτε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον κόσμο, αφού όλα τα μυστήρια εξαρτώνται από αυτή. Είναι το μυστήριο της μετανοίας, η Ιερά Εξομολόγησης, το Ιερό Ευχέλαιο και ο Ευλογημένος Γάμος.
1: Βλέπουμε λοιπόν πως τα πάντα συν Θεό και εν Αγίω Πνεύματι, τόσο ο άνθρωπος όσο και η ύλη, η φύση δέχονται αυτή τη μεταβολή, η οποία ξεκινά από μένα ως κρίκο της αλυσίδας που λέγεται Αποστολική Διαδοχή. Ας δούμε το πώς συμβαίνει αυτό μέσα από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων και το βίωμα της Εκκλησίας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε στους Αγίους Αποστόλους κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη τρεις μεταβολές. Είναι η μεταβολή του νου, η μεταβολή της καρδίας και η μεταβολή της γλώσσης.
0: Η πρώτη μεταβολή είναι το του νοός των Αποστόλων, η οποία μετέβαλε σε αυτούς εκείνα τα πρώτα ιδέας όπου είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τους έκαμε να γνωρίσουν καθαρά των ταπεινών και μάταιων των παρόντων αγαθών και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο και αιώνιον των μελώντων, ώστε εκείνοι οι ίδιοι όπου λίγον πρωτήτερα φιλονικούσαν αναμεταξύ τους ποιος από αυτούς να είτο ο πρώτος και μεγαλύτερος, είχαινε το δε και φιλονική εν αυτής το τι σε αυτόν δοκίνε μίζον, ύστερα αφού έλαβαν το Πνεύμα του Άγιον εμετρούσαν δια μεγάλη ευτυχία το να είναι μικρότεροι από όλους, το να καταφρονούνται από όλους για τον Χριστό και το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Ημείς μωρίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Τώρα αδελφέ, στοχά σου ανίσως έγινε και εισέ αυτή η μεταβολή του νόος διαμέσου τούτων των πνευματικών γυμνασμάτων όπου ανέγνωσες και εις ποιον βαθμό έφτασες, διότι αν ίσως και ως τώρα ενόμισες ένα μεγάλο καλό, το να σε τιμούν δηλαδή και να σε έχουν οι άνθρωποι εις υπόλοιψη, το να ζεις εις την καρδία πάντων ήγουν το να σε αγαπούν όλοι, το να γυρεύεις πάντοτε καινούργιες ειδονές και να εξοδεύεις εις αυτές τον καιρό όπου σου εδόθη για να κερδίσεις τα αιώνια αγαθά και το να ζεις με τέλη και αντιρρήσεις κοσμικάς, φανερόν είναι ότι ο νου σου οδηγείται ως τώρα από το πνεύμα του κόσμου και όχι από το πνεύμα του Θεού και πρέπει δια τούτο να λυπήσαι και να μετανοείς, διότι απέθανο ο Χριστός και ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς όχι για να σου δώσει το πνεύμα του κόσμου αλλά για να σου δώσει το πνεύμα το δικό του, και εσύ με την κακή ζωή που έζησες δεν έγινες δεκτικός του Θείου του Πνεύματος. Ημείς δε ούτω το πνεύμα του κόσμου λάβομεν αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Πρέπει όμως από τώρα και ύστερα να είσαι αποφασισμένος να κάνεις όλα τα εναντία, ήγουν να οδηγήσει με τα διδασκαλίας του Ευαγγελίου και του Αγίου Πνεύματος και να μην λογιάζεις άλλη τιμή παρά εκείνη όπου σε μεγαλύνει εμπρόσεις τον Θεό και να μην ψηφάς άλλο καλό παρά εκείνο όπου σου προξενεί την απόλαυση του Παραδείσου. Είναι καλό σημάδι πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να φωτίζει το νου σου και θέλει να σε μεταβάλει από εκείνον όπου ήσουν εις άδρα άλλων, καθώς είναι γραμμένο περί του Σαούλ, και εφαλείται επί σε Πνεύμα Κυρίου και στραφίσει εις άδρα άλλων. και πρέπει δια τούτο να χαίρεις και να ευχαριστείς τον Κύριο όπου σε φώτισε με το Άγιο του Πνεύμα, για να μην περιπατείς πλέον ως ανήπιος, αλλά ως άνδρας τέλειος. Ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγον ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Και για να μην ακολουθείς πλέον το φρόνημα της σαρκός, όπου είναι θάνατος, αλλά το φρόνημα του πνεύματος, όπου είναι ζωή. Το γαρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Εσχύδητη λοιπόν για την περασμένη ζωή όπου ζήσες, όχι ως ανοικίος του Χριστού, αλλά ως σαν ξένος και αλότριος, με το να μην έχεις το πνεύμα του Χριστού, επειδή κατά των Απόστολων ή της πνεύμα του Χριστού ουκ έχει ούτως, ουκ έστι αυτού. Και παρακάλεσε ταπεινώς το Άγιο Πνεύμα να μεταβάλει τελείως το νου σου εις το θείο του θέλημα, φωτίζοντάς το με τη χάρη του. Όχι κατά την επιφάνεια, αλλά κατά βάθος, για να μην υστερηθείς και εσύ τον φωτισμό και τη χάρη του, και να λέγεις με τον Δαβίδ: «Και το φως των οθαλμών μου, και αυτό ουκ έστι μετέ μου». Αλλά μάλλον να λαμβάνεις επάνω εις το αμυδρότερο φωτισμό, άλλον καθαρότερο και λαμπρότερο φωτισμό, και να λέγεις: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Πώς δεν να συγκρατείς το φωτισμό τούτον του Αγίου Πνεύματος εις το νου σου, και πώς να μην τον αφήσεις να σβήσει. Άκουσον τι σου λέγει ο Θείος Χρυσόστομος: «Καθώς το φως του λίχνου με το λάδι ανάπτει και συγκρατείται, και όταν σωθεί το λάδι τότε σβήνει και αυτό, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάπτει και μας φωτίζει όταν έχουμε καλά έργα και ελεημοσύνη εις την ψυχή μας. Όταν δε τα καλά έργα λείψουν και η ελεημοσύνη μαζί με τα καλά έργα, τότε αναχωρεί από εμάς και το φως του Αγίου Πνεύματος». Τελειώνει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον πρώτο του λόγο εις τη μεταβολή του νοός. Να ρωτήσω κάτι, πατέρα Μαυροδί. Αυτά τα λέει για εμάς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάνει αυτό το οποίο οι πατέρες κάνουν όλοι. Τα λένε πρώτα για αυτούς. Και από τη στιγμή που τα λένε πρώτα για αυτούς, εκ των πραγμάτων σε εμάς δίνουν το περίσσαμα της καρδίας τους. Εξάλλου και ο Χριστός μας αυτό δέλεγε στο Ευαγγέλιο: «Μη με ερημνήσετε τι θα πείτε. Δώστε στον αδελφό σας από το περίσσαμα της καρδιάς σας». Τόσο οι πατέρες της Εκκλησίας, όσο και όλοι εμείς, οι οποίοι είμαστε κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, όπως κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα είναι και οι πατέρες μας, έχουν βιώσει αυτή την αλλαγή, αυτό το σεισμό ο οποίος έχει γίνει μέσα τους και τους έχει αλλάξει. Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας δεν βλέπουμε ανθρώπους και λέμε: «Τι έγινε ρε παιδί μου, συνέβη κάτι στη ζωή του και τον άλλαξε τελείως». Τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μία δοκιμασία, είναι μία ασθένεια, είναι ένας θάνατος. Τα πάντα είναι από το Θεό ως παιδαγωγικά μέσα για τη σωτηρία μας. Μας επισκέπτεται η χάρη του Παναγίου Θεού. Ο Χριστός μας είπε ότι θέλω να σωθούν όλοι και γι' αυτό ήρθα. Και προκειμένου να σωθώ, ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα, ακόμα και την αμαρτία. Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος: «Και ο διάβολος του Θεού δουλεύει και δεν το ξέρει ο ταλέπορος». Συντελείται σε εμάς αυτή η μεταβολή του νοός. Βλέπουμε ότι και εμείς κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ο καθένας, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος, τέλειος. Δεν υπάρχει όμοιος για να μην άλλος. Όσο και να θέλω να σου μοιάσω, Παπαφανούρη μου, δεν μπορώ.
0: Το ξέρω.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μεταβολή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πάντα. τι μας είπε και τους Αποστόλους. Τσακωνόντουσαν για το ποιος θα είναι πρώτος. Είχανε φιλονικίες και αψιμαχίες για το ποιος έχει δίκιο. Εκείνο το οποίο η χάρη του Παναγίου Θεού δια του Αγίου Πνεύματος κάνει είναι να μην γκρεμίζει γέφυρες, αλλά να δημιουργεί γέφυρες. Ο άνθρωπος να μάθει να συνυπάρχει. Και βλέπουμε πολύ εύστοχα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον 4ο αιώνα να λέει ότι μην περιμένεις αυτή η αλλαγή να έρθει εάν δεν αλλάξεις εσύ. Και δεν θα αλλάξει ο κόσμος εάν εσύ δεν δώσεις από την αλλαγή που έχεις λάβει, που έχει συμβεί σε σένα, στον επόμενο. Πώς? Μέσα από τη φιλανθρωπία. Μεταβολή τρανταχτή. Όσα και να μαζέψω, όσα και να αποθηκεύσω, τίποτα δεν θα πάρω μαζί μου. Μπορώ να πάρω όμως μαζί μου τι? Τις προσευχές και τις ευχές όλων των ανθρώπων που έχω βοηθήσει. Τις προσευχές και τις ευχές όλων των ανθρώπων που βοηθά. Τις προσευχές και τις ευχές της Εκκλησίας μας. Όταν καταστώ δωρητής, ευεργέτης, κτήτορας. Όταν ταΐσω φτωχούς. Όταν ντύσω γυμνούς. Όταν ποτίσω διψασμένους. Όταν φροντίσω αυτή την αλλαγή που έχει έρθει και με έχει κάνει εμένα άλλον άνθρωπο, να τη μεταδώσω και να την μεταλαμπαδεύσω στις επόμενες γενιές. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο χρόνος μας, αν κρίνω και από την και από το Δημήτρη απ' έξω, ότι ο χρόνος μας έχει φτάσει στο όριό του. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια άνω τελεία, Πατέρα Φανούρη, και να συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα βλέποντας και τις υπόλοιπες μεταβολές, και εκεί πίστεψέ με ειλικρινά έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Μέχρι την επόμενη εκπομπή ευχόμαστε όλοι οι ακροατές να έχουν έστω μια μικρή μεταβολή του νους, γιατί και μια μικρή μεταβολή μπορεί να αλλάξει και εμάς και τον κόσμο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους Πατέρα Φανούριο Κατσαρό και Πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

ζωή του. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

μισθός από τη γυροκόμιση. Πώς κατήντησε ο κόσμος? Και στα Φάρασα και στην Ήπειρο γυροκομούσαν ακόμα και τα ζώα. Καλά τα μουλάρια, αλλά και αυτά τα ζώα που το κρέας τους τρωγόταν δεν τα έσφαζαν. Τα γέρικα βόδια λόγου χάρη με τα οποία όργωναν, τα σέβονταν, τα περιποιούνταν, τα γυροκομούσαν, γιατί έλεγαν «φάγαμε ψωμί από αυτά». Δηλαδή τα ζώα που ήταν εργατικά και δούλευαν στο χωράφι είχαν και καλά γεράματα. Και τότε οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα που έχουν σήμερα. Έπρεπε με το χερόμυλο να αλέθουν το ρόβι, να το κάνουν ψηλό για να μπορεί το καημένο το γέρικο βόδι να το φάει. Ο σημερινός όμως κόσμος ξέφυγε. Ανθρώπους δεν γυροκομούν. Πού να γυροκομίσουν τα ζώα? Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα τόσο καλά όσο εκείνες τις ημέρες που μου είπαν να γυροκομίσω ένα γέροντα. Η γυροκόμιση έχει μεγάλο μισθό. Θυμάμαι που έλεγαν και για έναν δόκιμο στο Άγιον Όρος που είχε φοβερό δαιμόνιο και τον έβαλαν γυροκομίσει 6 γεροντάκια στο γυροκομείο της Μονής. Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν είχαν ευκολίες. Φορτωνόταν ο καημένος τα ρούχα στην πλάτη του με ένα ξύλο και τα πήγαινε μακριά σε μια γούρνα για να τα πλύνει. Έβαζε αλυσίδα. Έπειτα από λίγο καιρό απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και έγινε μοναχός. Γιατί εκτός του ότι ο ίδιος γινόταν θυσία, αλλά και τα γεροντάκια του έδιναν ευχές. Πολλά ανδρόγυνα δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους από τις ιδιοτροπίες και την κρίνια των παππούδων που γυροκομούν. Ξεχνούν τις αταξίες που έκαναν οι ίδιοι ή την κρίνια και τις παραξενιές που είχαν όταν ήταν παιδιά. Δεν θυμούνται που δεν άφηναν τους γονείς τους να εσυχάσουν με τα κλάματα και τα καμώματά τους. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να συναντούν αυτές τις δυσκολίες για να ξεπληρώσουν κάπως τις δικές τους αταξίες. Τώρα είναι η σειρά τους να συμπαρασταθούν και να φροντίσουν τους γέρους γονείς τους με ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που έκαναν εκείνοι για αυτούς όταν ήταν παιδιά. Όσοι δεν νιώθουν αυτό το χρέος προς τους γονείς τους θα κριθούν από το Θεό ως άδικοι και αχάριστοι. Και βλέπω ότι τα βάσανα που έχουν πολύ κοσμική μερικές φορές οφείλονται και στο ότι οι γονείς τους είναι πικραμένοι μαζί τους. Ταλαιπωρούνται οι οικογένειες γιατί δεν φροντίζουν τους παππούδες. Όταν τη φουκαριάρα, τη γριά ή τον καημένο το γέρο τους πάνε και τους εγκαταλείπουν σε ένα γυροκομείο, τους παίρνουν και την περιουσία και δεν χαίρονται τα εγγονάκια τους, αλλά πεθαίνουν με καημό, τι ευλογία θα έχουν μετά τα παιδιά? Μου έλεγε σήμερα μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι έχει 4 αγόρια παντρεμένα που μένουν στο ίδιο τετράγωνο και δεν μπορεί να τα δει. Γιατί συμβούλεψε μια φορά τις νυφάδες να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να εκκλησιάζεστε. Έγινα θηρία. Να μην ξαναπατήσεις τις είπαν στα σπίτια μας. 5 χρόνια είχε να δει τα παιδιά της και έκλαιγε καημένη. Κάνε προσευχή πάτερ μου, μου είπε. Έχω και γονάκια. Τουλάχιστον να τα δω στον ύπνο μου. Τι προκοπή θα έχουν μετά τα παιδιά της? Και ενώ η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία, αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Συνήθως ο άντρας πέφτει πιο γρήγορα και τον υπηρετεί η γυναίκα του. Όταν πεθάνει ο άντρας, τότε για να μην αισθάνεται άχρηστη γυναίκα, αν την παίρνουν τα παιδιά στο σπίτι τους και φυλάει τα εγγόνια, αυτό είναι πολύ καλό. Έτσι και αυτή αναπαύεται και το ζευγάρι οικονομείται. Γιατί η μάνα δεν προφταίνει με τις δουλειές της να δώσει στα παιδιά την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Τη δίνει λοιπόν η γιαγιά, γιατί η ηλικία αυτή είναι η ηλικία της αγάπης και της στοργής. Βλέπεις, όταν το παιδί κάνει αταξίες, η γιαγιά το χαϊδεύει, ενώ η μάνα το μαλώνει. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και τα παιδιά έχουν τα χάδια και την αγάπη, αλλά και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών. Έχει μεγάλη ευλογία από το Θεό όποιος κοιτάζει τους γονείς του. Μου είπε μια μέρα ένας νεαρός οικογενειάρχης: «Γέροντα, σκέφτομαι στο σπίτι που θα χτίσω να κάνω στον κάτω όροφο 2 διαμερισματάκια για τους γονείς και τα πεθερικά μου. Πόσο με συγκίνησε, πόσες ευχές του έδωσα. Απορώ πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό το ανδρόγυνα». Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια γυναίκα και μου είπε: «Η μάνα μου, πάτερ, έχει ημιπληγία. Βαρέθηκα 8 χρόνια να τη γυρίζω από εδώ και από εκεί. Ακούς, κόρη να μιλάει έτσι για τη μάνα της. Α,
της λέω, είναι πολύ απλό. Τώρα θα κάνω προσευχή να πέσεις εσύ 8 χρόνια από την πληγία και να γίνει καλά η μάνα σου, για να σε περιποιείτε. Όχι, όχι πάτερ, φώναζε. 4 χρόνια τουλάχιστον, της λέω, 4 χρόνια. Βρε, δεν ντρέπεσαι. Ποιο είναι προτιμότερο, να έχει κανείς την υγεία του, να μην πονάει και να υπηρετεί έναν άρρωστο, να έχει και μισθό από το Θεό, ή να υποφέρει, να μην μπορεί να γυρίσει το πόδι του, να ταπεινώνεται και να παρακαλάει, φέρε την πάπια, γύρναμε από εδώ, γύρναμε από εκεί. Όταν τα άκουσε αυτά, συμμαζεύτηκε λίγο. Αν έρθουν τα παιδιά στη θέση των γονιών τους που γέρασαν, ή αν έρθει η νύφη στη θέση της πεθεράς της και σκεφτεί, και εγώ θα γεράσω και θα γίνω μια μέρα πεθερά, θα ήθελα να μην μου δίνει σημασία η νύφη μου, τότε δεν θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Η ευχή των γονέων είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά για τα παιδιά. Γι' αυτό να φροντίζουν να έχουν την ευχή των γονέων. Δεν είδες ο Ιακώβ μέχρι που έφτασε για να πάρει την ευλογία του πατέρα του και προδιάφορεσε? Ειδικά η ευχή της μητέρας είναι μεγάλο πράγμα. Κάποιος έλεγε, κάθε λόγος της μητέρας μου είναι και μία λίρα χρυσή. Να, και πριν από λίγο καιρό, πόση εντύπωση έκανε κάποιος από το Johannesburg. Ήρθε στο καλύβι το φθινόπωρο. Γέροντα, η μάνα μου αδιαθέτησε, μου λέει, και ήρθα να τη δω. 3 μήνες δεν πέρασαν, τα Χριστούγεννα ξαναήρθε. Πώς πάλι εδώ, τον ρωτάω. Έμαθα, μου λέει, πως πάλι αδιαθέτησε η μάνα μου και ήρθα να φιλήσω το χέρι της, γιατί είναι ηλικιωμένη και μπορεί να πεθάνει. Για μένα η μεγαλύτερη περιουσία είναι η ευχή της μάνας μου. 60 χρονών άνθρωπος ξεκίνησε από το Johannesburg και ήρθε στην Ελλάδα για να φιλήσει το χέρι της μάνας του. Και τώρα τέτοια ευλογία έχει που σκέφτεται να κάνει ένα γυροκομείο μεγάλο για τους κληρικούς και να το χαρίσει στην εκκλησία. Δηλαδή τις ευλογίες δεν έχει που να τις βάλει κατά κάποιο τρόπο. Για μένα είναι φάρμακο μια τέτοια ψυχή. Είναι σαν να είμαι στην έρημο Σαχάρα και να βρίσκω ξαφνικά λίγο νερό. Αυτά χάνονται σιγά σιγά. Ένας άλλος ήρθε μια μέρα με κλάματα στο καλύβι. «Πάτερ, με καταράστηκε η μάνα μου. Στο σπίτι έχουμε όλο αρρώστιες, στενοχώριες. Η δουλειά μου δεν πάει καλά», μου είπε. «Και εσύ δεν θα ήσουν εντάξει», του λέω. «Δεν μπορεί η μάνα σου άδικα να σε καταράστηκε». «Ναι», μου λέει, «ήμουν κι εγώ». «Να πας να ζητήσεις συγχώρηση από τη μάνα σου», του λέω. «Θα πάω, πάτερ», μου λέει. «Δώσε μου την ευχή σου». «Την ευχή μου την έχεις», του είπα, «αλλά να πάρεις και την ευχή της μάνας σου». «Δύσκολο να μου δώσει την ευχή της», μου λέει. «Να πας και αν δεν σου τη δώσει, να της πεις. Μου είπε ένας γέροντας πως και εσύ θα παραδώσεις ψυχή». Πήγε και η μάνα του του ευχήθηκε. «Παιδί μου, να έχεις την ευλογία του Αβραάμ». Ήρθε μετά από λίγο καιρό στο όρος με βυσσινάδες, με λουκούμια. Ήταν γεμάτος χαρά. Τα παιδιά του ήταν καλά. Η δουλειά του πήγαινε καλά. Συνέχεια βούρκωνε και έλεγε «Δόξα το Θεό». Άλλαξε όλη η ζωή του και μιλούσε όλο πνευματικά. Πόσο μάλλον όταν κανείς έχει εξ αρχή σεβασμό προς τους γονείς. Πώς να μην έχει την ευλογία του Θεού.

την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει το Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει, για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε, ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο Όρος που αν βρέξει και του πεις πάλι βρέχει, αρχίζει: ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ, λέει: ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει. Να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια είναι κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του, οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε 1-2 χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, αλλά του τα σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «δόξα σε ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες και λοιπά, δεν είχε και παιδιά. Αν το ρωτούσες πώς τα πας, άστα μην τα ρωτάς, απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «δόξα σε ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψόφισε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λόγου χάρη μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής. Πόσοι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα. Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στην ματαιότητα. Γέροντα, γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης μικρότερος πάντων των σπερμάτων αισθήτων επί της γης, και όταν σπαρεί αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων? Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλάκια πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή: «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»? Ευλογημένοι, όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να Τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού.

αλλά και την βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστές. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κοτούρες, και ελευθερωμένοι θα είναι από το κοσμικό πνεύμα, και χρόνος θα τους περισσεύει και για τα πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν το μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανόπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω, βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Τίποτα, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». «Τι να πεις, βασανίζονται χωρίς λόγο». Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε το Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμία ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρη του Θεού? Εδώ και οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στην οικογένειά του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος, εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που είναι σε μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει: «Ας δώσουμε τουλάχιστον ένα χριστιανικό βιβλίο, αφού έχουμε πολλά». Δίνοντας σε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του αλλά και στην οικογένειά του. Εκεί στη Ρωσία, οι καημένοι οι πιστοί πόσο στερούνται. Έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα: «Ένα φτωχό δώρο». «Φτωχό είναι αυτό?» μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βήχα, βήχα». Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε: «Δόξα σε ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό, όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα: «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ονάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κλπ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει. Αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε λόγου χάρη ότι είμαστε ελεήμονες, χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχτηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι, ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πώς οικονομάει ο Θεός, ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια, για να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε την ποδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγαινε στην εκκλησία για τον Εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφοκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίρτο. Για καφέμπρικο είχε ένα ντενεκεδάκι από κονσέρβα.
Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε: «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώσ' το, δώσ' το», της έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή, η κόρη, αθόρυβα, βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους, το φορτωνόταν, το πήγαινε στο μήλο, το άλεθε και μοίραζε το αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τη είχε τραβήξει. Τότε έταξε: «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα τη ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω χαρά που είχε, και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από το μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε: «Θεός χωρέσει να γιάσουν τα κόκαλα των γονέων σου». Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

0: Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Ώρα Ελλάδος,
12: 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Πορφύριο.
1: Εν το όνοματό σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και Άγιο και τους όναστε να μην, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισε ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέρσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, εποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις ας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσουν το επιθρόν ζώντα. Και γάρ του θείων έβραινε αυτό οικίαν και τριγώνωση άνε αυτή, ουθήσει τα νοσία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάριος ανήρ, ο έστιν αντίληψη αυτό παρασύ. Αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γαρευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου, υπερχιλιάδας, εξελεξά μη παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κιν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ου στερήσει τα αγαθά της προηγουμένης εν ακατία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβου, αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σαφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφραντίσεται επί σοι. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεό σου και το σωτηριό σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εν γης των φοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθειαν συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσεω σημεί. Σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξον με όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστειν όμοιωση εν θεής, Κύριε, και ουκ έστειν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι με έργας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν διωδό σου και πορεύσε με εν διαλυθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός Θεός, παράνομη επανέτσι εν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, ικτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επεμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, εβοήθησάς μη και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ή των Αποστόλων πρωτόθρονοι και της Οικουμένης διδάσκαλοι, το Δεσπότη των όλων πρεσβέψατε, ειρήνην την Οικουμένη δωρήσαστε και τις ψυχές ημών το Μέγα Έλεος. Εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύλωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θανάτων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις που σε έπλασα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκην σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων επ' σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η πέτρα Χριστός, την πέτρα της πίστεως, δοξάζει Φεδρός των μαθητών των πρόκτρων, των πρόκριτων, και συν Παύλο άπασαν δωδεκάριθμων φάλαγγα σήμερον, όν τη μνήμη τελούντες πιστός, των τούτους δοξάσαντα δοξάζομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και εμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωή μόνο που σας δολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χεροβήμ και εν δοξωτέρα να συγκύπτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονό ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτο, τον θάνατον όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώλιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαριεί όντως αληθινή εφροσύνη και αγανίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.

Ιεράν σύναξιν επιτελέσαμεν της Αγίας εν δόξου Μητρός του Αποστόλου Μάρκου Μαρίας, των Αγίων Μαρτύρων Μελίτωνος και Πέτρου του Εξινόπης, του Εναγίης Πατρός ημών Γελασίου Επισκόπου Τρανσιλβανίας και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γερβασίου του εν Πάτρες, όν την Ιεράν μνήμην επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς.

0: μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι εξωτό το βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να αυτό εξωτό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγης μία μου καλοπρέπει ενεδύσω αναβαλώμενος πόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών συνδέλινων στεγάζουν είδε στεπερό αυτού, ότι θύ συνεύτην την επίβαση αυτού. Ο περιπατών εκτερήγων ανέμων, ο οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγω. Ο θεμελίων την κίνη επί την ασφάλεια αυτής ο πληθύστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισο σας σημάτων το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσονται είδωτα. Από επιτιμήσει όσου φέρξονται από φωνή ρωτή σου δουλειά σου να λαβαίνει στην όρη και τα βαίνει παιδεία των τόπων. Όνε θεμελίω σε αυτά όρια νέφιου παρολέψει του δε επιτρέψει καλύψει τη γίνη. Εξ αποστέλων πηγά σε φάραξα μέσω των ωραίων διελέψονται είδατα. Από τη ουσία πάντα τα θηρία του αγρού προ δέξω ότι ο Νάκη δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει μέσα στο πετρό να δώσει φωνή ποτίζων όρη και των υπερών αυτού από καρπού τον έργο του χορταστήσεται η γη. Το εξανατέλων χόρτων τη κτίνη και χλωή του λέω των ανθρώπων του εξαγαγινάρτων εκ τη γη και είναι όσο φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπονε λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου κέριου του λιμάνα επίτευσα. Εκεί στου φρένου εύκολο δί κατοικία ηγείται αυτόν όρη τα ψηλά τη λάθο πέτρα κατεβηγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτό του σκότωσε και γίνει τον ύξη. Ένα αυτή δηλεύστε πάντα τα θηρία του δρυμού σκηνή ο ρέμεν του αρπάσα και ζητήσα παρά το Θεό γρόση αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκθησαν και οι στασμάδρα αυτών και τα στήσονται εξελέψτε άνθρωπου επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγάλη φτέρα σου κύριε πάντα εν σοφία επίση σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου αυτή θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο σου κύριε πετάνει πόνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία δεν μπορεί δράκον ούτω έμπλε σε παίζει να αυτοί πάντα πω όπω δοκό σε δούνε την τροφή αυτών σε εύκαιρον δόντο εσω αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τα χείρα τα συμβάτα πληστήσονται εξ τότε όπω στρέψαν του δέσου στο πρόσωπο να χτίσονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και κλείψει και στο χούν αυτών επιστρέψουν εξ αποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα ευαρθίζεται κυρίω επί τη έργη αυτού επιβλέπουν επί τη γη και παίρνουν αυτήν τρέμουν από το όμνο στον ουρανό και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, σάλλο το θόμο που σου υπάρχει, αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν θα αφήσω με το κυρίω. Εκλείπε ένα μορτελή από τη γη και άνω με στιγμή υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου το κυρίω. Ο ήλιο έχουν κλειδίσει αυτό το σκότο και γίνει τον ύξο σου μεγάλη θεαρέκο σου κύριε πάντα εν σοφία επίση. Α δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα στην όρνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνο κύριε δόξα.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου.

ουρανίου Αγίου Μάκαρου Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιού Δίσχυν, ειδώντες φως περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήθητε φωνές εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ,

0: Θεία Σαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναυθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελείτε αυτά, ή τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσι ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες, και εγώ μάρτυς λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο πέσμον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστέψετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος θέν μου ούκ εγένετο άλλος Θεός, και μετεμέ ούκ έστε. Εγώ ο Θεός, και ούκ έστι πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκ εν ημίν Θεός αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες, και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί, και ούκ έστι ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι αποστρέψει αυτό, που το λέγει Κύριος ο Θεός, πολυτρούμενος ημάς, ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίων ψυχέν χείρι Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν ενωθαμείς αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και γιαφημών πορεία σύνδρυμα. Ιδέ εις είναι ειρήνη και γαρενόψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσι αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται τα βασίλεια της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερασπίη αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψεται ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξυνίδε απότομων οργήν εις δρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί της παράφρονας. Πορέψονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουσιν από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς. Και ερημώσει πάσα την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής.

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην ομαρτή της φυλακθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και είναι τον γελοξασμένο το όνομά σου της όνας. Αμήν. Γέννη το Κύριο του ελέους εφ' εμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δεδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποδα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τις δικαιωμασίες σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα του χεινός σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξουν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε Ισάκουσον, τις προσευχές μου ενώ τις αντιδύσεις με την αληθεία σου Ισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισένθησης κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούτε δικαιωθείς τον οποίο σου παζών, ότι κατεδείξον ορθώς την ψυχή μου, ταπείνους γίνει τη ζωή μου, κάθε σέμι σκοτεινή στους νεκρούς όνος. Και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ενεμήνει τα ράχτη καρδία μου. Εμνή στην ύμνο αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης, εμπή μας το χειρό σε μελέτη. Διεπέτασε από σέντα χείρα μου, ψυχή μου γέννη βρό ταχύ, άκουσον μικρή εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμου και ομιλήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω με το πρωί το ελαιό στην πισίλη, πει αγνώρισο με κύριο Δόνιν, πορεύσουν προ την ψυχή μου. Εξέλιμε εκ των εχθρών μου, κύριο προσεκατεύει που ενδόξουμε του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν δική σημαίνει η ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα, εκθλίψα στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου ξελοθρέψω εκτό μου και απολύ πάντα σου λείποντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρίσον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Σημώνω η μαρτών και το πονηρό ενώπιον σε επίσης όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα ανομία συνηλήθην και τα αμαρτία σηκήσεις εμ ημίτηρ μου η δούγαρα αλήθεια νεγάψα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας του δελωσάς μου. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστή σου, μπλίζ με και υπερχιών λευκανθή σου, ακουτίζ με γαλλία συν και ευρωσύ να γαλλιάσουν τέω τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα νομία με εξάλληψον καρδία και καθαρά νυχτήσον εμεί ο Θεό. Και πνεύμα εφτά σε γέννησε τη συγκάτου μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μη ανανέλη απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτήριου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών. Διδάξον όμω να σωτήσου και σε πει επίση επιστρέψου ήρισε με ξεμάτων ο Θεό ο Θεό σωτήρια μου γαλλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλεί την ένεση σου ότι θέλει να θυσία εδώ κάνω το καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένη καρδιά στη τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό που εξοδενώσει. Αγαθινών κύριε με ευδοκίε του Σιώνου και οικοδομηθεί τα τείχη του Σαλήμ τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και όλο καθόματα. Τότε ανήσουν με το θυσιαστήριό σου Μόσχο.

τους ανθρώπους. Όσοι εκ του Θεού πρέπει υπερήμων υπερηγείας και σωτήρας του κόσμου, τα σεφά σου Χριστός η προσάγγιση.

0: Κύριος.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας, ελέησον ημάς. Κύριε Λάσου, αμαρτίες ημών, Δεσπότας, συγχώρεσαντας, ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, στα σθηνία ημών, εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τη δω το όνομά σου, θέλει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και αυσι μην τα οφειλήματα ημών, ως κοιμής αφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκης μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Σφερόμενο κύριο ο Θεό, την Αγία Αντιαμά με τον Πίστη, των Εξεφών και Ορθόδοξων Χριστιανών, συνδιαγεί αυτό Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή σε όνα σε όνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοντό και σώσον ημά.
0: Δημιουργία των Χειροβίνων και των Ξετρών Ασυγκήτων των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων και ακούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα Σι ο Θεό, η ελπίση μόν δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Ιώ και Αγίο Πνεύμα την γενική αίκη στου όνα των όνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατερά και ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, το εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των Εκρόμης, των Αγίων Οσιομαρτύρων Κωνσταντίνου και των Συναυτό Τριών Μοναχών και των Οσίων Πέτρου του Πατρικίου Λέοντος του Ερημίτου Βασιλείου και Λεοντίου του Μολδαβού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντες εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο με θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

συνεχίζοντας τα μαθήματα του λειτουργικού σεμιναρίου μας, τα οποία αφορούν, όπως είπαμε, τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, θα συνεχίσουμε σήμερα για το μυστήριο της βαπτίσεως και ευελπιστώ ότι συν Θεώ πρέπει να τελειώσει το μυστήριο αυτό σήμερα. Μετά το πέρας της κατηχήσεως, όπως είπαμε, η οποία τελείται στον άρθηκα του ναού μας και η τελετή της κατηχήσεως είναι μια εξορκεστική τελετή κατά την οποία ο ιερεύς με τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου πνεύματος επιτελεί τον εξορκισμό, δηλαδή διώχνει τον διάβολο, έχει την δύναμη δηλαδή η ιεροσύνη να αποδιώχνει τον διάβολο. Και είπαμε ότι εγγυητής για την όλη αυτή κατάσταση είναι ο ανάδοχος, που είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Εκκλησίας μας. Στην Εκκλησία μας, αφού τελειώσει η κατήχηση αυτή, γίνεται μία πομπή η οποία ξεκινάει από τον άρθηκα και έρχεται προς τον Κυρίως Ναό, όπου στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ευπρεπισμένη και ετοιμασμένη η κολυμβήθρα. Πολλοί λοιπόν από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την κατήχηση, γι' αυτό άλλωστε κάνουμε αυτά το λειτουργικό σεμινάριο, για να μάθουμε σωστά πώς πρέπει να τελούμε και να προετοιμαζόμαστε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ερωτούν: «Πάτερ, επιτρέπεται ο στολισμός της κολυμβήθρας? Επιτρέπεται να στολίσουμε όλη την Εκκλησία? Επιτρέπεται εκείνο, επιτρέπεται το άλλο?» Και για την ουσία του πράγματος της βαπτίσεως δεν ακούμε κάτι σημαντικό και σπουδαίο. Διότι όλα αυτά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορούν να επιτραπούν εφόσον δεν απάδουν προς το πνεύμα της Εκκλησίας μας, όπως είναι το να μοιράσει κάποιος ένα αναμνηστικό της βαπτίσεως, αυτό το οποίο συνήθως στη γλώσσα μας εμείς το λέμε σήμερα μπομπονιέρα, το οποίο όμως έχει ξεφύγει και αυτό από τα συγκεκριμένα και επιτρεπτά όρια, τα οποία θα είναι να μοιράζονται κουκλάκια, ας πούμε, για τα παιδάκια, διάφορα κουρσάκια, αυτοκίνητα, διάφορα έτσι μπρελόκ, τώρα τελευταία κυκλοφορούν. Εκείνο το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο και αναμνηστικό και ποτέ δεν θα έφευγε ποτέ από ένα σπίτι, θα ήταν άτυχη σχέση κάτι με την Εκκλησία. Μία εικόνα του ερωτευσμένου Αγίου, το οποίο το παιδί φέρει το όνομα, ας πούμε. Ή μπορεί να είναι επίσης ένα πολύ ωραίο κανδυλάκι, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο σπίτι για να ανάψει κάποιος το καντήλι του. Ή θα είναι μία πολύ ωραία θήκη για να βάλει θυμίαμα κάποιος και να γράψει ενθύμιο από τη βάπτιση του Αθανασίου, του Γρηγορίου, της Κυριακούλας, της Μαρίας. Πάρα πολύ ωραίες σκέψεις έτσι μπορούν να υπάρχουν. Τα άλλα όλα θα παίξει το παιδάκι, θα λερώσει, θα το πετάξει στα σκουπίδια, ενώ κάτι που θα μείνει είναι μία εικόνα, ας πούμε. Πολύ χαίρομαι όταν πάω σε κάποια σπίτια συγγενικών μου προσώπων και βλέπω ότι στο εικονοστάτη τους έχουν τις εικόνες που πρόσφερα εγώ κατά την ημέρα της βαπτίσεως των παιδιών μου και βλέπω ότι τις έχουν στα εικονοστάσια τους και τις αγιάζουμε πάλι αυτές τις εικόνες βλέποντάς τις στο εικονοστάσιο. Κανείς δεν πέταξε ποτέ μία εικόνα. Δεν πετυχούνται αυτά τα πράγματα. Ωραία πράγματα, το εμπόριο όμως επισήλθε πάρα πολύ μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος και σε πολλά άλλα πραγματάκια τα οποία θα πούμε. Είναι έτοιμη η κολυμβήθρα. Είπαμε για τα μεγέθη της κολυμβήθρας, ένας νοικοκυρεμένος ναός, μία ευπρέπεια που πρέπει να έχει κάθε ναός, πώς πρέπει να είναι και η κολυμβήθρα. Άνετη, βαθιά, για να παίρνει μέσα όλο το παιδί. Και φυσικά αν είναι ενήλικας πρέπει να υπάρχει και ένα βαπτιστήριο μεγάλο. Η ελλείψη χώρου που δεν έχουν συνήθως οι ναοί όλους τους χώρους τους καταλλήλους για να δημιουργήσουν τέτοιου είδους βαπτιστήρια, μπορεί να γίνεται η βάπτιση σε ένα μέρος που, σε ένα ναό ο οποίος έχει τέτοιο βαπτιστήριο. Τι είναι αυτή η κολυμβήθρα τώρα που βάζουμε εδώ στο κέντρο, τι συμβολίζει? Αυτή είναι ένα πολύ δυνατό σύμβολο. Σημαίνει τον Ιορδάνη τον ποταμό, η κολυμβήθρα.
όπως ο Κύριός μας βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό, έτσι συμβαίνει, γιατί ό,τι έγινε στον Κύριό μας θέλουμε κι εμείς ίδιοι να το βιώσουμε. Εκτός φυσικά από το Σταυρό, γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε αναστημένοι. Το Σταυρό δεν τον θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά αν παρατηρήσετε έτσι όλη τη ζωή του Χριστού μας, αν πείτε, ας πούμε, πώς θέλετε να είναι ένας παπάς, να είναι σαν τον Χριστό, θα πείτε εσείς. Αλλά εάν ο παπάς είναι σταυρωμένος, δεν τον θέλουμε αυτό τον παπά. Θέλουμε να είναι πάντα αναστημένος. Σταυρωμένος, συκοφαντημένος μπορεί να είναι ένας παπάς. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός επειδή συκοφαντήθηκε. Γιατί, ας πάρουμε τον Άγιο Νεκτάριο, επειδή συκοφαντήθηκε δεν είναι, ήταν Άγιος. Δηλαδή, αν συκοφαντήσει κάποιος κάποιον κληρικό, αυτό έρει την αγιότητα του ιερέως? Δεν την έρει. Διότι εδώ, μέσα στην Εκκλησία, κάτι που δεν έχουμε καταλάβει και είναι πολύ σημαντικό πράγμα και συμβαίνει για όλους τους ανθρώπους που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, είναι άπαξ και μετανοήσεις, τελείωσε. Σβήνει οτιδήποτε έχεις κάνει. Ενώ τα δικαστήρια σε σέρνουν. Μπορεί μέχρι να πεθάνεις να σε βάζουν στη φυλακή μέσα και δεν έχει έλεος αυτό και επιστροφή, ενώ στην Εκκλησία μέσα μετανόησες. Σφάξε γρήγορα το μοσχάρι, φέρε το καλό το ρούχο, βάλτο και το καλό το δαχτυλίδι και πρωτοκαθεδρία μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει αλλού αυτή η κατάσταση? Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο πρώην κλέφτης να γίνεται ο αγιότερος. Η πρώην πόρνη να γίνεται αγία στην Εκκλησία. Ο πρώην μοιχός να γίνεται άγιος μέσα στην Εκκλησία. Πού υπάρχει αυτή η ανώτερη Εκκλησία από τη δική μας? Αλλά δεν πάμε με την λογική της μεζούρας να παίρνουμε και να μετράμε πόση αμαρτία έκανε, πρέπει να ξεπληρώσει τόσα χρόνια. Αυτό δεν υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι στο λεπτό όποιος μετανοεί μπαίνει στον Παράδεισο. Παράδειγμα, ο ληστής αυθημερών μπήκε μέσα στον Παράδεισο. Ποιος Θεός θα, αν παίρναμε τη μεζούρα και μετρούσαμε, θα λέμε, μα Θεέ μου, εγώ 30-40 χρόνια είμαι, ξομολόγηση πηγαίνω 40 φορές το χρόνο, κοινωνώ και νηστεύω τόσο καιρό, θα βάζαμε κάτω, θα τα λιανίζαμε, όπως έκαμνε ο αδελφός του Ασώτου. Ο αδελφός του Ασώτου είναι ο τύπος του χριστιανού, εκείνο που κάθεται με μια μεζούρα. Α, σήμερα έκανα 10 πόντους καλή πράξη και αύριο αν κάνω άλλους 10 θα έχω 20 πόντους. Ο Χριστός δεν πάει με αυτόν τον τρόπο. Πάει με το άρχοντα τον τρόπο. Που πηγαίνει κάποιος, ζητάει, άρχοντά μου δεν έχω να φάω και τα λοιπά. Τι θέλεις, του λέει ο άρχοντας. Λέει, θέλω να 20 ευρώ και τα λοιπά. 40 πάρε. Δεν υπολογίζει ο άρχοντας, και η Παναγία και ο Χριστός και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν υπολογίζουν αυτά που εμείς σήμερα τα μετρούμε και τα μετρούμε τη μεζούρα. Δεν υπάρχει μεζούρα μέσα στην Εκκλησία. Τελεία και παύλα. Όποιος μετράει την πνευματική του ζωή, άλλος λέει, πάτερ, λέει, νίστευσα, λέει, 40 ημέρες. Και τι είναι αυτό, λέω, μπροστά στην αιωνιότητα 40 μέρες θα μπει στον Παράδεισο για 40 ημέρες? Ή λέει, εγκρατεύτηκα, λέει, από διάφορα αμαρτήματα 40 μέρες. Και τις μετρούσες, λέω, ευλογημένε. Λέει, τις μετρούσα, πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό και τα λοιπά. Και μόνο που τις μετρούσες πέφτεις στην αμαρτία. Έπρεπε να μην τις μετράς. Να κάνεις κάτι μέσα από την καρδιά σου να βγαίνει, κι ας είναι και αμέτρητο. Κάποιος άλλος είναι που μετράει όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως, ένα Κύριε Λέησον δεν πάει χαμένο. Ένα να πούμε την ημέρα δεν πάει χαμένο. Καταγράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ο άγγελος, ο φύλακας άγγελός μας το καταγράφει αυτό, αδελφοί μου. Ο κάθε ένας από εμάς που μπαίνει μέσα στην κολυμβήθρα λαμβάνει την χάρη και την ευλογία του Ιορδάνου ποταμού. Μέχρι σήμερα πάμε στα Ιεροσόλυμα και ο σκοπός για να ολοκληρωθεί ένα προσκύνημα ενός προσκυνητού των Παναγίων τόπων είναι να μπεις και μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Έστω να αγγίξεις αυτό το νερό και να πάρεις και ευλογία αυτό το νερό.
Γιατί μια φορά να ακουμπήσεις ένα ρούχο σε έναν Άγιο, αυτή η χάρη δεν φεύγει ποτέ. Πηγαίνουμε σήμερα σε διάφορα προσκυνήματα.

Μακάριος Ανήρ, όσου και πορεύτη εν βουλή ασιβών και εν οδό μαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκ εγάθησεν, αλ ειν το νόμο Κυρίο το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν ποιή κατεβοδοθήσετε. Ουχούτες εσεβείς ουχούτος αλ ή οσί χνούς, όνε κρύπτιο άνμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ουκαναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ ασεβείς, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού.

προστατευσκεύει και ραμαίους συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται. Παιδεύτητε πάντες συγκρίνοντες την υγιήν. Δουλεύσετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη που διοργιστεί Κύριος και απολύστε εξουδού δικαίες. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι η πάντηση πεπιθώτης επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ότι ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρο μου, ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά των λαού, των κύκλων συνεπιτυχημένων. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εχθρέοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα, και νυν και αίκης σου όλος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίς, η μόνη.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ειθώντες επί Κυρίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση και ρίσεν, ήμνη στεφανές ουσίες, ιε Θεούς

0: Κύριε Διασπέρα, το
1: αγνώσμο. Αναγνώσμο.
0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία, πρόσχομαι.
0: Τώρα λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναφήσονται άρχοντας εξ αυτών. Είσαι αναγγελικά αυτά, ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου να εξελεξάμι, ή να γνωρίτε και πιστέψετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθε μου, ουκ εγένετο άλλος Θεός, και με τεμέ ουκ έστε. Εγώ ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι επαρχής εγώ είμαι και ουκ έστεινε ο των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι αποστρέψει αυτό. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος του Ισραήλ. Σοφία Σολομώνου στο ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δικαίου ψυχέ εν χειρή Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών ημών πορεία σύντριμα. Ιδέης είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν. Η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα καπεδευθέντες μεγάλα ευεργετή θύσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίωσε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούς είναι έθνη και κατακρατήσουσι λαόν. Και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώντες επ' αυτός, συνίσως είναι αλήθεια και η πίστη εν αγάπη προς μεν.

φροντίσα αυτών παραϊψίστων, για τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους αχυρός Κυρίου, ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών, λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών, εδίσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιφύσετε κόρυφα κρίσιναν υπόκριτων, λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξύνει δε απότομον ορχήν εις ρομπέαν, συνεπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου ενεφών επισκοπών ανούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται θάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμοί δε συγκλήσου είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκνήσει αυτούς και ρημώσει πάσαν την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει δρόμους την αστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε υπρετούντας πλήθους και για καυρωμένη επιόκληση εθνών.

0: των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, το μοναζουσόν εν τη Αγία Μονή ταύτη, και πάντων των ευλαβών προσθενητών, συνδρομητών και ευχαιρωτών της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής ταύτης.

0: καταξίως.
1: Καταξίως, ο Κύριε Διεσπέρα το αύτην αμαρτήτως ελευθύνη ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο ο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά προδικήσαμε νικησέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Εις τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμί μου των σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίσθησαν στον αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίσθησαν στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με της οφειλέ.

0: Ερώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συντή Εκκλησία Αγία. Συντή Αγία Εκκλησία χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν την χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων και ακούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξωση ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου εδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο ενδόξου νέο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίον ενδόξων μυροφόρο γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, τον Αγίον και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και των Αγίων Εδόξων, Θαυματουργών και Αιματικών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, όν τη μνήμη εορτάζομεν και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Κυριάς, διαφυλάτη πάντα ημάς, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Απόστολος Παύλος σήμερα μας είπε ότι χαρίσματα στον άνθρωπο χαρίζει ο Θεός. Αρχίζει κι αν έχεις προφητείες, κι αν ακόμα ερμηνεύεις, κι αν θαύματα κάνεις, και νεκρούς να αναστήσεις και να προφητεύεις, και οτιδήποτε κι αν χάρισμα κι αν έχεις, είναι δώρο του Θεού και οφείλουμε πραγματικά. Βεβαίως τιμή και δόξα είναι, αλλά όχι γιατί είναι κατόρθωμα του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος πραγματικά και πολλές φορές όχι μόνο δεν το σέβεται, αλλά και το εκμεταλλεύεται και το ακριβό πολλά πράγματα τα οποία πραγματικά πρέπει να προσέξουμε. Και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα χαρίσματα, αλλά και από υπόλοιπους που μας απέξουν, ότι τι. Μην λέμε ότι αυτός είναι έτσι. Τον πρίκησε ο Θεός με αυτά τα χαρίσματα για να μας δώσει πραγματικά σε όλους μας αυτό που είναι ανάγκη. Αλλά ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, όποια προφητεία και όποια δύναμη και οτιδήποτε και αν κάνει, και όσες ερμηνείες και θαύματα και αν κάνει, καλά και καμωμένα, αλλά δεν είναι δικά του. Εκείνο που έχει σημασία, ότι τι, δίνει ακόμα και ένα μπουκέτο, θα πω τη λέξη, στο θέμα της αγάπης. Πρέπει να βρει έδαφος αγάπης για να αρχίσει η αγάπη στον άνθρωπο να μεταλαμπαδιάζεται στον συνάνθρωπο. Αυτή η αγάπη, νομίζω ότι περνάμε μια εποχή λιγάκι ψυγίσεται η αγάπη των πελών, λέει μια προφητεία. Αλλά μόνο με την αγάπη θα μπορέσουμε πραγματικά. Και δουλεγαθέ να ακούσουμε, αλλά και ακόμα σε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού, της απάτης, της ακριβώς τι. Δηλαδή μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρεις τι θέλεις. Δεν ξέρεις πού να βρεις ανάπαυση. Πουθενά δεν μπορείς να βρεις ανάπαυση αν δεν έχεις αγάπη προς τον πλησίον. Αν δεν έχουμε αγάπη, και ιδίως μεταξύ βεβαίως για μένα και όλους τους ανθρώπους. Πνευματικά δεν μπορούμε να συμμετέχουμε όλους τους ανθρώπους. Η αγάπη όμως πρέπει να υπάρχει τι. Και όσο εσύ και εγώ και ο καθένας μας θα έχουμε την επιθυμία να προσφέρουμε, άλλο τόσο θα πολλαπλασιάζεται μέσα η αγάπη μας και θα είναι απεραντοσύνη πραγματικά. Και είπα και χθες, νομίζω ότι είπα, και θα βλέπεις ότι όταν ασημισεί, δεν θα μπορείς να τον καταλάβεις πώς είναι το μίσος, γιατί πλημμυρίζει η αγάπη μέσα σου. Δεν μπορεί. Και οτιδήποτε τα πάντα όλα, η αγάπη είναι εκείνη η οποία. Και άμα αρχίσουμε να κρατάμε από θέματα προηγούμενα, αν κρατάμε να εκδικηθούμε, αν κρατάμε ακόμα ή να κατηγορήσουμε ή να κάνουμε τα πάντα όλα, ξέρετε ότι χάνουμε αυτήν την πραγματική αγάπη που με αυτήν την αγάπη ήρθε ως τον και για αυτήν την αγάπη θυσιάστηκε. Και με αυτή την αγάπη θέλει να σώσει τον άνθρωπο και γι' αυτό και τον συγχωρεί στα παραπτώματα όταν συγχωράει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο και όταν μετανιώνει πραγματικά για τα σφάλματά του. Και εδώ είναι ακριβώς

Μαρία, όταν έβρισκε καιρό, της άρεσε να διαβάζει θρησκευτικά βιβλία. Μία μέρα έφερα στο σπίτι ένα βιβλίο που λέγεται «Ευεργετινός». Αμέσως το παρέλαβε. Μόλις το διάβασε, μπορώ να πω ότι αλλοιώθηκε και συγκλονίστηκε εκ θεμελίων. Περί μοναχισμού μέχρι τότε δεν είχε ιδέα. Με θαυμασμό και απορία έλεγε: «Μα υπάρχουν τέτοια πράγματα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτε». Δεν άργησε να φυτευτεί μέσα της, ασφαλώς από το Άγιο Πνεύμα, ο πόθος να γίνει μοναχή. Και μου έλεγε με συγκίνηση: «Ώστε αυτό ζητούσε από μικρή η ψυχή μου και άκουγα τη φωνή μέσα μου, θα γίνεις μοναχή». Χωρίς να περάσει πολύ διάστημα, φούντωσε μέσα της ο θείος έρωτας, σε βαθμό που συζητούσε πια για αναχώρηση. Ένα μόνο ήταν το πρόβλημα: το παιδί της. «Χωρίς να το τακτοποιήσω», έλεγε, «να το πατρέψω, πώς να φύγω? Μήπως πάθει κάτι? Μήπως ξεστρατήσει? Δεν θα έχω έννοια». Την απορία αυτή της την λύσαμε εμείς, λέγοντάς της: «Εσύ πήγαινε να μονάσεις και υποσχόμαστε ότι εμείς θα μείνουμε μαζί αχώριστοι». Δεν έχασε καιρό. Τρέχει ένα Σαββατοκύριακο στην Αίγινα. Αφού πρώτα προσκύνησε με πολύ πόθο τον Άγιο Νεκτάριο, εν συνεχεία είδε ότι κάτω από τον Άγιο Νεκτάριο υπήρχε μία άλλη μικρή μονή της Αγίας Εκατερίνης. Την εποχή εκείνη η μονή είχε 4-5 αδελφές. Η ηγουμένη ήταν μια αγιασμένη ψυχή, όπως τη γνώρισα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, ήταν παντελώς κοφή. Είχε όμως τέτοιο χάρισμα να καταλαβαίνει τι λένε, συμμετείχε και έδινε και σοφές συμβουλές. Μπαίνοντας η Μαρία μέσα στο μοναστήρι, αισθάνθηκε ότι η Αγία Εκατερίνη την αγκάλιασε και την κάλεσε να μείνει κοντά της. Όσο για την ηγουμένη που ονομαζόταν Αγάθη, χωρίς να ακούσει τι της είπε η Μαρία, της λέγει: «Εσένα σε έφερε η Αγία εδώ να γίνεις μοναχή». Και πραγματικά αισθάνθηκε τόσο μεγάλη χάρη και τόσο αγάπησε το μοναστήρι και την Αγία, ώστε ή δυνατόν να μην έφευγε αν μπορούσε. Όμως υποσχέθηκε ότι σύντομα θα έλθει οριστικά κοντά τους. Επιστρέφοντας με ενθουσιασμό, μας είπε με χαρά: «Βρήκα και μοναστήρι». Ομοίως και εμείς το δεχθήκαμε με χαρά. Όμως καθηκόντος έπρεπε να ενημερώσει τον πνευματικό της, τον πατέρα Ευσέβιο. Παραδόξως όμως, ο πνευματικός, ενώ νόμιζε ότι θα χαρεί, την επέπληξε και της είπε: «Πώς τόλμησες μόνη σου να βγάλεις τέτοια μεγάλη απόφαση χωρίς να συνεννοηθείς με τον πνευματικό σου?» Εδώ μπορώ να πω ότι είχε δίκιο ο πνευματικός, διότι γνωρίζουμε ότι τα μοναστήρια δεν είναι όλα τα ίδια. Η Μαρία όμως, πληροφορημένη άνωθεν, όχι μόνο

μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά με κλάματα παρακαλούσε να της δώσει ευλογία. Της λέγει τότε: «Και το παιδί σου τι θα γίνει?» «Το τακτοποίησα, πάτερ. Θα μένουν με τον φίλο του μαζί.» Αφού τέλος πάντων το πάλεψαν και διαπίστωσε το σταθερό του χαρακτήρα, της της λέγει: «Σου δίνω ευλογία να δοκιμάσεις. Όμως θα σε στείλω σε δικό μου μοναστήρι. Εκεί εξομολογώ και ξέρω τις αδελφές.» «Μα πάτερ, υποσχέθηκα στην ηγουμένη της Αγίας Εκατερίνης ότι θα πάω εκεί.» «Όχι», της λέει, «θα κάνεις υπακοή στον πνευματικό. Θα πας στην Αγία Φανερωμένη, στο χιλιομόδι της Κορίνθου.» Επιστρέφοντας στο σπίτι, ήταν καταστενοχωρημένη. «Τι συμβαίνει?» της λέω. «Ο πνευματικός μου θέλει να πάω σε άλλο μοναστήρι.» Τρέξαμε με τον Δημήτρη να τον μεταπίσουμε, αλλά αυτός, σαν έμπειρος που ήταν, μας απαντά: «Εγώ δεν δίνω ευλογία να πάει σε μοναστήρι που δεν το ξέρω.»

υπακοής και με την καρδιά της στην Αίγινα, αναχώρησε μια μέρα για τη μονή που της υπέδειξε ο πνευματικός. Το μοναστήρι αυτό αριθμούσε περίπου 15 εκλεκτές αδελφές. Η ηγουμένη λεγόταν Άννα και ήταν πολύ ενάρετη και έμπειρη μοναχή. Την δέχθηκαν με πολύ αγάπη. Για το γιο της Δημήτρη, ο πνευματικός της είπε να λέει «Είναι αδελφός μου». Και σας διαβεβαιώ, επειδή φαινόταν ότι ήταν πολύ νέα, καμία αδελφή δεν αμφισβήτησε ποτέ ότι ήταν αδελφός της. Όταν πηγαίναμε στο μοναστήρι, έλεγαν «Ήλθε ο αδελφός της Μαρίας με τον φίλο του». Αφού έδωσαν ένα ωραίο κελάκι της Μαρίας, κάθισε μια-δυο βραδιές και μετά σκέφτηκε. «Ωραίο το κελάκι, αλλά πώς θα βγάζω τις ώρες μου?» Και ξαφνικά ακούει μια γλυκυτάτη φωνή. Γυρνάει και αντικρίζει μπροστά της τον ίδιο τον Χριστό μας και με ηλαρό πρόσωπο της λέγει «Μαρία μου, εδώ είμαι. Εγώ θα σε κατευθύνω». Και μετά από αυτά τα λόγια, ο Κύριος χάθηκε. Έκτοτε όμως, η καρδιά της εχμαλωτίστηκε στον ένθεο έρωτα και με δάκρυα και αδιάλειπτη ευχή αναζητούσε τον αγαπημένο της Ιησού. Όμως, ο αρχιέκακος Όφης δεν υπέμεινε άλλη μία στρατιωτίνα του Χριστού να αρματωθεί εναντίον του. Τον άκουσε να της φωνάζει οργισμένος «Φύγε πίσω, δεν τρέπεσαι να αφήσεις το παιδί σου, αν αρρωστήσει, αν πάθει κάτι». Ήταν τόσο πιεστικός που προς στιγμήν πήγαινε να την κολονίσει. Όμως με το όπλο του σταυρού και την καρδιακή ευχή εξαπέστελε μακριά τον αντίπαλο. Βλέποντας ο κακούργος το αμετάθετο της γνώμης της, τι μεθοδεύτηκε. Την πολέμησε με την αρρώστια. Της παρέλυσε παντελώς το σώμα και της δημιούργησε φοβερούς πόνους, ώστε έπεσε στο κρεβάτι και βουγκούσε. Συγχρόνως της ψιθύριζε «Τι κάθεσαι, φώναξε να σε πάνε στο νοσοκομείο, αλλιώς θα σαπίσεις εδώ μέσα από τους πόνους». Κι όμως η Μαρία στερεά και αμετακίνητη απαντούσε «Εδώ θα μείνω καταραμένε και ας πεθάνω από τους πόνους». Μάλιστα, μία μέρα που είχαν λειτουργία, ετοιμάστηκαν όλες οι αδελφές να κοινωνήσουν. Τους λέει η Μαρία «Σήμερα, πάση θυσία, θα έλθω να κοινωνήσω». Όταν όμως είδε ότι ήταν αδύνατον να σηκωθεί από το κρεβάτι, αντί να έλθει ο ιερέας στο κελί της, παρακάλεσε τις αδελφές και την πήγαν σηκωτή στην εκκλησία. Και ό του θαύματος, μόλις κοινώνησε, έσκασε ο Σατανάς. Στάθηκε στα πόδια και γύρισε μόνη της στο κελί της. Εξαιτίας της Μαρίας γίναμε με τον Δημήτρη τακτικοί επισκέπτες της μονής. Εκεί υπάρχει και μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα πολύ ζωντανά τη μητρική της ζεστασιά. Γι' αυτό, εκτός από τη Μαρία, με ήλκυε και η χάρις της Κυρίας μας Θεοτόκου. Κερδίσαμε μάλιστα την εμπιστοσύνη της ηγουμένης, γι' αυτό μας άφηνε και μιλούσαμε με τη Μαρία όσο θέλαμε. Στις συνομιλίες μας εμπιστεύτηκε πως είδε τον Χριστό, πως η καρδιά της φλεγόταν από τον Θείο Έρωτα και άλλα. Όλα αυτά δημιούργησαν και σε εμάς τον πόθο να ακολουθήσουμε την μοναχική ζωή. Μια μέρα μάλιστα
Όταν την επισκέφθηκα, ήταν τόσο αλλοιωμένη. Είχε ένα πρόσωπο φωτεινό και βουρκωμένα μάτια. Της λέω, τι έχεις? Θα σου εμπιστευτώ, παιδί μου, τι αξιώθηκα ή ανάξια να δω. Μόνο όσο μπορώ θα σου εκφράσω. Διάβασε τον Απόστολο Παύλο, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα. Κάτι τέτοιο, παιδί μου, με πήρε ο Χριστός μου, χωρίς να καταλάβω, με το σώμα ή εκτός του σώματος, και με ανέβασε στα ουράνια. Το τι είδα και τι άκουσα δεν μπορώ να σου περιγράψω. Λέγοντας αυτά, φαινόταν ότι η καρδιά της καιγόταν από τον ένθεο έρωτα και συνεχώς έκλαιγε. Στη μονή της φανερωμένης αξιώθηκε και άλλες παρόμοιες εμπειρίες. Ενώ στην αρχή η καρδιά της ήταν στην Αίγινα, ύστερα όμως από όλα αυτά αναπαύθηκε και αποφάσισε να μείνει πια για πάντα εκεί.

0: Σε αυτό το μοναστήρι η αδελφή πολύ ωφελήθηκε. Όμως η Αγία Εκατερίνη δεν ξέχασε το πρόβατό της. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω, ο πατήρ Ευσέβιος παραιτήθηκε από πνευματικό της μονής. Αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στο μοναστήρι. Του λέγει η Μαρία, «Αφού εσύ με έστειλες εδώ, να έλθω κι εγώ μαζί σου?» Της λέει «Όχι». Ύστερα από αυτά, κατάλαβε ότι στο εξής δεν θα τον είχε πνευματικό. Κάθισε περίπου 2 χρόνια, αλλά ακόμη ήταν δόκιμη. Υπόσχεση δεν είχε δώσει. Τότε σκέφτηκε ξανά την υπόσχεση που έδωσε στην ηγουμένη της Αγίας Εκατερίνης και μέσα της άρχισε ο λογισμός να της υποβάλει ότι τώρα είναι ελεύθερη από τον πνευματικό. Σαν να μην έφτανε αυτό, είχε και προσωπική πρόσκληση από την Αγία Εκατερίνη μέσω του συναθλητού της Αγίου Μερκουρίου. Μια μέρα την καλεί μια αδελφή να πάει στο τηλέφωνο. «Κάποιος σε θέλει». Μια ευγενική αντρική φωνή ακούγεται. «Παρακαλώ, θέλω τη δόκιμη Μαρία». Τρέχει η Μαρία. «Ποιος είστε, κύριε?» «Είμαι ο Μερκούριος». Του λέει, «Με συγχωρείτε, κύριε, δεν σας ξέρω». «Όχι, με ξέρετε». Ξανά η Μαρία. «Όχι, δεν σας ξέρω». Και κλείνει το τηλέφωνο. Αυτό όμως επαναλαμβάνεται δεύτερη και τρίτη φορά. «Είμαι ο Μερκούριος. Ήλθε στο σπίτι μου. Σε περιμένω να ξαναέλθεις». Η Μαρία, κάπως εκνευρισμένη, «Συγγνώμη κύριε, πλάκα μας κάνετε». Και κλείνει το τηλέφωνο και φεύγει. Αλλά μια φωνή μέσα της επαναλαμβάνεται συνέχεια. «Είμαι ο Μερκούριος. Έλα σπίτι μου». Τι φωνή ήταν αυτή? Ανθρώπινη, αγγελική, δαιμονική, κανενός Αγίου? Δαιμονική έλεγε, αποκλείεται. Τι ήρεμη, τι γαλήνια φωνή ήταν αυτή? Μόνο που τη θυμάμαι, ηρεμεί το πνεύμα μου. Αλλά και οι αδελφές της μονής της Αγίας Εκατερίνης δεν την ξέχασαν. Μία μέρα πήγα στην Αίγινα. Επειδή με ήξεραν, τους είπα, «Κρίμα που η Μαρία πήγε αλλού». Μου λέει η ηγουμένη, αν και κοφή, «Η Μαρία μόλις ήλθε εδώ. Την έγραψα στο μοναχολόγιο και μάλιστα την ονόμασα Ελισάβετ». Μια άλλη ενάρετη μοναχή, Κυπρία, η Χριστοδούλη, μου λέγει, «Μη φοβάσαι, η Μαρία εδώ θα έλθει. Βλέπεις αυτό το κομποσχήνι? Εδώ την έχω μέχρι να έλθει». Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό,

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
3: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων πανηγυρίζουν αύριο οι φερόνιμοι ιερεί ναοί της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά σήμερα στις 7.30 θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος τον Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Αχελλαίου κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η διαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθίες θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Στο ναό θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Τριχερούσης ως ακολούθως. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική η λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός, η παράκληση στην Παναγία Τριχερούσα. Στο ναό φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Τριχερούσης. Έκθεση βιβλίου λειτουργία ως 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και μπορείτε να το επισκεφτείτε στο περίπτερο με αριθμό 5. Εορτάζουν αύριο οι ιεροί ναοί Αγίων Αναργύρων Παιανίας, Αγίων Αναργύρων Νέα Σμύρνη, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου, το παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Περάματος, το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη το απόγευμα στους ιερούς ναούς Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου στις 7 το απόγευμα, Αγίων Αναργύρων Περιστερίου στις 7.30, Αγίων Αναργύρων Παιανίας στις 6. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Πέμπτη στις 9 το βράδυ στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του κυρίου Ταμπουρίων επί της συνάξης της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Μαρουσίου και αύριο το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρι, αύριο στις 6 το απόγευμα, θα ψαλούν Εσπερινός οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου, θα τελεστούν στις 7 το απόγευμα το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη και κάθε Τετάρτη του μηνός Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψάλλεται η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανιατική. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας με συνοδοιπόρο τον Απόστολο Παύλο. Αυτή την αρχή βάλαμε φέτος, ότι θα συνοδοιπορήσουμε και θα συνοδεύσουμε τον Απόστολο Παύλο. Και η αλήθεια είναι ότι σε όλες αυτές τις ταξιδιωτικές μας στάσεις έχουμε σταματήσει ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε από την Ταρσό, εκεί που βρήκαμε τον Παύλο μικρό και έβριβο. Τον συνοδεύσαμε στα Ιεροσόλυμα, εκεί που πήγε με τους τίτλους του και τις περγαμενές του όλες αυτές. Τον συνοδεύσαμε ακόμα στη δολοφονία και στην καταδίκη και την εκτέλεση του Στεφάνου, όταν συνευδοκούσε ο Παύλος στις συλλήψεις των χριστιανών και στις βάναυσες κακοποιήσεις και τα βασανιστήρια που έκανε για τους χριστιανούς. Και το ξέρουμε γιατί ο ίδιος ο Παύλος στα κηρύγματα και τις ομιλίες του το λέει, προκειμένου να βοηθήσει τους Ραθύμους στη μετάνοια και στον πνευματικό λογαριασμό. Τους έλεγε για τη δική του προϊστορία, πριν δηλαδή γνωρίσει τον Χριστό. Τον συνοδεύσαμε στην πορεία του Δαμασκό, είδαμε όλη αυτή την ταλαιπωρία, και από την Δαμασκό φτάσαμε μέχρι τον Απόστολο Ανανία, ο οποίος τον βάπτισε. Από εκεί έφυγε μέσω της, μέσω αυτού του καλαθιού, όπου ήταν η πρώτη φυγάδευση ουσιαστικά του Αποστόλου από τα τείχη της Δαμασκού, και όπου τον κατέβασαν και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Μιλήσαμε για τις καχυποψίες της πρώτης κοινότητας των χριστιανών, φυσικό και επόμενο, γιατί λένε αυτός ο άνθρωπος τώρα τι ήρθε να κάνει. Γνωστός λοιπόν ο Παύλος για όλες αυτές τις κακοποίησεις, ο πρώην Σαούλ, και δεν τον πλησίαζε κανείς. Τότε βρέθηκε ο Βαρνάβας, ο οποίος ήταν γιος παρακλήσεως, μιλούσε δηλαδή γλυκά, μιλάει στον πρωτοκορυφαίο τον Πέτρο και τον δέχεται στην εκκλησία. Και από εκείνη την ημέρα ξεκινάει ουσιαστικά η αποστολική του διακονία, η αποστολή του δηλαδή στον κόσμο. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος τα πρώτα χρόνια μάλλον της Εκκλησίας είναι συγκλονιστικά, γιατί αμέσως μόλις άρχισε η Εκκλησία να δένει ουσιαστικά σαν σώμα, άρχισαν δηλαδή πιστοί να είναι περισσότεροι, η Εκκλησία άρχισε να σοβαρεύει, θα λέγαμε τροποτινά, τους κανόνες εισόδου των χριστιανών. Καταλάβανε ότι έπρεπε πια αυτό το πράγμα να γίνει λίγο πιο επώδυνο. Εάν ο Παύλος χρειάστηκε 3 μέρες για να κατηχηθεί και να μπει μέσα στην Εκκλησία, και γιατί δεν έμπαινε απλώς σαν χριστιανός, ουσιαστικά ετοιμαζόταν για ένα πολύ μεγάλο έργο, για μια πολύ μεγάλη αποστολή. Οι χριστιανοί όμως έπρεπε να κατηχηθούν, γιατί προέρχονταν από διάφορους χώρους, και από εθνικούς, από τους χώρους των ειδώλων, άλλοι ήταν Ιουδαίοι φανατικοί, ο καθένας δηλαδή είχε την ιστορία του. Έπρεπε λοιπόν η Εκκλησία σαν σώμα να καθιερώσει ένα πρόγραμμα ή προγράμματα κατήχησης, τα οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και έπρεπε οι κατηχητές, οι ιερείς, οι επίσκοποι να επιβλέπουν το έργο της Εκκλησίας και της κατήχησης αυτών των ανθρώπων. Πώς εξελίσσονταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Πήγαιναν στην Εκκλησία, ήταν συνειδητοί, ή πήγαιναν μόνο λίγο και έφευγαν? Η κατήχηση δηλαδή, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αργότερα στα χρόνια των μεγάλων πατέρων. Όμως στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου έχουμε 3 μέρες. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό και πρέπει οπωσδήποτε να το αναφέρουμε. Ο Απόστολος Παύλος βρισκόμενος μέσα στα Ιεροσόλυμα ψάχνει να βρει το ρόλο του, την αποστολή του, περιμένει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ περιπετειώδη ζωή. Όλη του ζωή είναι μια περιπέτεια. Ελάχιστες φορές μπορούμε να πούμε ότι ο Παύλος ησύχασε. Όμως εδώ έχουμε μία περίοδο η οποία είναι περίοδος ησυχίας. Θα λέγαμε ίσως, όσοι ξέρετε από χωράφια, μια αγρανάπαυση δηλαδή του αγρού. Δεν έχουμε κινητικότητα άλλη. Ο Παύλος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα και αφού κάνει το πρώτο βήμα, γιατί αν θυμάστε είχαμε πει ότι μετά την είσοδό του στην Εκκλησία έχει να πορευθεί 2 δρόμους. Ο πρώτος είναι η Ταρσός, δηλαδή να πάει στα γονικά του, στον τόπο του, στην καταγωγή, και ο άλλος είναι να πάει στα Ιεροσόλυμα. Έτσι ξεκινάει να πάει στην πατρίδα τη δεύτερη, την δεύτερη οικογένειά του, να ενταχθεί στην οικογένεια η οποία πια τον καλεί. Εκεί λοιπόν θα πάει, θα
στην αρχή υπάρχουν, όπως είπαμε, οι αμφιβολίες, αλλά θα ενταχθεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όταν αρχίζει και βλέπει και βρίσκει πια τα πατήματά του μέσα στην Εκκλησία, καταλαβαίνει ότι το επόμενο βήμα του είναι να γυρίσει στην πατρίδα του, στην Ταρσό. Δεν υπάρχουν χριστιανοί, δεν έχει ιδρυθεί Εκκλησία εκεί, είναι μακριά η Ταρσός για να καταφύγουν οι πιστοί όπως είχαν κάνει στη Δαμασκό, και σκέφτεται να φύγει προς τα εκεί. Βρισκόμαστε πάνω κάτω γύρω στα 39 μετά Χριστόν. Και ο Παύλος συναντάται στην Ταρσό. Λέγεται κατά ιστορικές ίσως πληροφορίες, ίσως να πέρασε από Συρία, από Κιλικία κτλ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στις επιστολές του που δείχνουν ακριβώς κάποια περάσματά του, ίσως να συμπίπτει με αυτόν τον ιστονικό χρόνο. Πλην όμως, στην Ταρσό πηγαίνει ο Παύλος και πέφτει κυριολεκτικά σε μια περίοδο απίστευτης ησυχίας. Εδώ θα ετοιμαστεί ο Παύλος με την ησυχία προκειμένου σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του να μην καθίσει ποτέ ήσυχος. Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι και στη ζωή του Χριστού διακρίνουμε κάποιες στιγμές τις οποίες πολλές φορές τις προσπερνάμε, γιατί ασχολούμαστε περισσότερο με το λόγο και τη δράση του, με τα θαύματά του κτλ. Ωστόσο αγνοούμε ότι για αυτό το τριετές έργο, την έξοδο του Χριστού δηλαδή στους ανθρώπους, τη θαυματουργική του παρέμβαση, τα λόγια του, τη διδασκαλία του, αυτά τα 3 χρόνια προετοιμάστηκε, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, 30 ολόκληρα χρόνια. Περίμενε δηλαδή το σχέδιο του Θεού να εξελιχθεί μετά από τόσα χρόνια και να γίνει πραγματικότητα σε αυτά τα 3 χρόνια. Δεν βεβαίως την θεότητά του έχουμε πληροφορίες, όπως τον βρίσκουμε 12 ετή στο ναό. Ο Κύριος μας είχε την πληρότητα, είχε το Άγιο Πνεύμα, ήταν Θεός από πάντα. Δεν έγινε Θεός στα 30 του χρόνια, πλην όμως η δημόσια δράση του ξεκίνησε στα 30 χρόνια. Αυτή λοιπόν η προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου, κατά αναλογία βρίσκουμε και στον Παύλο, κρατά αρκετό καιρό. Υπάρχει μια ησυχία στη ζωή του ανθρώπου. Και για την προσωπικότητα του Παύλου, αυτή η αναμονή είναι μια δύσκολη αναμέτρηση. Ξέρετε, για να καταλάβετε λίγο γιατί μιλάμε, θα λέγαμε για τους υπερδραστήριους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια δουλειά και κάνουν πολλά πράγματα και κάνουν περισσότερα πράγματα. Συμπίπτει λίγο, για να καταλάβετε λίγο τι είναι η ησυχία του Παύλου, με την περίοδο της συνταξιοδότησης που υποφέρει συνήθως ένας υπερδραστήριος άνθρωπος όταν συνταξιοδοτείται. Γιατί δεν έχει μάθει να κάθεται, ότι θα σηκώνεται, ας πούμε, όχι όπως δούλευε το πρωί πάντοτε ζαλωμένος κάθε μέρα επί τόσα χρόνια κτλ. Αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνάει το πρωί χωρίς ρολόι. Ή ότι θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, πιο αργά. Θα πηγαίνει να κάνει μερικά πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει στη ζωή του να είναι ζαλωμένος. Ο Παύλος ήταν ένα τέτοιο πρόσωπο. Είχε μάθει στη ζωή του να είναι ένας δραστήριος, Παύλα, υπερδραστήριος άνθρωπος. Να κάνει από αυτά που μπορεί ακόμα περισσότερα. Έδειξε δείγμα και μετά, όταν εισήλθε μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, αυτή η περίοδος δεν είναι ευχάριστη για τον Παύλο. Πριν όμως στη ζωή μας, να ξέρετε ότι το σχέδιο του Θεού δεν υπάρχει πάντοτε μέσα από τις απαντήσεις, δηλαδή κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις εκείνο. Το σχέδιο του Θεού περνάει και μέσα από την αναμονή, μέσα από αυτό το περίφημο περίμενε. Έχουμε πει ότι ο Θεός απαντά στις ζωές μας με 3 τρόπους. Το πρώτο είναι το όχι. Το όχι του Θεού. Του ζητάμε κάτι και ο Θεός λέει όχι. Με πολλούς τρόπους όχι. Δεν γίνεται, βρε παιδί μου. Το παλεύεις από εδώ, το παλεύεις από εκεί και δεν γίνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις, συγχωράτε με, θαρώ πως είναι λιγότερες, που ο Θεός λέει ναι. Αυτά τα ναι του Θεού είναι λιγότερα. Και όχι γιατί του αρέσει το Θεό να μας βασανίζει, αλλά γιατί έτσι το έχουμε χούει να του ζητάμε όλα τα αντίθετα, ας πούμε. Του ζητάμε σαν τα μικρά παιδιά να βάζουμε τα χέρια μας στην πρίζα. Καλό είναι να μας αφήσει να βάλουμε τα χέρια μας στην πρίζα. Δεν ξέρουμε εμείς το καλό μας, ο Θεός όμως το ξέρει το καλό μας. Και το τρίτο του Θεού, η συνήθεια του Θεού, η συνηθισμένη απάντηση του Θεού, είναι το περίμενε.
Γιατί περίμενε? Περίμενε γιατί δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Περίμενε γιατί δεν ξέρεις πόσο κάνει το δώρο που σου δίνω. Γιατί καμιά φορά ξέρετε ότι πάρουμε εύκολα και γρήγορα, δεν το εκτιμούμε, δεν του δίνουμε σημασία. Έχετε δει στο δρόμο αυτούς τους ευλογημένους, τα παιδάκια, τα μικρά που είναι για ένα μεροκαματάκι και μοιράζουν διαφημιστικά φυλάδια. Παίρνεις κάτι για να μην, ας πούμε, να πούνε ότι δουλεύουν τα καημένα, και το παίρνεις και στην άλλη στροφή το έχεις πετάξει, ας πούμε. Δεν έδωσε καμία σημασία. Ενώ άμα πληρώσεις, άμα δηλαδή βάλεις το χέρι στην τσέπη και κάποτε και βαθιά στην τσέπη, τότε να ξέρεις ότι το πονάς. Και άμα το πονέσεις, δύσκολα θα μπορείς να το αποχωριστείς και περισσότερο το εκτιμάς. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ζωή μας με την έννοια της αναμονής. Στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή των Αγίων για την οποία μιλάμε, υπάρχουν δηλαδή πολλές περίοδοι οι οποίοι είναι φαινομενική απραξία. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι σαν να μην γίνεται τίποτα, ας πούμε. Έχετε δει, είναι περίοδοι οι οποίοι πηγαίνεις, ας πούμε, στη θάλασσα και δεν τίποτα. Η θάλασσα είναι λάδι. Και δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον η θάλασσα, ας πούμε. Γενικά η φύση είναι ήσυχα, δεν υπάρχει τίποτα κτλ. Αυτή όμως η φαινομενική απραξία, η φαινομενική ησυχία για τα πνευματικά μας δεν είναι καθόλου περίοδος απραξίας. Είναι περίοδος προετοιμασίας για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία έρχονται. Και σαν τέτοια περίοδο πρέπει να την εκτιμούμε εμείς οι άνθρωποι. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν συμβαίνουν στη ζωή του όλα αυτά που θα ήθελε, μπορεί να επιτρέπει ο Θεός μέσα από αυτή την ησυχία να προετοιμαστεί ο άνθρωπος, να οπλίσει δηλαδή τις πνευματικές του και τις πολεμικές του αποσκευές, να καλυφθεί πνευματικά, να διαβάσει, να μελετήσει, να ασκηθεί στα πνευματικά, να εργαστεί πάνω στις ευαγγελικές εντολές. Έχει δουλειά να κάνει. Δεν είναι τόσο η ησυχία ότι δεν γίνεται κάτι, ας πούμε, μεγάλο αποστολικό. Να σας θυμίσω μια περίοδο που κατά τα ανθρώπινα ήταν μια περίοδος απραξίας. Η παραμονή της Παναγίας μας στο ναό κατά την ημέρα των εισοδίων, μέχρι την ημέρα που μνηστεύθηκε από τους ιερείς και της έδωσαν τον Ιωσήφ, τον μνήστορα, τον δίκαιο Ιωσήφ, ήταν μια περίοδος η οποία κατά τα ανθρώπινα ήταν μια περίοδος απραξίας. Τι έκανε η Παναγία στο ναό? Τι έκανε? Εργαζόταν, προσήφιετο, μελετούσε. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της ζωής της. Κατά τα ανθρώπινα δεν προσέφερε ένα κοινωνικό έργο, δεν έφτιαξε τίποτα, ας πούμε, δεν έχουμε να θυμηθούμε τίποτα. Πλην όμως, για σκεφτείτε, αυτή η περίοδος που κατά τα ανθρώπινα ήταν απραξία, ήταν ουσιαστικά η προετοιμασία της για το μεγάλο γεγονός το οποίο επρόκειτο να διακονήσει. Δηλαδή τότε που το διακόνησε το γεγονός, ήταν έτοιμη την περίοδο που είχε προετοιμάσει ουσιαστικά τον εαυτό της. Γι' αυτό και κάθε μας στιγμή, ακόμη και όταν είναι ήσυχη και δεν συμβαίνουν στη ζωή μας έτσι τεράστια και συγκλονιστικά πράγματα, ακόμα και τότε είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και έτσι πρέπει να τον εκτιμούμε αυτή τη στιγμή, σαν περίοδο πνευματικού αγώνα.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα έτσι λίγο να το δούμε και να το εκτιμήσουμε αυτό, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας και ειδήσει στους νέους ανθρώπους λένε καμιά φορά σαν από συνήθεια, δεν μου συμβαίνουν πράγματα. Καμιά φορά ρωτάς τι γίνεται και λέει ησυχία, τα ίδια. Ξέρεις πόσο σημαντική είναι όμως αυτή η ησυχία. Εμείς πολλές φορές λέμε, άκουγα τις προάλλες ένα παλικαράκι το οποίο είχε τα θέματα του να αντιμετωπίσει και τα λοιπά, και του είπε μια πολύ καλή κουβέντα μια ψυχολόγος, η οποία έτσι τον βοήθησε και μου άρεσε αυτή η συμβουλή της. Του λέει, ψάξε βρες μια κανονική κοπέλα και μια βαρετή δουλειά. Και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Η βαρετή δουλειά και η κανονική κοπέλα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν κάτι περίεργο, κάτι συγκλονιστικό, κάτι να δείχνει, κάτι να έχει. Από αυτά φαγωθήκαμε. Επειδή θέλουμε να έχουμε, θέλουμε να δείξουμε και τελικά σε αφήνουν στα μέσα του δρόμου. Τις προάλλες διάβαζα κάτι πολύ συγκλονιστικό, σας το πω έτσι με αγάπη και ενδιαφέρον, ας πούμε, για να καταλάβετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας με το λόγο, τον πατερικό τους λόγο, είναι σύγχρονοι. Πιο σύγχρονοι δεν γίνεται δηλαδή. Έρχονται στην εποχή μας και μας βρίσκουν. Έχει ένα διάλογο σε μια ομιλία του που πήγε κάποιος στον Άγιο Χρυσόστομο και του είπε ότι γνώρισε μια κοπέλα. Το περιγράφει ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό και του λέει ότι γνώρισε μια κοπέλα και είναι μια όμορφη κοπέλα. Δεν του είπε ότι είναι καλή, του είπε ότι είναι μια όμορφη κοπέλα. Έτσι την παρουσίασε. Και του λέει ο Χρυσόστομος, το περιγράφει, απαντά ουσιαστικά και του λέει, χαίρομαι που βρήκες μια κοπέλα και μου λες ότι είναι όμορφη. Δηλαδή δεν μου λες κάτι άλλο, δεν μου λες ότι πιστεύεις στο Θεό, ότι πας στην Εκκλησία, δεν μου λες τίποτα άλλο. Και του λέει, του απαντάει, για να καταλάβετε πόσο ανατόμοι της ανθρώπινης ψυχής είναι οι πατέρες. Του λέει, ξέρεις, είναι καλό να είναι όμορφη, αλλά ξέρεις, άμα τη βρίσκεις εσύ όμορφη, σου θυμίζω ότι τη βρίσκουν κι άλλοι. Δηλαδή βάζει μπελάδες πάνω στο κεφάλι σου με την ομορφιά. Άκου τι ωραία που τα λέει, τόσο απλά, τόσο ίσια. Δεν θέλουνε πολλά πολλά. Να, η ζωή μας αυτό είναι. Εγώ λέω και στα παιδιά, στα νέα τα παιδιά, βρεις μια όμορφη κοπελιά. Εντάξει, σε κολακεύει να είναι μια όμορφη κοπελιά δίπλα σου. Αλλά για σκέψου τι μπελάδες βάζεις απάνω στο κεφάλι σου. Για σκέψου, εγώ θέλω να πάρεις μια που να μην φαίνεται, εντάξει με αυτή θα ζεις, αλλά από το ένα προς το άλλο ότι αγοράζει μόνο ομορφιά, είναι βάσανο. Στο σπίτι μέσα δεν θα ζήσεις με αυτή την ομορφιά, δεν θα τρώτε ομορφιά όλη μέρα. Ξέρεις πώς περνάει η ομορφιά. Έχω δει ζευγάρι που λέει, μα σας λέω, τους βλέπω και τους έβλεπα τουλάχιστον και ήταν κούκλοι και δυο. Πολύ όμορφοι άνθρωποι, και το αγόρι και το κορίτσι. Και ήρθανε σε τέτοιο σημείο που μου λέει η κοπέλα, περνάει μέσα από το δωμάτιο και γυρίζω τα πρόσωπό μου από εκεί. Λέω, πού, στον κούκλο. Μα δεν θες να δεις τον κούκλο. Γιατί αδελφοί μου δεν βλέπουν τα μάτια, η καρδιά βλέπει. Άμα η καρδιά έχει βαρύνει και άμα η καρδιά έχει αποξενωθεί από το Θεό και από τον άνθρωπο, δεν θέλει ζωγραφιστό. Τα μάτια βλέπουν. Ομοίως και όταν ο άνθρωπος έχει Θεό μέσα του, ακόμα και το ατελές κατά τους άλλους, το βλέπει στρόγγυλο. Και βλέπει ότι έχω τον ομοιόν όμορφον άνθρωπο δίπλα μου. Τα βλέπω πολλές φορές στα ζούμε. Γι' αυτό και ο πατερικός λόγος είναι λόγος που έχει μέσα του ζωή αιώνια. Έχει μέσα του επίκαιρο νόημα. Τώρα, σημερινό, στα σημερινά μωρά, στα σημερινά παιδιά. Εγώ αυτό τους λέω. Διαβάστε τους πατέρες και να βρείτε απαντήσεις για αυτά που θα έρθουν. Όχι για αυτά που ζείτε, για αυτά που θα σας ξημερώσουν. Κλείνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εκεί στα μέρη της Ταρσού ο Παύλος θα αρχίσει, γιατί ουσιαστικά ήταν απομονωμένος και απομονωμένος και από την Εκκλησία. Δεν του είχε δοθεί ρόλος, δεν του είχε δοθεί τίποτα κτλ. Ανθρώπινο είναι να αρχίσει να ρωτάει, βρε παιδί μου, να μην με αξιοποιήσει κανένας. Τους προσφέρουμε με τα πτυχία μου, με τις γνώσεις μου, με την άψα μου, με την αυτή, και να μην μου πει κανένας. Ο Παύλος τον αφήνουμε. Ο Παύλος κάνει υποδειγματική υπομονή. Περιμένει και λέει, αν ήταν ο Θεός που με κάλεσε, ο Θεός θα μου πει και πότε με θέλει. Αυτή η υπακοή του Παύλου είναι συγκλονιστική. Ο Παύλος ήταν στρατευμένος από τη στιγμή που στρατεύτηκε στη στρατεία του Χριστού, δεν ανήκει στον εαυτό του. Έλεγε ότι τελείωσα. Εγώ τώρα πια είμαι στρατιώτης. Όποτε με καλέσει η υπηρεσία μου, είμαι ετοιμοπόλεμος. Είμαι σε επιστράτευση συνεχή. Κάποια στιγμή λοιπόν
ο Παύλος πράγματι θα κληθεί. Αυτή η αναμονή ωστόσο του Παύλου στα χρόνια της Ταρσού μοιάζει ακριβώς και με τον κόκο του συναψιού για τον οποίο είχε μιλήσει κάποτε ο Χριστός. Ξέρετε, ο σπορέας έχει μια υποδειγματική υπομονή από μονάχος του. Δηλαδή δεν μπορείς, όλοι οι σπορείς θα θέλανε από βραδείς να σπείρουν και να θερήσουν την άλλη μέρα. Και εσείς οι γονείς, ας πούμε, πολλές φορές στις συμπεριφορές των παιδιών σας ψάχνετε τα λόγια που είπατε, τις θυσίες που κάνατε, όλα αυτά που κάνατε και τα θέλετε τώρα, δεν τα θέλετε σε λίγα χρόνια. Και όταν βλέπετε ότι οι συμπεριφορές των παιδιών είναι όχι μόνο σύμφωνες με αυτές, δεν είναι σύμφωνες με αυτά που δώσατε και είπατε, αλλά και ανακόλουθες, γύρετε, ας πούμε, θέλημα και λέτε, μα γιατί εγώ έκανα τόσες θυσίες και αρχίζετε και απαριθμείτε τις θυσίες που κάνατε και εγώ δεν έκανα αυτό και έχετε κι εσείς όπως και όλοι οι σπορεί στον κόσμο ανυπομονησία. Θέλετε, χτες σπήρατε, αύριο το πρωί να θερήσετε. Δεν πάει έτσι. Και δεν πάει έτσι γιατί έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες που πρέπει να συναντηθούν για να καρπίσει ο σπόρος. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με το χωραφάκι ενός εκάστου. Μπορεί να δώσετε με εντιμότητα και με ειλικρίνεια τον καλύτερο καρπό, την καλύτερη ποιότητα, ας πούμε, αυτού του σπόρου. Αλλά το χωραφάκι ενός εκάστου είναι αυτό το οποίο κάποια στιγμή θα ξεκλειδώσει. Είναι, πολλές φορές λέω και στους ανθρώπους, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ας πούμε. Ενός ανθρώπου του μιλάς, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και κάποια στιγμή, ενώ έχεις παραδώσει, ας πούμε, και πεις, α, στο καλό, δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε, πά, τελείως. Πώς συμβαίνει ένα κλικ, είναι σαν το συνδυασμός τα χρηματοκιβώτια, που είναι τάκ και ανοίγει. Τις προάλλες ήρθε ένα παλικαράκι, ας πούμε, βρήκε τον πνευματικό. Πήγε στον πνευματικό και κάτι του είπε ο πνευματικός και τα λοιπά. Και το παιδί κάπως, ας πούμε, αυτά. Και πήγανε προχθές οι γονείς στο σχολείο και η δασκάλα, η οποία πριν ένα μήνα έκανε τα παράπονα και πέρυσι, ας πούμε, παράπονα, τώρα είπε, λέει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει, λέει. Αυτό το παιδί δεν είναι αυτό το παιδί που ήξερα πριν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Κάτι έχει γίνει. Και επειδή ήθελε να κάνει ομολογία και μαρτυρία ο γονιός, είπε, πήγε σε πνευματικό. Μιλήσανε με πνευματικό. Και εκείνη δεν ήταν τόσο έτσι λίγο λιβανισμένη που λέμε, ήταν λίγο ανλιβάνιστη, αλλά λίγο σοκαρίστηκε και κάπως δεν το περίμενε, ας πούμε, ότι ήταν αυτό το μυστικό και είπε στους γονείς, μου έκανε εντύπωση, του λέει, δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά συνεχίστε να το κάνετε. Πάει καλά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που κάτι ενεργοποιείται, δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι σοβαρεύει, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή να την έχετε πολύ στο μυαλό σας και να είναι πολύ μεγάλη, σας δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα. Σημάδι ότι δεν χάνονται όλα. Ούτε ο Θεός λέει, ας πούμε, υπέγραψα, ας πούμε, αυτός είναι καταδικασμένος. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο Θεό. Κανένας δεν είναι καταδικασμένος. Και από την άλλη, να σας το πω έτσι, το δεύτερο πονάει πιο πολύ, και κανένας δεν είναι και σωσμένος κιόλας. Δηλαδή, ούτε υπάρχει ο Θεός, ετούτα τα πρόβατα σώνει και δεν θα σωθούν και αυτά τα πρόβατα σώνει και δεν θα χαθούν. Δεν έχει να πάει. Αν δεν έρθει τελευταία στιγμή στη ζωή ενός εκάστου, δεν χάνεται κανείς. Αλλά και δεν σώσετε κανείς εκ των προτέρων. Αυτό να το έχετε υπόψη σας, γιατί είναι αυτή η ελπίδα. Προθέσει άκουσα τον Παπα-Νικόλα του Μεσογείας, κάτι είπε σε μια κυρία που πήγε, έλεγε για το παιδί. Κάτι λέει, μα έκανε αυτό, ξέρω εγώ, είναι έτσι, του λέγε έτσι. Και κάτι της απάντησε ο Νικόλος μια πολύ, λέει, όχι, μην απελπίζεσαι, νομίζει, δεν είναι, του λέει. Και πήρε θάρρος η γυναίκα, έτσι μια πολύ σοβαρή έτσι, κατάσταση, τέλος πάντων, και της είπε ο Νικόλος αυτό, δεν είναι, νομίζει. Και αυτό, ξέρεις πως την άλλαξε, της έδωσε ελπίδα, της είπε να το παλέψουμε πάλι πνευματικά, ότι δεν χάνονται όλα, δεν μπορώ εγώ να αγαπώ ένα παιδί, ένα εγγόνι, ένα παιδί μου, πάνω από το αγαπά ο Θεός. Η αγάπη του Θεού είναι πάνω απ' όλα, δεν έχει μέτρο. Επομένως, αν το αγαπά ο Θεός, δεν μπορώ πάνω στα πόδια του να το αφήσω. Θα πούμε μόνο μια μικρή αναφορά ότι στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, εκτός από το όραμα της Δαμασκού,
ο Απόστολος Παύλος μαρτυρεί ότι είχε πάρα πολλές αποκαλύψεις στη ζωή του και έφτασε και σε μέτρα πνευματικά, όχι μόνο στο ξεκίνημα της Δαμασκού αλλά και στη διάρκεια της ζωής του. Αυτές οι αποκαλύψεις στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, αυτές οι έντονες θεοφάνειες, ήταν ένας τρόπος να μπορεί να κρατηθεί ο Απόστολος Παύλος σε όλη του αυτή τη δοκιμασία και σε όλη αυτή την περιπέτεια. Ξέρετε, δοκιμάστηκε πολύ ο Απόστολος Παύλος. Ήταν ένας φανατικός Εβραίος. Με κλίση θεία αφήνει την πατρόα πίστη και έρχεται στην Εκκλησία. Για να κρατηθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα στην οποία εντάσσεται, στην οικογένεια στην οποία εντάσσεται ο Παύλος, έπρεπε κάτι να έχει πάρα πολύ δυνατό, το οποίο από καιρούς καιρών θα ανανεώνεται. Ο Παύλος είναι θεόπτης, φτάνει σε πνευματικά μέτρα, περιγράφει δε τις περιπτώσεις του και τις εμπειρίες του σαν σε άλλον. Είδα άνθρωπο θα γράψει. Και εδώ είναι το μεγαλείο του Αποστόλου Παύλου. Ενώ καταλαβαίνουμε όλοι όσοι διαβάζουμε τις επιστολές του και τα κείμενά του ότι αφορά στον ίδιο, παρόλα αυτά δεν το λέει, δεν λέει ότι ήμουν εγώ. Θέλει να μοιραστεί αυτή την εμπειρία με τους ακροατές, αλλά δεν λέει ότι ήμουν εγώ. Είδα άνθρωπο, λέει, ξέρω έναν άνθρωπο. Αυτή η εμπειρία του Αγίου Παύλου, η οποία είναι συγκλονιστική στη διοίκησή της, αλλά πάνω απ' όλα είναι πιο συγκλονιστική στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται, είναι ένα μάθημα για όλους μας. Τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις επιτυχίες μας, τις όποιες. Εμείς πολλές φορές πριν κάνουμε την επιτυχία έχουμε διηγηθεί τα κατορθώματα. Έχουμε πει ότι εμείς. Και τελικά βλέπεις ότι ένας πνευματικά δουλεμένος άνθρωπος, καλλιεργημένος άνθρωπος, γνωρίζει ότι δεν επιβεβαιώνεται έτσι, ότι αν οι άλλοι νομίζουν ότι είσαι ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρω εγώ, αλλά τη γνώμη πρωτίστως έχει ο Θεός για σένα. Τα άλλα όλα είναι πολλές φορές για λαϊκή κατανάλωση, να έχουμε να λέγαμε.

Κλείνω με μια ακόμα αναφορά. Μέσα σε όλη αυτή τη μόνωση και την ησυχία, ο Απόστολος Παύλος δημιουργεί σχέδια, πλάνα. Είναι σίγουρο πως αργότερα οι περιοδίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ οργανωμένες, περνάει από τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, όπως έχουμε πει, επιλέγει τα μεγάλα αστικά κέντρα με σκοπό ο λόγος του Θεού να ακούγεται σε περισσότερους ανθρώπους. Και προσέξτε, έχει και την εξής τακτική: πηγαίνει σε εμπορικούς τόπους, δηλαδή σε χώρους που ταξιδεύουν άνθρωποι και πηγαίνουν στα τετραπέρατα του κόσμου. Έχει ένα πολύ δυνατό μυαλό ο Παύλος, ο οποίος γνωρίζει ότι εκεί οι άνθρωποι ανάβουν σε φωτιές, γίνονται σπίθες και οι σπίθες αυτές θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Είναι μέρη που περνάει πάρα πολλούς κόσμος, δύσκολα μέρη, δεν ήταν τα καλύτερα μέρη, ήταν ενίοτε κακόφημα, αλλά γνωρίζει ότι πέρναγε πάρα πολλούς κόσμος. Έτσι θέλει να το μάθει περισσότερος κόσμος και αυτός ο κόσμος να ταξιδέψει παντού. Έτσι σκέφτεται τον επόμενο προορισμό του, εκπονεί τις περιοδίες του. Είναι σίγουρο ότι οι περιοδίες δεν οργανώνονταν από πριν, ξέρει πολύ καλά, ξέρει το περίφημο σχέδιο ότι πηγαίνουμε, δημιουργούμε εκκλησία, αφήνουμε έναν υπεύθυνο, πηγαίνουμε στην επόμενη εκκλησία, αφήνουμε έναν υπεύθυνο και αφού κάνουμε τον κύκλο των περιοδιών, στη συνέχεια εποπτεύουμε τι κάνουν αυτοί οι υπεύθυνοι στους τόπους που τους αφήσαμε. Ένας πολύ οργανωμένος τρόπος να επιστατεί και να υποπτεύει την εκκλησία. Είναι αξεπέραστος μέχρι σήμερα. Ο επόμενος προορισμός του Παύλου μετά την Ταρσό είναι η Αντιόχεια. Είναι ένας χώρος που μαζί με την τα Ιεροσόλυμα, την Αντιόχεια και τη Ρώμη, η οποία είναι η πατρίδα των μαρτύρων, είναι ο τόπος που ουσιαστικά ποτίστηκε, κυρίως η Ρώμη, με το Κολοσσέο, με τον Ιππόδρομο κυρίως, εκεί που κατακρεουργήθηκαν εκατομμύρια μάρτυρες, το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος όγκος των μαρτύρων τους 4 πρώτους αιώνες αριθμούσε περί του 11 εκατομμύρια. Για φανταστείτε, μιλάμε για γενοκτονία, κυριολεκτικά. Λέμε τώρα γενοκτονία ότι ήταν 900.000, 1 εκατομμύριο. Μιλάμε, ήταν 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Σοριδών, το αίμα ποτάμι στο Κολοσσέο και στον υπόδρομο. Γι' αυτό και η Ρώμη θεωρήθηκε και ήταν εκκλησία και είναι εκκλησία των μαρτύρων. Πότισε το χώμα της και τη ρίζα της εκκλησίας πολύ δυνατά. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι τρεις σταθμοί, τα Ιεροσόλυμα, η Αντιόχεια και οι Ρώμοι, γίνονται, θα λέγαμε, ένα πνευματικό τρίπτυχο, το οποίο κράτησε ουσιαστικά και στερέωσε την Εκκλησία. Στα Ιεροσόλυμα ξεκίνησε, στην Αντιόχεια άναψε, στη Ρώμη πια είχε φουντώσει γερά και σκόρπισε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας, με τους μεγάλοι μάρτυρες, εκεί μαρτυρήσαν, ο Παύλος, ο Πέτρος κτλ. Πέρασαν από τη Ρώμη και αγίασαν, και μέσω της Ρώμης αγίασαν όλο τον κόσμο. Για την Αντιόχεια και τις περιπέτειες των Αποστόλων του Παύλου,

0: την αναμέτρησή του με τις θρησκείες, και όχι μόνο τις θρησκείες τις υδρολατρικές. Είχαν εισαγάγει, ήταν δύσκολα χρόνια. Θυμάστε ότι θα συναντήσουμε τον Παύλο στην Αθήνα που βρίσκει την Αθήνα στην παρακμή της. Έχουν φέρει θεούς απ' έξω από την Αίγυπτο, γιατί δεν τους έφτανε το 12ο και θέλανε και άλλους θεούς. Επομένως, το θέμα της θρησκείας ήταν στα χειρότερά του. Ζούσε η εποχή εκείνη και ο κόσμος την παρακμή. Αυτή την παρακμή την οποία επισκέπτεται ο Παύλος και χτίζει. Παίρνει τα απομεινάρια του παλαιού κόσμου και φτιάχνει καινούρια.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Ευθύνη.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τη σχερσή μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Απεινήναντο, παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και υφράνθην, ειδωλέσχησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάς η οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διαλογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος και ού προσθήσει του ευδοκίσε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμιν αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργη σου και εν της επιδιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, τις Θεός μέγας όσο ο Θεός ημών, σύ ο Θεός οποιόν θαυμάσια εγνώρισα εν της λαής την δύναμήν σου. Ελυτρώσω εν το βραχίον ίσου των λαών σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρ τα βέλη σου διαπορεύσονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπέσου την οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδύσου και τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Ααρών.
2: Ψαλμός 76. Ψαλμός του Ασάφ. Ύψωσα την φωνή μου προς τον Κύριο και κέκραξα προς Αυτόν. Επικαλέστηκα με φωνή ισχυρή τον Θεό και δεν κόφευσε, αλλά έδωσε προσοχή στη δέησή μου. Κατά την ημέρα κατά την οποία κατηχόμουν από θλίψη, με πόθο πολύ ζήτησα τον Θεό. Με εκτεταμένα προς Αυτόν τα χέρια μου κατά τη νύχτα, τον επικαλέστηκα και δεν απατήθηκα, ούτε διαψεύθηκαν οι ελπίδες μου προς Αυτόν. Λόγω της πολλής μου θλίψεως αποστρεφόταν πάσα παρηγορία και αρνείτο επιμόνως έστω και επί μικρών να παρηγορηθεί η ψυχή μου. Θυμήθηκα τον Θεό και συλλογιζόμενος ότι είναι μέγας ο Κύριος και δυνατόν να λύσει τις συμφορές μου, εφράνθηκα. Όσες φορές όμως συγκέντρωσα τη σκέψη μου και μελέτησα καθεαυτόν περί των δοκιμασιών του βίου μου, ολιγοψύχησε το πνεύμα μου και μελαγχόλησα. Παρέμεινα άγρυπνος καθ' όλη τη νύχτα και προέλαβαν άγρυπνη η οφθαλμή μου τις ώρες των διαφόρων φυλακών της νυχτός, κατά τις οποίες έρχεται το ένα φυλάκιο των στρατιωτών να αντικαταστήσει το άλλο. Κατελήφθην από ταραχή και παρέμεινα σιωπηλός. Διελογίστηκα παλαιές ένδοξες ημέρες, όταν θριαμβευτικά ελευθερώθηκε ο Ισραήλ δια του Μωυσέως και του Ιησού του Ναβί, και θυμήθηκα έτη προ πολλού περασμένα και πολύ αρχαία και απορροφήθηκα από την μελέτη και θεωρία αυτών. Κατά τη διάρκεια της νυχτός παραδόθηκα με το εσωτερικό μου σε ρεμβασμούς και σκέψεις και το πνεύμα μου σκάλιζε με έρευνα και μελέτη βαθιά και είπα «Μήπως διαπαντός και αιωνίος θα μας αποθεί ο Κύριος και δεν θα προσθέσει και νέες ακόμα εκδηλώσεις της ευμενίας και της ευαρέσκειάς του προς εμάς. Ή μήπως θα αποκόψει τελειωτικά και οριστικά την έκχυση του Θείου Ελέους του προς εμάς. Ακύρωσε λοιπόν και περιόρισε το ρήμα της υποσχέσης Θεός του και της Διαθήκης του στο χρονικό διάστημα που πέρασε από την γενεά εκείνη έως την σημερινή γενεά, ώστε να πάψουμε πλέον να είμεθα ο εκλεκτός και προστατευόμενος από αυτόν λαός του. Μήπως τυχόν θα λησμονήσει ο Θεός να μας πλαχνιστεί και να δείξει σε εμάς τους ικτυρμούς του. Ή μήπως εξαιτίας της οργής του θα συμπνίξει και θα συγκρατήσει τους ικτυρμούς του». Και είπα «Τώρα άρχισα να εννοώ. Αυτή είναι η αλλίωση και η μεταβολή την οποία υπέστη το έθνος μου. Αυτά είναι έργο της δεξιάς του υψίστου και έγινε για το δικό μας καλό. Θυμήθηκα τα έργα του Κυρίου, διότι θα συλλογιστώ τα θαυμάσια σου εξ αρχής και θα μελετήσω εν εκτάσει όλα τα έργα σου και θα εμβαθύνω σκεπτόμενος και μελετώντας όλες τις θαυμαστές επινοήσεις της αγαθότητός σου και τα σοφά κατορθώματά σου. Θεέ μου, με αγιότητα συμπεριφέρεσαι και αγία είναι η διαγωγή σου και εν αγιότητη κυβερνάς τα σύμπαντα. Ποιος άλλος Θεός είναι μεγάλος όπως ο δικός μας Θεός? Εσύ είσαι ο μόνος Θεός ο οποίος ποιείς θαυμάσια και καταπληκτικά έργα. Κατέστησας περηφανώς γνωστή την δύναμή σου εν μέσω όλων των λαών. Απελευθέρωσας από την δουλεία δια της δυνάμεώς σου της ακαταγωνίστου τον δικό σου λαό, τους απογόνους του Ιακώβ και του Ιωσήφ. Σε είδαν τα ύδατα της ερυθράς θαλάσσης, Θεέ μου. Σε είδαν τα ύδατα και εφοβήθησαν. Ταράχθηκαν τα κατώτατα βάθη της θαλάσσης. Μέγας και πολύς ήχος υδάτων ακουγόταν όταν η θάλασσα σχιζόταν στα δύο. Και σαν τύχη υψώνονταν τα ύδατά της για να διαβεί εν μέσω αυτών ο δικός σου λαός. Βροντές εξαπέλυσαν οι νεφέλες και δεν είναι το δυνατόν να γίνει διαφορετικά, διότι τα βέλη των αστραπών σου διέσχιζαν αυτές. Η βροντερή φωνή σου αντιχούσε μέσα στον ανεμοστρόβιλο, στον οποίο η βίαιη κίνηση του ανέμου δημιουργούσε ασυγκράτητο και τροχό που συμπαρασύρει τα πάντα. Οι αστραπές σου κατ' εκείνη την ώρα φώτισαν και έλαμψαν σε όλη την οικουμένη. Σαλεύθηκε η γη και έγινε έντρομη. Οι οδοί σου ήσαν μέσω της θαλάσσης, επί της οποίας περιπατούσε σαν εμπόδιστα, σαν να ήταν ξηρά, και οι δρόμοι επί των οποίων βάδιζες ήσαν πάνω σε ύδατα πολλά. Δεν άφησες κανένα σημείο της διαβάσεώς σου, αλλά τα ίχνη σου παρέμειναν άγνωστα, όπως και τα ίχνη κάποιου πλοίου που διασχίζει τις θάλασσες. Εσύ έκανες τα θαυμαστά εκείνα, καθώς ήσουν παρόν και ενεργόν αοράτος, χωρίς να βλέπεσαι δια των σωματικών οφθαλμών, διότι η φύση σου είναι ασώματη και οι θαυμαστές ενέργειές σου αόρατες και ανεξιχνίαστες. Ως ποιμένας των αδυνάτων και των ευκόλως αποπλανωμένων προβάτων, οδήγησες ασφαλώς και χωρίς κίνδυνο τον λαό σου, διαχειρός του Μωυσέως και του Ααρών.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 10.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερημών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε την ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, ενημεί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όλων, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών δρόμου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθωνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ του λέω ημί.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά, ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση, ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην τες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα από ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσοντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεότητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση είναι άγνωστο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των Προήμιων, χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψής πεπαισκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάς μας συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νυμφία νύμφευτε. Ζάλιν ένδουθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την αραμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτων ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νουόντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη Θεάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμπια νύπευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντε στον Ηρώδη, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη είναι κατά σου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι Φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινες τηλεοδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε ξυσραή μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορον. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φτυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίνη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των νου μη ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζον δε πιστός βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη ζής κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιπτέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιπτέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν ποτίζου σάκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά σκοταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία του τον και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσου. Του συμπόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχουσα τη βοτανική κυρία, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Γενή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Γενή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και στου αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελών αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα σεντολά σου, τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, του λογισμού διόρθωσον, τα συνεία κάθαρον και ρίσε εμά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρου φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίση τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να πιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμισον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σιγαστέρα πλαθητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε απούσεις επομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό τους. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένη χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένη χαίρετη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένη χαίρετη χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν ο αιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, Και εσύ εστου τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος ο Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί σου, χωρίς απέμει το αναθώ.
1: Θεός, χωρίς μιλήσει, είναι κύριε.
5: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Λοιπόν,
5: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος. Κατά ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί αν έχει μέσα του τον Χριστό και αν ενώθηκε με το Άγιον Πνεύμα?

Λοιπόν, καθένας από σας αδελφοί μου, ας σκύψει με τον δικό του νου και ας μελετήσει και ας κατανοήσει το νόημα και την αξία των λόγων του Ευαγγελιστού περί του Ιησού Χριστού ως Λόγου του Θεού. Μέσα από αυτούς τους λόγους ας δει και ας γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Εάν δηλαδή δέχθηκε και έκανε κτήμα του τον Θεόν Λόγο που ήλθε στη γη, εάν έγινε παιδί του Θεού, εάν έχει γεννηθεί όχι μόνο από σάρκα και από αίμα, αλλά από τον ίδιο τον Θεό, εάν πάλι γνώρισε τον Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος και αν έχει κατοικήσει εντός του και αν είδε την δόξα του, δόξα που αντλεί ένας μοναχογιός από τον πανένδοξο πατέρα του. Αυτός έγινε πλέον χριστιανός και είδε τον εαυτό του πνευματικός αναγεννημένο και γνώρισε τον πατέρα που τον γέννησε σε μια νέα ζωή, όχι μόνο με λόγους, αλλά με το έργο της χάριτος και της αληθείας. Αδελφοί μου, ας παραμείνουμε σταθερά σε αυτόν τον αλάνθαστο καθρέφτη και ας απομακρυνθούμε από την βλαβερή και αιρετική διδασκαλία και αντίληψη εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν φανερώνεται ο Χριστός στις μέρες μας, ότι δεν φανερώνεται σε μας τους πιστούς η δόξα της θεότητος του Κυρίου Ιησού με την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά δίδεται μέσα στην Αποκάλυψη και η Αποκάλυψη πραγματοποιείται δια της δωρεάς. Συνεπώς, ούτε παίρνει κάποιος το Άγιον Πνεύμα χωρίς αυτό να αποκαλύπτεται και να βλέπεται από αυτόν πνευματικός, ούτε είναι δυνατόν να δει Αποκάλυψη εάν προηγουμένως δεν φωτιστεί από το Άγιον Πνεύμα. Ούτε πάλι μπορεί να ονομάζεται απόλυτα πιστός εάν δεν δέχθηκε εντός του το Πνεύμα του Θεού, καθώς έλεγε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Ο πίνων εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψείς υπόποτε, αλλά γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου εις ζωήν αιώνιον, λέγει σε άλλο σημείο ο Ευαγγελιστής. Τούτο δε έλεγεν περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Βλέπεις τώρα ότι πράγματι εκείνοι που δεν έχουν το Πνεύμα να ομιλεί και να ενεργεί μέσα τους είναι άπιστοι. Ο Χριστός που το λέγει αυτό δεν λέγει ψέματα, επειδή δεν διέπραξε ποτέ αμαρτία και πονηρία δεν βρέθηκε ποτέ στο στόμα του. Εάν λοιπόν ο Χριστός λέγει ότι θα δώσει το Πνεύμα το Άγιον σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ασφαλώς εκείνοι που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι από τα βάθη της καρδιάς τους πραγματικοί πιστοί. Εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι καθένας από εμάς τους πιστούς πήρε και έχει το Πνεύμα κατά τρόπον που δεν γνωρίζει ούτε το αισθάνεται, αυτός βλασφημεί, γιατί βγάζει ψεύτη τον Χριστό, ο οποίος είπε «γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον». Και πάλιν, «ο πιστεύων εις εμέ ποταμή ρεύσουσιν εκ της κοιλίας αυτού ύδατος ζώντος». Εάν λοιπόν η πηγή αναβλύζει νερό, ασφαλώς τότε και το ποτάμι που σχηματίζεται από αυτήν και ρέει προς τα κάτω, βλέπεται από εκείνους που βλέπουν. Εάν αυτά σύμφωνα με εκείνους που σκέπτονται έτσι γίνονται μέσα μας, χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε, χωρίς εμείς να αντιλαμβανόμαστε τίποτα από αυτά, τότε είναι φανερό ότι ούτε την αιώνια ζωή, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτών και παραμένει εντός μας, θα την αντιληφθούμε καθόλου.
ούτε θα δούμε το φως του Αγίου Πνεύματος, αλλά αντιθέτως θα παραμείνουμε πνευματικώς νεκροί και τυφλοί και αναίσθητοι, όπως στην παρούσα ζωή, έτσι και στην άλλη. Και γι' αυτό, σύμφωνα με αυτά που λέγουν αυτοί, πάει χαμένη όλη η ελπίδα μας και η προσπάθειά μας να ζήσουμε χριστιανικά θα αποδειχθεί ανωφελής, επειδή εμείς εξακολουθούμε να παραμένουμε στον θάνατο και δεν αισθανόμαστε ότι ζούμε μέσα στην αιώνια ζωή.

αλλά οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι αλήθεια. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο... Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο πολλές φορές είπα και θα το ξαναπώ και δεν θα πάψω ποτέ να το λέω. Ο Πατήρ είναι φως. Ο Υιός φως. Το Πνεύμα το Άγιον φως. Και τα τρία πρόσωπα είναι ένα φως. Άχρονο. Που δεν διαιρείται ούτε αναμειγνύεται ώστε να γίνει μια αδιάκριτη μάζα. Είναι φως αιώνιο, αδημιούργητο, χωρίς να έχει ποσότητα, χωρίς να έχει ανάγκες, είναι αόρατο, επειδή βρίσκεται έξω από όλα και πάνω από όλα και υπάρχει και είναι νοητό. Το οποίο όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να το δει προτού καθαριστεί ψυχικός. Ούτε το απέκτησε προτού να το δει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι το είδαν το απέκτησαν κιόλας. Πολλοί είδαν το φως τον Θεό, δεν το απέκτησαν όμως. Όπως συμβαίνει με εκείνους οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν μέσα στα βασιλικά ταμεία άφθονα χρήματα, αλλά οι ίδιοι έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτε από αυτά. Πολλές φορές συμβαίνει εκείνοι που μετανοούν ειλικρινά

πληρωμένη και οριστική. Εάν όμως τεμπελιάσουν λίγο και αποφύγουν να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε μεγαλύτερους κόπους πνευματικών αγώνων, ενδιαφερόμενοι περισσότερο για την παρούσα ζωή τους, τότε γίνονται ανάξιοι να δεχθούν αυτό το δώρο και δεν μπαίνουν στην αιώνια ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της επιγείου. Εάν όμως δεν μπουν τώρα, είναι φανερό ότι δεν θα μπουν ούτε και μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, δηλαδή μετά θάνατον. Διότι αν εκείνος ο δούλος που πήρε το ένα τάλαντο και το κατέκρυψε καταδικάστηκε, επειδή δεν το πολλαπλασίασε ο ίδιος, πόσο μεγαλύτερη τιμωρία περιμένει εκείνον ο οποίος ούτε καν φύλαξε αυτό που πήρε. Αλλά εξαιτίας της τεμπελιάς και της αδιαφορίας του, το έχασε παντελώς. Στην παρούσα ζωή λοιπόν, καθώς λέγει ολόκληρη θεόπνευστη γραφή, είναι η εορταστική συνάθρηση των εκλεκτών. Εδώ είναι ο στίβος των αγώνων των πνευματικών. Εδώ, στους μεν νικητές, δίδονται τα στεφάνια των βραβείων που αποτελούν εγγύηση της μελούσης δόξης. Σε εκείνους που έχουν νικηθεί όμως από την αμαρτία, γίνεται απολύτως φανερή η ντροπή και η τιμωρία που τους αναμένει. Την αλήθεια αυτού του λόγου θα σου την επιβεβαιώσουν οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες και όλοι οι άλλοι που μαρτύρησαν χάριν του Χριστού. Διότι από αυτούς, οι μεν 39, ενώ ακόμα βρίσκονταν μέσα στην παγωμένη λίμνη, έλαβαν από το χέρι του Θεού τα στεφάνια της δόξης, ενώ ο τεσσαρακοστός που λιποψύχησε και δελεάστηκε από τα θερμά λουτρά και έφυγε από τη λίμνη για να ζεσταθεί, αμέσως εξαφανίστηκε και οδηγήθηκε στην φωτιά που θα τον κατακαίει αιωνίως. Αντιθέτως, ο Άγιος Ευστράτιος, που έγινε κοσμοξάκουστος για την αρετή του, την ώρα που υπέφερε χάριν του Χριστού έλεγε «Νην έγνων ότι ναός Θεού ημί και το πνεύμα αυτού οικίεν εμί. Απόστητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας». Προς τον ειδωλολάτρη τύρανο που τον δίκαζε απαντούσε με θάρρος «Είσαι το αισθητήριο των φρενών μη ηλίωτο και το των παθών φυράματι μη μετεσκεύαστο προς το γεώδες η ψυχή σου έδειξαν σοι των εσταυρωμένων τούτων σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην την χάνοντα». Μήπως τώρα αντιλήφθηκες πώς συμβαίνει ώστε η πίστη χωρίς τα έργα να είναι νεκρή? Πριν ο Άγιος μπει στους αγώνες του μαρτυρίου, επειδή είχε μόνο την θεωρητική πίστη, δεν είχε μέσα του το Άγιον Πνεύμα. Όταν όμως απέδειξε πάνω στα πράγματα το μέγεθος και την ποιότητα της πίστεώς του, τότε αντιλήφθηκε ότι ο εαυτός του ήταν ναός Θεού και είδε με τα πνευματικά του μάτια το Πνεύμα του Θεού το Άγιον να κατοικεί μέσα του κατά τρόπον που και ο ίδιος δεν το εγνώριζε. Τι θα μπορούσε να υπάρξει σαφέστερο από αυτή τη μαρτυρία?

εάν πάλι μερικοί ισχυριστούν δήθεν ότι εκείνοι οι παλαιοί ήσαν μάρτυρες, εκείνοι βασανίζονταν χάριν του Χριστού, και πως είναι δυνατόν εμείς σήμερα να γίνουμε ίσοι με εκείνους, προς αυτούς θα απαντήσουμε το εξής. Και εσείς οι ίδιοι, εάν βεβαίως το θέλετε, εφόσον υποφέρετε και τιμωρήστε χάριν του Χριστού όπως ακριβώς εκείνοι,

θα μαρτυρήσετε καθημερινά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και κατά τη νύχτα και όλες τις ώρες. Και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Αν και εσείς αποφασίσετε να αρχίσετε τον αγώνα εναντίον των καταστρεπτικών δαιμόνων. Εάν διαρκώς βρίσκεστε αντιμέτωποι με την αμαρτία και το δικό σας θέλημα. Διότι εκείνοι οι μάρτυρες είχαν να αντιμετωπίσουν σκληρούς άρχοντες ανθρώπους. Εμείς όμως καλούμαστε να πολεμήσουμε τους δαίμονες και τα καταστρεπτικά πάθη του σώματος, τα οποία κάθε μέρα και κάθε νύχτα και κάθε ώρα επιτίθενται με βιαιότητα εναντίον των ψυχών μας και μας εξαναγκάζουν να πράξουμε όσα δεν αρμόζουν στην ευσέβεια και όσα εξοργίζουν τον Θεό. Εάν λοιπόν αντισταθούμε σε αυτά και δεν πέσουμε να προσκυνήσουμε το είδωλο της θεότητος του Βάαλ, αν δηλαδή δεν υποκύψουμε στα αμαρτωλά μας πάθη, ούτε υπακούσουμε στις συμβουλές των πονηρών δαιμόνων, ούτε θα γίνουμε υπηρέτες της σαρκός, φροντίζοντας να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες της, τότε και μόνο τότε θα γίνουμε και εμείς πραγματικοί μάρτυρες, με το να αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας, με το να θυμούμαστε τους μάρτυρες και τα αβάστακτα βασανιστήρια που υπέστησαν. Και αν αντιστεκόμαστε στις επιθέσεις και στις εισηγήσεις του διαβόλου. Αφού θα στρέψουμε την προσοχή μας προς τα βάσανα εκείνων των μαρτύρων και θα σκεπτόμαστε από τα βάθη μας πόσο εμείς υστερούμε της δικής τους αθλήσεως και θα στενάζουμε με πόνο, τότε είναι σαν να δεχόμαστε τα ίδια με εκείνους στεφάνια. Αν και όχι κατά την ποσότητα, αλλά κατά την ποιότητα του μαρτυρίου, γινόμαστε κι εμείς ίσοι με εκείνους, σύμφωνα με την αγαθότητα που έδειξε ο Θεός εξ ουρανού προς εμάς. Αν και δεν είμαστε ίσοι με εκείνους ως προς το θάρρος και την παρησία. Αλλά βεβαίως μπορούμε να γίνουμε ίσοι ως προς την υπομονή και την ευχαριστία προς τον Θεό εξαιτίας της σκληρότητος των δικών μας αγώνων που είναι πνευματικοί.

οι παλαιοί μάρτυρες. Σώθηκαν από τα έργα και τα βάσανα του μαρτυρίου. Εμείς όμως μπορούμε να σωθούμε από τα έργα και τα βάσανα της ασκήσεως. Εκείνοι και εμείς θα σωθούμε προπάντων από την φιλανθρωπία της δωρεάς του Δεσπότου Χριστού. Εκείνοι από τους μαρτυρικούς ιδρώτες και τους αγώνες. Εμείς από δάκρυα και αγώνες ασκητικούς. Εκείνοι από την προσφορά του αίματος τους. Εμείς από την περικοπή και την απάρνηση του θελήματός μας. Και βεβαίως με το να μείνουμε συνεχώς αμετακίνητοι στην αρετή και να έχουμε μέσα μας τη συνέστηση ότι ο θάνατος είναι πλησίον. Και κάθε ώρα να αναμένουμε και να καλοδεχόμαστε τον θάνατο και να είμαστε έτοιμοι και να απλώνουμε τον αυχένα για να αποθάνουμε χάριν οποιασδήποτε εντολής του Δεσπότου μας Θεού. Παρά να δεχθούμε να παραβούμε την εντολή ουδέ επελάχιστον. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς όλοι, αδελφοί μου αγαπητοί, οφείλουμε εξίσου με εκείνους τους παλαιούς μάρτυρες να περιφρονήσουμε τα πράγματα αυτής της επιγείου ζωής. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, δεν είναι δυνατόν όλοι εμείς να πάρουμε τα άφθαρτα εάν προηγουμένως δεν συχαθούμε σαν να είναι σκουπίδια όλα όσα φθήρονται. Ούτε να κερδίσουμε μπορούμε τα αιώνια όσοι κρατούμε σφιχτά τα πρόσκαιρα. Ούτε μπορεί κάποιος να αποκτήσει ως κάτοικο εντός του τον Χριστό δια της εγκαταστάσεως εντός αυτού του Αγίου Πνεύματος, εάν πρώτα εκείνος δεν έχει υποδουλωμένη την καρδιά του στον Χριστό παρά υποδουλωμένη σε κάποιο πάθος. Αδέλφια μου αγαπητά, ο Θεός, για να επαναλάβω τα ίδια, είναι φως, καθώς ο ίδιος ο Χριστός λέγει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εάν λοιπόν υποστηρίζεις ότι φως είναι κατά την σάρκα, ως άνθρωπος δηλαδή, άρα αφού ανήλθε στους ουρανούς και εκρύβει από τον οφθαλμόν μας, χωρίστηκε από τους μαθητές και εν συνεχεία και από μας, και συνεπώς κατά τη δική σου άποψη έκτοτε όλος ο κόσμος παραμένει σκοτεινός. Εάν παραδέχεσαι και ομολογείς ότι κατά την θεότητα είναι φως, τότε πώς συμβαίνει να λες ότι βρίσκεται μεν μέσα σου, αλλά εσύ δεν τον βλέπεις? Εάν ο Χριστός είναι φως του κόσμου, τότε εκείνοι που δεν τον βλέπουν είναι ασφαλώς όλοι τυφλοί. Εάν και το Άγιον Πνεύμα είναι φως, όπως πράγματι είναι φως, τότε πώς είναι δυνατόν να λέγεις ότι δεν το βλέπεις και να νομίζεις ότι το έχεις μέσα σου χωρίς να το γνωρίζεις? Εάν υποστηρίζεις ότι το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζεται μέσα σου από τα πάθη χωρίς να το γνωρίζεις, βάζεις στην θεότητα περιορισμούς και την θέτεις υπό την κυριαρχία της κακίας. Γιατί η πονηρή σκέψη είναι σκοτάδι. Και χωρίς να έχει διαπραχθεί κάποια σωματική αμαρτία, παραμένει η πονηρή σκέψη να είναι σκοτάδι. Εκείνος λοιπόν ο οποίος λέγει ότι έχει μέσα στην καρδιά του το φως, το οποίο σκεπάζεται από το σκοτάδι των παθών και από τον ίδιον δεν βλέπεται, αυτός είναι σαν να λέγει ότι το φως είναι εχμάλωτο του σκότους, δηλαδή ότι νικήθηκε από αυτό. Και φυσικά δέχεται ότι λέγει ψέματα το Άγιον Πνεύμα που έχει πει τα εξής: «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτού κατέλαβεν».
Το Άγιο Πνεύμα λέγει ότι το φως δεν εξουδετερώνεται από το σκοτάδι, αλλά εσύ υποστηρίζεις ότι σκεπάζεται από την μαυρίλα των παθών που υπάρχουν μέσα σου. Τότε φρόντισε πρώτα απ' όλα να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Όποιος κι αν είσαι, εσύ που το λέγεις αυτό. Ο οποίος αμαρτάνεις συνεχώς ενσυνείδητα. Διότι αν παραδέχεσαι και ομολογείς ότι το σκοτάδι των παθών σκεπάζει το φως που υπάρχει μέσα σου, με αυτό και μόνο, τον πρώτο που κατηγορείς είναι ο εαυτός σου. Διότι αναγνωρίζεις ότι κάθεσαι μέσα στο σκοτάδι και είσαι υποδουλωμένος στα πάθη. Και ενώ σου παρασχέθηκε η δυνατότητα να γίνεις στέκνο του Θεού, δηλαδή του φωτός, και να αναδειχθείς παιδί της ημέρας, επειδή εσύ είσαι αδιάφορος και βραδικίνητος, εξακολουθείς να ζεις μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να θέλεις να αφήσεις το κρεβάτι της πνευματικής αδιαφορίας και να επιδοθείς στην εκτέλεση των εντολών του Θεού και να απομακρύνεις από την ψυχή σου το σύννεφο των παθών. Έτσι δεν βλέπεις εκείνον ο οποίος κατέβηκε από τους ουρανούς για τη δική σου σωτηρία και υποστηρίζεις ότι βρίσκεται σαν μέσα σε ακαθαρσίες, δηλαδή βρίσκεται ολόκληρος μέσα στην δική σου ακάθαρτη καρδιά.

της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Πέστε κάτι για τα παιδιά μας», που εκφωνήθηκε στις 26 Μαΐου 1990.
1: Η αγάπη σας έθεσε ένα ερώτημα. Είμαστε όλες μητέρες και οι περισσότερες με μεγάλα παιδιά στην εφηβική ηλικία. Θα σας παρακαλούσαμε να μας πείτε σχετικά με αυτό τα προβλήματά τους και τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε. Είναι, θα έλεγα, μία συνήθις απορία αυτή. Πάρα πολλές φορές έχει διατυπωθεί και όπως προηγουμένως είπατε η κυρία Κυκλάρκη Σάσας ότι έχετε ένα κύκλο μάλλον πρακτικών θεμάτων και μάλιστα από τα πρακτικά θέματα με κάπως πιο στενό πλαίσιο τον ασχολείστε με το θέμα το πώς θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των παιδιών σας. Τώρα, τι να σας πω. Να σας δώσω συμβουλές, νομίζω ακούτε πάρα πολλές. Να δώσω οδηγίες, ρετσέτες, όπως έλεγαν παλιότερα, συνταγές. Δεν ξέρω εάν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι ενώ ακούμε ίσως χρόνια ολόκληρα θέματα που αφορούν την αγωγή των παιδιών μας, μένουμε πάντοτε στο ίδιο θέμα. Θα λέγα, δεν εμάθατε πώς. Βέβαια εγώ σας βλέπω πρώτη φορά, αλλά λέγω ότι πάντοτε αυτό το θέμα πρέπει να μας απασχολεί. Δεν έχει λυθεί. Φαίνεται ότι δεν έχει λυθεί. Και φαίνεται ότι μένουμε περιορισμένοι σε αυτό. Και να σας πω γιατί δεν έχει λυθεί. Διότι δεν έχει θεωρητική θεμελίωση. Τι θα πει θεωρητική θεμελίωση, είπε η κυρία Κυκλάρχης, ότι λέμε πρακτικά. Ας με επιτραπεί να το πω, με όλη την αγάπη, είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος όταν μένουμε πάντοτε στα πρακτικά και δεν θεμελιώνουμε και θεωρητικά, αλλά και το αντίστροφο. Όταν μιλάμε πάντα για θεωρητικά και δεν μένουμε και στην πράξη, στα πρακτικά. Θεωρία και πράξεις είναι ό,τι τα δύο πόδια στον άνθρωπο. Με το ένα πόδι δεν κάνετε βήμα μπροστά, ούτε με το άλλο. Αλλά κάνουμε βήματα και με τα δύο πόδια. Προηγείται το ένα πόδι και μετά ακολουθεί το άλλο και προηγείται του πρώτου ποδιού το δεύτερο πόδι. Και έτσι περπατάμε. Ναι ή όχι. Τι σημαίνει αυτό. Θα προηγηθεί η θεωρία. Μην σας κάνει εντύπωση. Η θεωρία. Μετά ακολουθεί η πράξη. Μετά πάλι η θεωρία και πάλι η πράξη. Και μόνο αν κινούμεθα σε ένα παράλληλο, με ένα παράλληλο τρόπο θεωρίας και πράξεως, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε βήματα. Και κάνω βήματα σημαίνει σημειώνω πρόοδο. Άρα, όταν μένουμε πάντα στα ίδια θέματα, φοβάμαι ότι δεν σημειώνουμε πρόοδο. Και αυτό ακριβώς είναι η αιτία, ότι λείπει η θεωρητική, όπως σας είπα προηγουμένως, θεμελίωση. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, για να σας δείξω ότι η Αγία Γραφή βαδίζει με τα δύο πόδια ή υποδεικνύει τα δύο πόδια για να βαδίσει κανείς, για να βρει πρόοδο σε οποιοδήποτε θέμα. Αναφέρεται στο θέμα του ψεύδους. Λέει να μην λέμε ψέματα. Μπορεί και οι γονείς να πούν στα παιδιά να μην λένε ψέματα. Αυτό είναι μία πρακτική θέση. Η θεωρητική ποια είναι? Διότι αν αυτή η πρακτική δεν θεμελιωθεί, δεν μπορούμε να πετύχουμε στο να μιλάμε ψέματα. Ποια λοιπόν είναι η θεωρητική θέση «μη λέμε ψέματα»? Ακούσατε αυτή ποια είναι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, μη λέει ψέματα ο ένας τον άλλον. Αυτόν το πρακτικόν. Ότι αλλήλων μέλη εσβέν. Γιατί μεταξύ μας είμεθα μέλη, κομμάτια, μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Έτσι αυτό είναι η θεωρητική θεμελίωση. Εγώ θα πω, δεν πρέπει να λέω ψέματα, όχι γιατί δεν είναι σωστό, αλλά γιατί είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού, που δεν μπορούν τα μέλη του σώματος του Χριστού μεταξύ των να λένε ψέματα. Γιατί δεν μπορούν, είναι πολύ απλό. Εφόσον η κεφαλή είναι η αλήθεια, με αλφα κεφαλαίο, είναι η αλήθεια, πώς τα μέλη θα λένε ψέματα? Και για να το δείτε αυτό με μια εικόνα, η ίδια εικόνα του Αποστόλου Παύλου με το σώμα, να λέει ο εγκέφαλος ότι κάνε αυτό, και το χέρι, ας πούμε, πήγαινε να πιάσει εκείνο το χερούλι για να ανοίξει το παράθυρο. Και το χέρι να κάνει κάτι διαφορετικό. Να ψεύδεται εις τον εγκέφαλο που δίνει τη διαταγή. Και να πηγαίνει αντί να ανοίξει το χερούλι να σπάζει το τζάμι. Τα μάτια να λένε στον εγκέφαλο ότι ξέρεις, το βλέπεις εκείνο το αντικείμενο, στρέφεται εναντίον, σώντε να το χτυπήσεις. Και αυτό να μην στρέφεται εναντίον. Γιατί? Γιατί τα μάτια είπανε ψέματα. Όταν λοιπόν τα μέλη του σώματος, το ένα απέναντι στο άλλο, λένε ψέματα, το σώμα αυτό μπορεί να σταθεί? Έχουμε μια κατάσταση σχιζοφρενική. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πρέπει λοιπόν να λέμε ψέματα, διότι είμεθα μέλη του ενός και μόνου σώματος του Χριστού. Άρα, και το θέμα της αγωγής των παιδιών θέλει θεμελίωση. Θέλει θεωρητική θεμελίωση. Διότι το να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε από ένα, και ακόμη και από ένα βιβλίο παιδαγωγικής ή ένα βιβλίο ψυχολογίας κτλ, ότι πώς θα αντιμετωπίσουμε το ψεύδος των παιδιών, θα το αντιμετωπίσουμε έτσι και έτσι. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την τάση κλοπής των παιδιών? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τους εφήβους μας στο α και β θέμα, ξέρω εγώ, την τάση που έχουν να προσκολώνται τα αγόρια στα κορίτσια, ξέρω εγώ, μια τάση τέτοια, και να κάνουν φιλενάδες και τα κορίτσια να κάνουν φίλους και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι, και να προχωρούν οι σχέσεις των και άλλα πολλά. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά? Νομίζω αυτά είναι τα ερωτήματά σας, έτσι? Έτσι. Λοιπόν, αν είναι τα ερωτήματά σας αυτά, αυτά θέλουν θεωρητική θεμελίωση. Να σας πω ακριβώς το τελευταίο παράδειγμα που ανέφερα, να δείτε τι θα πει θεωρητική θεμελίωση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο έκτο κεφάλαιο, αναφερόμενος στο θέμα της πορνείας, θα λέγαμε σε αυτό το θέμα που λέγεται σεξ, ξένη λέξη, δεν μ' αρέσει ούτε ηχητικά η λέξη αυτή, αλλά τη χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την είπα για να την καταλάβετε, το ότι το κορίτσι σας και το αγόρι σας μόλις πατήσουν τα 13, τα 14 τους χρόνια αρχίζουν να κοιτάζονται αλλιότητα. Έτσι είναι, κοιτάζουν έξω, το κορίτσι μας τα αγόρια, το αγόρι μας τα κορίτσια. Να δημιουργούν δεσμούς, οι δεσμοί δε αυτοί να ξεκινάνε από το δημοτικό σχολείο. Κάποτε ξεκινούσαν μετά από το γυμνάσιο το εξατάξιο, που τα κορίτσια μέχρι τις 18 χρονών που πηγαίναν μέσα στο σχολείο φορούσανε σωσόνια. Δηλαδή μικρές χαμηλές κάλτσες που φορούσαν οι μαθήτριες και παπούτσια επίπεδα, χωρίς τακούνι, διότι ήσανε κοπέλες. Είχαν και εμείς, εγώ, μέχρι 18 χρονών φορούσαμε κοντά παντελόνια. Θα το ενθυμίσετε ίσως οι μεγαλύτεροι που φορούσαμε κοντά παντελόνια. Γιατί δεν είχαμε μεγαλώσει. Τώρα βιάζονται τα παιδιά να μεγαλώσουν. Και τα βλέπετε από μικρά, τα κορίτσια ιδίως, να ένα τακούνι, κάλτσα μακριά, βάψιμο και δεν ξέρω τι. Και πάνε, επειδή δυστυχώς και πολλά εξωτερικά πράγματα έδωσαν τα ανοίγματα, δηλαδή το κορίτσι μπορεί να πάει πια σχολείο, όχι με την ποδιά του, πάει η ευλογημένη ποδιά και τα λοιπά, και πηγαίνει κάθε μέρα με ένα διαφορετικό φουστάνι, με βαμμένα μάτια και δεν ξέρω τι άλλο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες έχουμε βεβαίως πρόβλημα. Αναμφισβήτητα έχουμε πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπιστεί, με συμβουλές? Δηλαδή, δεν πρέπει, κορίτσι μου, να έχεις φίλο από την ηλικία αυτή? Θα το πούμε. Θα το πούμε και θα κάνουμε το πάνω δυνατό να προσέξουμε. Αλλά λείπει η θεωρητική θεμελίωση. Ποια είναι σε αυτό το θέμα? Ακούστε λοιπόν τι λέει στο εκτοκεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται στο θέμα αυτό και λέγει τα εξής επιχειρήματα. Πρώτον επιχείρημα, ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανηθικότητα η πορνεία, διότι θα αναστηθούμε και τα σώματά μας αυτά, γιατί με τι πορνεύει ο άνθρωπος? Με το σώμα του. Ή όχι. Πρώτα με την ψυχή και μετά με το σώμα του. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, θα αναστηθούμε και τα σώματα αυτά, αν πηγαίνουν στην πορνεία, τότε θα είναι ακατάλληλα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, ότι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Ό,τι σας είπα προηγουμένως για το ψέμα. Και λέει μάλιστα, ο κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστίν, ο κολόμενος την πόρνια σώμα εστίν. Άρας ούν τα μέλη του Χριστού ποιείς ο πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν εκείνος λέει που ενούται με τον Χριστό, είναι ένα σώμα με τον Χριστό. Γιατί? Διότι τι παίρνω με το σώμα μου? Το σώμα του Χριστού. Ακούστε τι σπουδαίο πράγμα είπα αυτή τη στιγμή. Με το σώμα μου, το στόμα μου ανοίγω, με το σώμα μου παίρνω τι? Το σώμα του Χριστού. Το καταλάβατε? Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σωματικά, σωματικός, παίρνω το Χριστό. Α, πώς είναι δυνατόν, λέει τώρα, άρας ουν, όταν λέγει ότι αφήσω, πάρω το Χριστό και μετά πάω στην απόρνη γυναίκα. Ο κολόμενος στην πόρνη ένσωμα εστίν. Έσον δε γαρισί, λέει η γραφή δηλαδή, οι δύο εισάρκα μία. Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Ώστε λοιπόν θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού, γιατί ενώθηκα με τον Χριστό, μέλη ανηθίκου γυναικός. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος, μη γέννητο, φρίτη, μη γέννητο. Δηλαδή δεν μπορείς να κοινωνείς και να έχεις δεσμούς πορνικούς. Τρίτον, λέει ο Απόστολος Παύλος, πάν αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει. Φεύγεται την πορνεία. Κάθε αμάρτημα λέγει είναι έξω από το σώμα. Αλλά η πορνεία είναι ένα κατεξοχήν αμάρτημα του σώματος. Και συνεπώς πρέπει να καταλάβουμε, σημειώσετε δε, ότι όταν θα αναστηθούμε θα πληρώσουμε, θα τιμωρηθούμε όχι ψυχικά μόνον αλλά και σωματικά. Γι' αυτό στην κόλαση δεν θα είναι οι άνθρωποι σαν ψυχές, θα είναι και σαν σώματα, αφού θα πάρουμε τα σώματα μας πίσω. Συνεπώς, δεν μπορείς να αμαρτάνεις, γιατί είναι το κατεξοχήν αμάρτημα του σώματος. Και λέγει μετά φεύγεται την πορνεία. Δηλαδή μακριά, μακριά, φεύγεται μακριά από την ανηθικότητα. Τέταρτον, Δεν γνωρίζετε, λέγει, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Είμαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Τι ακριβώς κατοικητήριο? Τα σώματά μας. Όχι οι ψυχές μας μόνο, αλλά και τα σώματά μας. Έχουμε μια σχιζοφρενική, θα έλεγα εδώ, συμπεριφορά. Ξεχωρίζουμε το σώμα από την ψυχή. Αγαπητοί μου, η ψυχή με το σώμα κάνει τον άνθρωπο. Ούτε η ψυχή μόνη της κάνει τον άνθρωπο, ούτε το σώμα μόνο του κάνει τον άνθρωπο. Αλλά και η ψυχή και το σώμα μαζί. Και λέγει λοιπόν τώρα, είσαστε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί ο Θεός, κατοικεί το Πνεύμα το Άγιον μέσα μας. Το ναό του Θεού, λέει, θα τον κάνω κατοικητήριον της πορνείας. Πήγαινε. Βλέπετε λοιπόν εδώ τέταρτον επιχείρημα. Πέμπτον επιχείρημα. Δοξάσατε ούν τον Θεόν εν το σώμα τίμων και εν το πνεύμα τίμων. Άτινα εστί του Θεού. Να δοξάσετε το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, γιατί και τα δυο άτινα, τα οποία και τα δυο, είναι του Θεού κατασκεύασμα. Άτινα εστί του Θεού. Και το σώμα ανήκει στο Θεό και η ψυχή ανήκει στο Θεό. Που σημαίνει και το σώμα και την ψυχή θα τα καταστήσω με δοξολογικά στοιχεία του Θεού. Θα δοξάσουμε το Θεό και με το σώμα και με την ψυχή μένοντες στο θέλημά Του. Φέρετε και ακόμη άλλα παραδείγματα. Πάω αλλού, σ' άλλα σημεία του Αποστόλου Παύλου. Λέει, να έχουμε τον αγιασμό, να επιδιώκουμε τον αγιασμό, ου χωρίς τον οποίο, ουδείς όψετε τον Κύριο. Κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Αυτό που λέει ο λαός, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού. Πότε? Διότι λέει στη συνέχεια, φεύγετε μακριά από την πορνεία. Διότι η πορνεία δεν αγιάζει το σώμα, αλλά το καθιστά βρώμικο το σώμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, στα παιδιά μας θα πούμε αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε, τα καταλαβαίνουν? Ποιος όχι ποτέ δεν τα καταλαβαίνουν. Αλλά εγώ θα σας έλεγα τούτο. Αυτά όλα, ξέρετε τι συνιστούν? Αυτό που λέμε ευσέβεια. Να τα πω με μια λεξούλα. Φόβος Θεού. Θα τους βάλουμε το φόβο του Θεού. Όταν θα πούμε στο παιδί μας, κοίταξε παιδί μου, μην λες ψέματα, γιατί είναι ο χωροφύλακας απ' έξω. Θα πας στη φυλακή. Δεν θα σε τιμούν. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό μόνο. Θα πούμε, κοίταξε, σε βλέπει ο Θεός και σε ακούει ο Θεός. Ακούσατε, σε βλέπει και σε ακούει ο Θεός. Διότι ο Ιωσήφ, όταν επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και του έτυχε μπροστά του φοβερή αμαρτία να αμαρτήσει με τη γυναίκα του αφεντικού του, διότι εκείνη του το ζήτησε, και ο Ιωσήφ ήταν, δύο πράγματα μας λέει η Αγία Γραφή, ότι ήταν πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος ήταν. Ωραίο παλικάρι. Και δεύτερον, και έπεσα, λέει, τα μάτια της κυράς του επάνω του. Και δεύτερον, πολύ νέος. Όταν επολύθη πρέπει να ήταν κάπου 18 χρονών. Αυτά που συνέβησαν κάπου 20 χρονών. Έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή εξαιτίας του πράγματος. Και όταν βγήκε ήταν 30 χρονών. Και ανέλαβε την αντιβασιλεία της Αιγύπτου. Τι συνέβη? Ο Ιωσήφ ήταν μακριά από τον πατέρα του και τη μάνα του. Να κάνει κάποια αμαρτία, αν τρεπόνταν τη μάνα του και τον πατέρα του, σήμερα δεν τρέπονται δε ούτε πατέρα ούτε μάνα. Δεύτερον, δεν υπήρχε η εντολή ου μη χεύσης. Αυτή η εντολή δόθηκε, αγαπητοί μου, δόθηκε 450 χρόνια μετά. Αυτή η εντολή, ου μη χεύσης. Ήτανε δούλος και δεν είχε δικαίωμα ούτε επί του σώματός του. Τέταρτον, ήτανε νέος. Πέμπτον, θα είχε την εύνοια της κυρίας του. Όλα αυτά τα περιφρόνησε μόνο για ένα λόγο. γιατί είχε μέσα του το φόβο του Θεού. Και ακούστε τι είπε εκείνα τα αθάνατα λόγια. Πώς ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσομαι. Εκείνο το εναντίον θα πει μπροστά. Πώς θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού. Μπορεί οι γονείς μου να λείπουν, μπορεί το αφεντικό μου, δηλαδή ο άνδρας σου, να μην είναι εδώ, μπορεί να μας βλέπει κανένας. Βλέπει όμως ο Θεός. Πώς θα κάνω λοιπόν εγώ αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού. Τι έσωσε τον Ιωσήφ? Ότι τον εβλέπει ο Θεός. Ο φόβος του Θεού, η συναίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όταν λοιπόν πούμε στο παιδάκι μας μη λες ψέματα γιατί θα σου κόψουμε τη γλώσσα και θα σε πάρει ο χωροφύλακας, άστε ότι αυτό είναι και αδόκιμα πολλές φορές. Αδόκιμα είναι. Όμως αγαπητοί, η σωστή θέση ξέρετε ποια είναι? Παιδί μου, σε βλέπει ο Θεός. Πρόσεξε, σε βλέπει ο Θεός. Και αυτό θα του το βάλουμε από τα όχι νηπιακά, από τα βρεφικά του ακόμα χρόνια. Θα του το περάσουμε μέσα στο κύτταρό του. Εκείνο το αίσθημα ότι με βλέπει ο Θεός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Το φόβο του Θεού, για τον οποίον φόβο του Θεού μιλάει και ξαναμιλάει και ξαναμιλάει η Παλαιά Διαθήκη. Και αποτελεί, θα λέγαμε, τον πυρήνα της ευσεβίας. Ο φόβος του Θεού. Καταλάβατε ποια είναι η θεωρητική θεμελίωση? Να κάνουμε το παιδί μας ευσεβές. Γρήγορα να το οδηγήσουμε στην εξομολόγηση από 5 χρονών. Πραγματικά σας λέω, μου φέρουν παιδάκια 4 και 5 χρονών. Θα μου πείτε, μιλάνε αυτά? Γιατί δεν μιλάνε, κάτι θα πούν. Και τίποτα να μην μιλήσει, γιατί ντρέπεται. Πολλές φορές μερικά παιδάκια ντρέπονται, βέβαια δεν ξέρουν γράμματα. Βέβαια η μαμά δίδει ένα χαρτάκι στο χέρι του παιδιού, το οποίο μου φέρει και εγώ διαβάζω. Και το διαβάζω δυνατά, εννοείται κτλ. Του δίνω ευχή κανονική, του δίνω συμβουλές. Μπορεί να μην μιλήσει τίποτα, αλλά πετυχαίνει κάτι. Πετυχαίνει το παιδί αυτό να έρχεται σε μία επαφή με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν φοβάται τον πνευματικό όταν θα μεγαλώσει περισσότερο. Όταν θα πάει για πρώτη φορά αργότερα. Δεν τρομάζει. Κοινωνεί. Και όταν κοινωνεί και εξομολογείται και εκκλησιάζεται και προσεύχεται το παιδί, αυτά συνιστούν την ευσέβεια. Τότε μπορούμε να πούμε στο παιδί μας και 1002 άλλες συμβουλές. Αλλά θα έχει υπάρξει η θεωρητική θεμελίωση. Το αντιληφθήκατε παρακαλώ αυτό? Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να βάλουμε το φόβο του Θεού. Και μια που μίλησε για το φόβο του Θεού, επιτρέψατε μου να σας πω ότι ο φόβος του Θεού, ή μάλλον να βάλω το πρώτο μόνο, τη λέξη φόβος. Ο φόβος είναι κάτι που σήμερα προσπαθούμε να το εξωστρακίσουμε. Μάλιστα και στα σχολιά μας και στην οικογένεια λέμε μη καταπιέζεις το παιδί σου για να μην αποκτήσει φόβους. Έτσι, και το παιδί πρέπει να είναι έτσι ανοιχτό στη ζωή, να μην φοβάται τίποτα. Πρόκειται περί ενός κακού φόβου. Αναμφισβήτητα δεν πρέπει να υπάρχει ένας φόβος να φοβάμαι τους ανθρώπους ή την κοινωνία ή να βγω νύχτα έξω. Με ακούσατε? Να βγω νύχτα έξω. Πάρα πολλά παιδιά φοβούνται να βγουν τη νύχτα έξω ή να βγουν μόνα τους να πάνε να ψωνίσουν ή ό,τι άλλο. Εδώ όμως με τη λέξη φόβο όλα τα παίρνουμε σβάρνα. Κατά την εξής έκφραση, πονάει μάτι, κόβει κεφάλι, που λέει ο Καραγκιόζης. Δηλαδή, πονάει το μάτι μου, θα κόψει το κεφάλι μου. Ή πονάει το δόντι μου, θα κόψει το κεφάλι μου. Όχι, θα διορθώσω το δόντι μου. Δεν θα κόψω το κεφάλι. Υπάρχει δηλαδή και ο φόβος ο καλός. Δεν σημαίνει θα εξορίσω τον φόβον, εκείνο των κακών και θα πετάξω κάθε φόβο. Είναι ο φόβος του Θεού. Αυτός ο φόβος του Θεού μας κάνει ελευθέρους ανθρώπους. Και μας οριμάζει τις προσωπικότητές μας. Ο φόβος του Θεού. Και επειδή ακούμε τη λέξη φόβος, άντε σβάρνα όλα να τα πάρουμε, γιατί ο φόβος είναι σαν κάτι κακό. Είναι ο κακός φόβος, είναι και ο καλός φόβος. Θα βγάλουμε τον κακό το φόβο και θα βάλουμε τον καλό το φόβο. Θυμάμαι μέναμε σε ένα εξοχικό τόπο Και σαν οικογένεια, πολύ εξοχικό, ήταν πολύ μοναξιά, ήταν ένα δάσος. Και δεν είχαμε γείτονες και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή σε έπιανε φόβος, πραγματικά. Νύχτα, πολλές φορές επισκέπτε μας, είπε, πώς μένετε εδώ. Πώς μένετε εδώ. Κι όμως, δεν ξέρω, η μητέρα μου είχε φροντίσει να μας κάνει να μην φοβόμαστε, να βιώνουμε τη νύχτα έξω. Να σκαρφαλώνουμε στα πέφτα επάνω και λοιπά και λοιπά. Να μην φοβόμαστε. Να έχουμε μία αναφοβία. Ταυτόχρονα μας έβαζε το φόβο του Θεού μέσα μας. Έτσι, θα φροντίσουμε τα παιδιά μας να τους βάζουμε τους κοινωνικούς φόβους. Θα τους βάζουμε όμως το φόβο του Θεού, όπως το σύνορα σας εξήγησα. Δεν θα σας πω συμβουλές γύρω από τα θέματα τι να πείτε στα παιδιά σας. Αλλά θα σας κάνω θεμελίωση. Και τόση ώρα νομίζω θεμελίωση κάνω. Αλλά να ρωτήσω, μήπως κουραστήκατε? Όχι. Να προχωρήσω λίγο ακόμη. Λοιπόν. Προσέξτε. Μία αιτία που δεν πετυχαίναμε πολλά πράγματα στα παιδιά μας είναι η εξής. Τώρα εδώ προσέξτε καλά. Αλλά πάντα θεμελίωση κάνω. Δεν δίνω ρετσέτες. Μία αιτία είναι η εξής, ότι έχουμε όλοι μας, κλήρος και λαός, όλοι μας εκοσμικευθεί. Έχουμε εκοσμικευθεί. Τι θα πει η Εκκλησία έχει εκοσμικευθεί? Θα πει ότι η Εκκλησία δεν, μάλιστα στην εποχή μας κατεξοχήν, ενώ όχι στους πρώτους αιώνες, η Εκκλησία μας προσπαθεί να προσεγγίσει τον κόσμο και ο κόσμος προσπαθεί να προσεγγίσει την Εκκλησία κατά ένα τέτοιο τρόπο που να γίνουν ένα. Σε ένα ποτήρι έχω καφέ, σε ένα ποτήρι έχω γάλα. Είναι χωρισμένα. Αυτό είναι γάλα και αυτό είναι καφές. Όταν αρχίζω να βάζω λίγο γάλα στον καφέ ή λίγο καφέ στο γάλα, τότε δεν έχω ούτε γάλα ούτε καφέ, αλλά έχω καφέ γάλα. Αυτό γίνεται με τον κόσμο και με την Εκκλησία. Αρχίζει να παίρνει άραγε ο κόσμος κάτι από την Εκκλησία, αλλά οπωσδήποτε παίρνει η Εκκλησία από τον κόσμο. Τι παίρνει? Κοσμικά τερτύπια. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Παίρνει κοσμική νοοτροπία. Ειδικά θα μιλήσω για τον αιώνα μας και πιο ειδικότερα μετά, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνος, μετά από το 1950, που έχουμε μία φοβερή εκοσμίκευση της Εκκλησίας μας. Φοβερή! Έτσι πια ο χριστιανός δεν ξεχωρίζει από τον κοσμικό άνθρωπο. Τι νομίζετε ότι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τον χριστιανό από τον κοσμικό? Το ότι ο χριστιανός πάει στην Εκκλησία και ο κοσμικός δεν πάει στην Εκκλησία? Λάθος. Εκείνο που τον κάνει να ξεχωρίζει είναι το πώς, προσέξτε με, το πώς σκέπτεται ο χριστιανός. Και ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται είναι κοσμικός. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Τι θα πει σκέπτομαι κοσμικά? Μας λέγει ο Λόγος του Θεού, έχοντες διατροφές και σκεπάσματα, τούτης αρκείς θυσόμεθα. Διότι, ότι έστι πορισμός μέγας, ευσέβεια μεταυταρκίας. Δηλαδή, έχοντες λέγει σκεπάσματα, δηλαδή να ντυθούμε, αυτά τα σκεπάσματα. Σκέπασμα ακόμα είναι και τα κεραμίδια, δηλαδή ένα σπίτι και τα ρούχα στον νηματισμό. Αυτά είναι τα σκεπάσματα εν ευρία ενία. Και διατροφάς, δηλαδή να φας, τούτης αρκεστισόμεθα. Σε αυτά να αρκεστούμε. Γιατί? Διότι αυτά λέγει έθι, είναι, υπάρχει, πορισμός μέγας, ευσέβεια μεταυταρκίας. Τι θα πει πορισμός? Πλούτος. Είναι μεγάλος πλούτος ο συνδυασμός της ευσεβίας με την αυτάρκεια. αυτάρκεια θα πει, έχουμε αυτά που έχουμε. Δόξα τω Θεώ. Η αυτάρκεια δεν εξοβελίζει. Δεν εξοβελίζει, προσέξτε, μία μικρή αποταμίευση. Διότι τη στιγμή που θα αρρωστήσω θα τρέχω στο γείτονο, του πω δώσουμε ένα χιλιάρικο και θα πάω στο γιατρό. Το να έχω κάποια χρήματα αποταμιευμένα, αλλά προσέξτε, λογικά, έτσι, δεν είναι κακό. Εμείς όμως πώς σκεφτόμαστε. Την ευσέβεια τη θέλουμε, αλλά όχι μετά αυταρκίας. Δηλαδή, να έχουμε να περάσουμε. Γυρεύουμε να πλουτίζουμε, να κάνουμε επενδύσεις. Πετύχαμε να κάνουμε ένα σπίτι και δεύτερο και τρίτο και δέκατο. Ένα χωράφι και δεύτερο και τρίτο και δέκατο. Συνεχώς επενδύουμε τον πλούτο μας. Κάνουμε καταθέσεις, το σπίτι μας το κάνουμε πλούσιο, λουξ, υπερλουξ, σούπερ λουξ. Γιατί αλλάζουμε κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, αλλάζουμε κρεβατοκάμαρα, αλλάζουμε σαλόνι. Πώς σκεφτόμαστε? Όπως σκέφτεται ο κόσμος. Όταν λοιπόν το παιδί μας, το κορίτσι μας, μας πει ότι οι συμμαθητριές της κάθε μέρα αλλάζουν φουστάνι στο σχολείο και συνεπώς εκείνη αισθάνεται μειονεκτικά, γιατί φοράει το ίδιο φουστάνι κάθε φορά. Και εμείς, εδώ τώρα σε αυτό το εμείς, για να μην αισθάνεται μειονεκτικά το παιδάκι μας έναντι των άλλων συμμαθητριών του, και εμείς μπαίνουμε στο ίδιο κύκλωμα, στο ίδιο κανάλι, και αλλάζουμε στο παιδάκι μας κάθε μέρα φουστάνι για να μην αισθάνεται άσχημα και αποκτάει αισθήματα μειονεκτικότητας. Να το λάθος μας. Προσαρμοζόμεθα στο κοσμικό φρόνημα. Σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο κόσμος. Γι' αυτό το λόγο δεν πάμε καλά. Και μετά όταν το κοριτσάκι μας γίνει έφηβος, τότε και αρχίσουμε να βλέπουμε να ζητάει πολλά πράγματα, φερειπεί να ξεπερνάει εκείνα που εμείς θέλαμε, να βάφει τα μάτια του. Τι άσχημο πράγμα αυτό το μακιγιάζ των ματιών. Επιτρέψατε μου να πω, αγαπητοί μου, εκείνη η γυναίκα που βάφει τα μάτια της και βάζει εκείνο το μπλε χρώμα γύρω γύρω και μοιάζει σαν θυματική. Μόνο οι θυματικοί άνθρωποι έχουν μαύρα μάτια, ή εκείνοι που ξενύχτησαν, ή εκείνοι που έφαγαν μια γροθιά στο και στο μάτι. Αυτόν τον μελανιάζει το μάτι, έτσι μοιάζει. Φοβερό πράγμα είναι, φοβερό. Είναι το χειρότερο, για μένα έτσι το καταλαβαίνω, είναι το χειρότερο μακιγιάζ που υπάρχει, το βάψουμε των ματιών. Απορώ πώς θα τρομάζουν οι άνδρες, άμα βλέπουν τέτοιες γυναίκες. Μια φορά ήμουν μικρός, πολύ μικρός, δούλευα σε ένα ξενοδοχείο και ήταν μια καμαριέρα που είχε βάψει τα μάτια της και μόλις την είδα, εν την παιδική μου αφελία και ειλικρινία, είπα, πω πω μια φώκια. Αυτή δε ακόμα με κυνηγάει να με δείρει. Λοιπόν, ήθελα να σας πω, αγαπητοί μου, ότι μπαίνουμε στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο κανάλι με τον κόσμο. Το αγόρι μας να βγει και αυτό, να πάει στην καφετέρια, και το κορίτσι μας, γιατί αισθάνεται μειονεκτικά. Και δεν καθόμαστε να πούμε, όχι παιδί μου, ο κόσμος έτσι σκέπτεται. Εμείς δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, ούτε να ντυνόμαστε έτσι, ούτε να συμπεριφερόμεθα έτσι. Συνεπώς, σημαίνει, να μην προχωρήσω σε άλλα παραδείγματα, σημαίνει ότι η ζωή των χριστιανών, ας παρακολουθούν η Εκκλησία, να κοινωνούν, να εξομολογούνται, κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, ό,τι θέλετε, να μελετούν την Αγία Γραφή. Ταυτόχρονα δείχνουν μία προσαρμογή στα τερτύπια του κόσμου. Μπαίνουν μέσα στα καλούπια, στα κανάλια του κόσμου. Και συνεπώς έχουμε τη λεγόμενη διαβόητη εκοσμίκευση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί μας είναι αυτό. Η εκοσμικευμένη Εκκλησία, η εκοσμίκευση των χριστιανών. Προσέξτε, κλήρος και λαός. Και εμείς οι κληρικοί είμαστε εκοσμικευμένοι. Ναι, ξέρετε, το να έχεις ένα αυτοκίνητο δεν είναι εκοσμίκευσης, όταν το έχεις ανάγκη. ακόμη έστω και για ψυχαγωγία. Όταν τα παιδιά σας, τα παιδιά του κόσμου πάνε καφετέριες και δεν ξέρω πού πάνε και σε δίσκο και τα λοιπά, και εσείς πείτε, έχουμε ένα αυτοκίνητο για να πηγαίνουμε εξοχή, να παίρνουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε περίπατο, για να τα φυλάξουμε από κοσμικές, θα λέγαμε, επαφές και συγκεντρώσεις. Τότε το αυτοκίνητο μπαίνει σε μια υπηρεσία πνευματική. Άρα η παρουσία του αυτοκίνητου δεν είναι εκοσμίκευση. Αν όμως το έχουμε έτσι για να κάνουμε αλαζονία, επίδειξη, και έχουμε και δεύτερο και τρίτο και αλλάζουμε τις μάρκες, τότε βεβαίως είναι στοιχείο εκοσμικεύσεως. Βλέπετε δηλαδή ένα πράγμα από τα κίνητρά του φαίνεται αν προκαλεί την εκοσμίκευση ή όχι. Αλλά για το θέμα αυτό της εκοσμικεύσεως, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Είχα σε κάποιους άλλους εκδρομής την περασμένη εβδομάδα, είχα ένα θέμα γι' αυτό, για την εκοσμίκευση, και αν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Βεβαίως πρέπει να ξεχωρίσουμε. Σήμερα υπάρχει διάχυτη αντίληψη ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Να ξεχωρίζω, λέει, από τον κόσμο, να ξεχωρίζω. Αισθάνομαι θα μειονεκτικά αν ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Και συνεπώς είμαστε στην ίδια γραμμή που είναι ο κόσμος. Και όμως ο Θεός λέγει ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε. Αυτό το εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός. Το λέει ο Ισαΐας, αλλά το παίρνει και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον το καταχωρεί στη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και συνεπώς έχει απόλυτη ισχύ και για τους χριστιανούς. Ακούσατε τι λέει. Είναι στη Δευτέρα προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στίχος 16. Λέει, είπε ο Θεός. Ποιος είπε? Ο πατήρ Αθανάσιος. Είπεν ο Θεός. Τα ακούσατε? Ο Θεός είπε. Ότι ενικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω ανάμεσά τους και εμπεριπατήσω και θα περπατήσω ανάμεσά τους. Τι διαφορά έχει το ενικό από το εμπεριπατώ? Ότι δεν θα βρίσκομαι ανάμεσά τους παθητικά, αλλά ενεργητικά. Δηλαδή θα είμαι ο Θεός που θα είμαι δυναμικά ανάμεσά τους. Αυτό θα πει εμπεριπατήσω. Και έστω με αυτόν Θεός, και θα είμαι Θεός τους, και αυτοί έσονται μη λαός, και αυτοί θα είναι λαός μου. Λαός μου. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε. Γι' αυτό το λόγο λέγει, βγείτε από ανάμεσά τους. Από ποιους? Τότε από τα έθνη, τώρα από τον κόσμο. Από αυτό που λέμε κόσμος, κόσμος, κόσμος, με κοσμική νοοτροπία, οι άνθρωποι με κοσμική νοοτροπία, αυτοί που σκέπτονται κοσμικά. Βγείτε από ανάμεσά τους και αφορίστητε. Αφορίζω θα πει ξεχωρίζω. Βγείτε από τα όρια τους, άρα ξεχωριστείτε, λέγει Κύριος. Λέει ο Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε, και τίποτε το ακάθαρτο να μην το εγγίζετε. Δεν λέγει να μην το ζείτε, ούτε καν να το εγγίζετε. Και τι είναι το ακάθαρτο, έλεγα προχθές στις κυρίες, στον άλλο εκείνο κύκλο που είχαν έρθει. Είναι κοπριές, είναι οι υδρότες, οι μίξες, τα απορρίμματα, τι είναι αυτά ακάθαρτα? Ο Θεός τα έκανε αυτά. Και ό,τι ο Θεός κάνει δεν είναι ακάθαρτον. Ούτε η έμεινος ροή, ούτε το σπέρμα είναι ακάθαρτα. Ένα πράγμα είναι ακάθαρτο. Αν μου πείτε, η γυναίκα δεν είναι ακάθαρτη όταν, η γυναίκα δεν είναι ακάθαρτη άμα είναι λεχοίδα, λεχόνα, 40 ημέρες, είναι νομικός ακάθαρτη, όχι οντολογικός ακάθαρτη. Αυτό θα σας το εξηγήσει η κυρία Τσάμι όταν θα βρεθείτε στον κύκλο σας. Τι θα πει νομικός και οντολογικός? Όχι δηλαδή στην πραγματικότητα ακάθαρτη, αλλά η ακαθαρσία είναι, γιατί το λέει ο Θεός. Φερειπίν, μη φάτε, λέει, από τον καρπόν, αυτό θα πεθάνετε. Ο καρπός δεν ήταν ακάθαρτος. Δεν ήταν θανατηφόρος. Μπαίνει εντολή και καθιστά τον καρπό ακάθαρτον. Δεν είναι όμως καθεαυτόν ο καρπός ακάθαρτος. Συνεπώς, τίποτα δεν είναι ακάθαρτο. Ένα είναι ακάθαρτο. Η αμαρτία. Και όταν ζούμε την αμαρτία, τότε είμεθα ακάθαρτη. Λέει λοιπόν εδώ ότι κάθε τι που είναι ακάθαρτο, δηλαδή αμαρτωλό, όχι να μην το κάνετε, ούτε να το εγγύσετε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα μου πείτε υπερβολικό. Εγώ θα σας το πω. Το λέει η Αγία Γραφή. Λέει ο Άγιος Ιούδας ο Αδελφόθεος ότι ρούχο εκ της σαρκός αυτών που ακουμπάει στο σώμα τους, δηλαδή άνθρωποι ανήθικοι, πόρνοι, βρώμικοι, ασεβείς, ρούχο που ακουμπάει στο σώμα τέτοιων ανθρώπων, να μην το βάλετε απάνω σας. Ούτε το ρούχο τους να μην βάλετε. Θα μου πείτε, μα ναι, είχαμε και το αντίθετο. Ρούχα δεν έπαιραν του Αποστόλου Παύλου, ποδιές και μαντήλια, και τα έβαζαν πάνω σε αρρώστους και γίνονται καλά. Όπως λοιπόν ένα ρούχο γίνεται φορέας, ευλογίας, έτσι και ένα ρούχο από ακαθάρτους ανθρώπους γίνεται φορέας, όχι ευλογίας, κατάρας, κακού. Ύστερα τα μάγια τι είναι? Όταν παρακαλώ μαγεύουν ένα χαρτάκι.

Έτσι και εδώ, από το σώμα τους, από το σώμα διεφθαρμένων ανθρώπων, ούτε ρούχο να βάλετε. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, πόσο πρέπει να προσέχουμε από τους κοσμικούς ανθρώπους. Μια φορά έρθει μια κυρία στο σπίτι μας, μικρός ήμουν, και είπαν, αυτή η κυρία δανείστηκε από τη μητέρα μου, γιατί όταν ήρθε το απόγευμα δεν πρόβλεψε, έκανε ψύχρα. Έφυγε βράδυ, κρύωνε, της έδωσε η μητέρα μου μια ζακέτα. Και έπαθε εντωμεταξύ η μητέρα μου ότι αυτή ήταν καφετζού, ήταν καρτορίκτρα, ήταν μάγισσα. Τρόμαξε η μητέρα μου. Όταν έφερε την μπλούζα αυτή, την ζακέτα, την έφερε πίσω, η μητέρα μου την επέταξε τη ζακέτα. Δεν την ξαναχρησιμοποίησε, εφοβήθηκε. Νομίζω θα κάνετε και εσείς το ίδιο. Ναι ή όχι. Και εσείς θα κάνετε το ίδιο. Όταν ξέρατε ότι μια ζακέτα σας την πήρε στο σπίτι της μια μάγισσα. Θα κάνετε το ίδιο. Έτσι λοιπόν, γιατί από τη μάγισσα και όχι και από τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Έτσι θα πει, δεν πρέπει ούτε καν να εγγίζω. Ούτε καν να εγγίζω τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Θα μου πει, πάμε σε διασκέδαση, πάμε. Όχι. Όχι. Δεν μας, μπορεί να μας φέρουν αμαρτωλά πράγματα. Να μας φέρουν ένα περιοδικό με πορνό φωτογραφίες. Ούτε άνοιγμα. Να πούμε, καλά, μπορεί να μην πάω στην ανηθικότητα, αλλά για να δω τις φωτογραφίες. Δεν είναι κάτι παρόμοιο και η τηλεόραση. Σκεφτείτε το. Ούτε άγγιγμα. Τέλος. Γιατί, άμα δεις φωτογραφίες, ο κλέφτης μπήκε μέσα. Ο δαίμονας μπήκε μέσα. Θα σε αναστατώσει. Και ακόμα λέγει, αφορήσετε, ξεχωριστείτε. Θα λέμε σε όλους τους ανθρώπους την καλημέρα μας. Μας όλους. Καλούς ή κακούς. Αλλά, δεν θα έχουμε ιδιαίτερες συνάφειες. Θα μας πούν, έλα στον πατριωτικό μας χορό. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς ήρθες, δεν θα μπορέσω, δεν το συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στους χορούς. Μα είναι πατριωτικός, είναι από το χωριό μας, από το τάδε χωριό, από την, ξέρω εγώ, από την Ήπειρο. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν συνηθίζουμε να πηγαίνουμε σε χορούς. Στείλτε τα παιδιά σας. Όχι. Μα πώς θα τα παντρέψετε τα παιδιά σας άμα δεν δουν και έναν άνθρωπο. Ο Θεός τους παντρεύει τους ανθρώπους, δεν τους παντρεύει ο κόσμος με τον τρόπο αυτόν. Γι' αυτό έχουμε και τα διαζύγια και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας λέω και πρακτικά πράγματα εντωμεταξύ. Τα ακούτε και αυτά. Λοιπόν, καταλάβατε τι θα πει, ότι θα πρέπει να ξεχωριστώ. Θα πω την καλημέρα μου στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο χωράφι, στο δρόμο, στο μαγαζί. Με τους άλλους ανθρώπους δεν θα έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Και τι λέει στη συνέχεια ο Θεός? Κακό εις δέξομαι ημάς, και εγώ θα σας δεχθώ. Α, τότε μας δέχεται ο Θεός. Ώστε λοιπόν διαφορετικά δεν μας δέχεται ο Θεός. Έτσι φαίνεται, δεν μας δέχεται ο Θεός. Και έσομε ημίν εις πατέρα και ημί σε σεστέμι εις Υιούς και Θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Θα είμαι ο πατέρας σας και θα είστε τα παιδιά μου, τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Αυτή είναι η οικογένεια του Θεού, αυτός αγαπητοί μου είναι ο λαός του Θεού. Να σας πω κι άλλα. Μη συναναμίγνηστε, λέει πόρνης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μη μπερδεύεστε με ανηθίκους ανθρώπους. Και εννοείται χριστιανούς ανηθίκους. Χριστιανούς, γιατί όλοι βαφτισμένοι είναι. Και το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος ακριβώς για βαφτισμένους. Τι λέει? Μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή δωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ το τιού του μηδέ συναισθεί. Μην μπερδεύεστε, μην κάνετε παρέες, μην ανακατώνεστε. Επιλέξει η μετάφραση συναναμίγνηστε θα πει μην ανακατώνεστε. Με ανθρώπους που, με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται, έχει τη φήμη ότι είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ιδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας, με έναν τέτοιον ούτε να φάτε μαζί του. Το ακούσατε? Μη δε συναισθεί, ούτε να φάτε μαζί του.
Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Μη γίνεστε, μπαίνετε στο ίδιο καλούπι, στο ίδιο

0: κύμα με τον κόσμο αυτόν. Αλλά τι, μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοόσημων εις το δοκιμάζι μας, τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Τι θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνω. Το μυαλό μου, ο νους μου πώς πρέπει να γίνεται, καινούριο. Ο νους καινούριος. Η ανακαινώση του νοόσημων. Δηλαδή μεταμόρφωση, αναγέννηση, θα γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Τότε, πραγματικά τότε, δεν ανακατεύουμε τον κόσμο. Αυτά όλα σημαίνει ότι τα ξεχωρίζω από τον κόσμο. Και ένα τελευταίο σημείο, να σας πω να το ξέρετε και αυτό. Αν σας φαίνονται βαριά, λυπούμε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και αν βλέπετε να μην έχουμε αγαθά αποτελέσματα στη ζωή μας, είναι γιατί ακριβώς δεν πλησιάσαμε αυτήν την αλήθεια. Συνεπώς, αναγκαίων. Ξέρετε, ομιγέννητο μας πάθουμε κανένα καρκίνο και μας πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνουμε χημειοθεραπεία. Εύχομαι να μην έχει κάνει κανείς από εσάς που με ακούτε τώρα. Από ό,τι περιγραφές έχω ακούσει, είναι φοβερή αυτή η χημειοθεραπεία. Φοβερή. Να αισθάνεται κανείς πολύ άσχημα ότι θα πάει στον γιατρό την άλλη μέρα να κάνει χημειοθεραπεία. Και όμως την κάνει, γιατί αλλιώτικα θα πεθάνει. Έτσι είναι μερικά πράγματα βαριά. Βαριά, γιατί έχουμε βαριά ακιδεία, τεμπελιά. Αλλά είναι ανάγκη όμως και να τα ακούσουμε και να τα εφαρμόσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε. Λοιπόν, το τρίτο και τελευταίο σημείο. Όταν επανερχόμεθα εις τα αυτά και εις τα αυτά θέματα, τρέχουμε, ακούμε λόγω Θεού, ακούμε. Χρόνια ολόκληρα. Πιάνουμε μια καρέκλα και ακούμε. Αλλά δεν διορθωνόμαστε. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Γιατί? Γιατί παραλείπουμε, ή καλύτερα γιατί νομίζουμε ότι τα πράγματα θα διορθωθούν μόνο με το να ακούμε. Κάνουμε λάθος. Εάν ένας μαθητής στο σχολείο μόνο να ακούει, αλλά δεν διαβάζει στο σπίτι, δεν πετυχαίνει απολύτως τίποτα. Συνεπώς θα πει, σημαίνει, θα ακούσω, αλλά πρέπει να κάνω κάτι, αυτό που εμείς το έχουμε ξεχασμένο. Και μένει ανύποπτο, αυτό που λέγεται άσκησης, ενευρία και στενή ενία. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός είναι ασκητικός. Και όταν λέμε ασκητικός δεν σημαίνει αυτό που κάνει κάποιος να βάλει μαύρο ράσο και να πάει στην έρημο. Θα πει προβαίνει σε άσκηση. Ξέρετε δε από τι θεολογικά αντιπροσωπεύεται η άσκηση. Από το Σταυρό του Χριστού. Και ακούστε αυτό, το λέει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος. Και εκείνος, εγώ δεν πάω να σας τα θεμελιώνω αυτά, και εκείνος ο οποίος αρνείται την άσκηση, αυτός λέει αρνείται το Σταυρό του Χριστού. Και όχι μόνο τον αρνείται το Σταυρό του Χριστού, επειδή δίνει και κακό παράδειγμα στους άλλους, γίνεται και εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Γράφει λοιπόν για μερικούς ο Απόστολος Παύλος τους Φιλίππους, οι οποίοι, για τους οποίους έλεγε τότε που ήταν στους Φιλίππους, και τώρα γράφει από τη Ρώμη, γράφει κλαίγοντας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, και σας γράφω κλαίγοντας. Και ασφαλώς έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον ο Θεός η κοιλία, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και ο έπαινος και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Σε εκείνα που θα έπρεπε κανείς να ντρέπεται, εκεί δοξάζεται. Όταν έρθει κάποιος νεαρός, το παιδί μας το ίδιο, και μας πει μάνα ξέρεις έγινε άντρας. Πώς παιδί μου, εχθές το βράδυ μέθησα. Ώστε η μέθη παιδί μου σε έκανε άντρα. Και το καφιέσαι αυτό. Πήγα για πρώτη φορά στην πορνεία. Έγινε άντρα. Μπράβο. Και η δόξα τους, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην εσκήνη τους. Για πράγματα που θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, για αυτά καφιόμαστε. καθόμεθα. Που σημαίνει ότι δεν ζούμε την άσκηση όν ο Θεός η κοιλία, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά, και η κοιλία και τα υπογάστρια, δηλαδή οι ειδονές. Αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν άσκηση, όταν του πείτε να νηστεύσει, δεν νηστεύει, γιατί θεοποίησε την κοιλιά του και τις ειδονές του. Αυτός λέγει είναι εχθρός του Σταυρού του Χριστού, διότι σύμβολο της ασκήσεως είναι ο Σταυρός. Έτσι, εσύ θες την Ανάσταση χωρίς Σταυρό, μα δεν γίνεται. Αγαπητοί μου, να το πάρουμε είδηση. Το θέμα είναι ότι δεν κάνουμε άσκηση. Ακούσαμε ένα κήρυγμα, θα κάνουμε άσκηση. Πρώτο στοιχείο ασκήσεως, ξέρετε ποιο είναι? Η νηστεία. Δεν νηστεύατε μέχρι τώρα, παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, τρώγοντας λάδι, λίγο αργότερα χωρίς λάδι. Γιατί η νηστεία, όταν λέμε νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, όλο το έτος είναι χωρίς λάδι. Μόνο όταν είναι γιορτή, το ρολόγιο γράφει μέσα κατάλυση ελαίου. Μόνο τότε. Κατά τα άλλα, δεν έχει λάδι. Σίγουρος είμαι ότι τουλάχιστον μία κυρία από εσάς θα το εφαρμόσει αυτό. Και το κέρδος είναι μεγάλο. Και το ότι ήρθατε εδώ εκδρομή, αυτό αξίζει. Και μόνο μία κυρία να το κάνει αυτό, είναι κέρδος. Ακόμη, δεν νηστεύαμε ποτέ σαρακοστές. Τώρα ξεκινάμε. Τι είναι αυτό? Μία άσκηση. Άσκηση σε τι? Άσκηση στη θέληση. Και η θέληση είναι πράξης. Όταν λέω, πώς μου μυρίζει αυτό, μου σπάσε τη μύτη. Δεν θα το φάω. Δεν θα το φάω, περνάω από ένα λουκουμάδικο, κάνουν λουκουμάδες και μυρίζουν, σπάσαν τη μύτη. Ή ξέρω εγώ, κοκορετάδικο. Πω να πάω να φάω μια μερίδα κοκορέτσι. Όχι, γιατί είναι νηστεία. Αυτό το όχι είναι άσκηση της θελήσεως. Είναι, πώς το λένε, χαλίβδωση της θελήσεως, της βουλήσεως. Και μετά μύρια άλλα πράγματα. Βαριέμαι να κάνω την προσευχή μου. Θα τον σπρώξω τον εαυτό μου. Έχω φέρει πίν την ακιδεία, την εμπελιά. Δεν μπορώ, βαριέμαι, νιστάζω. Όχι, σήκω, κάνε την προσευχή σου. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, η βασιλεία του Θεού, ακούστε ένα ρήμα, βιάζεται. Και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Θα πει βιάζεται, υφίσταται βιασμόν, δηλαδή άσκηση. Πίεση, θα πιέσω τον εαυτό μου. Και τα παιδιά μας δεν τα μάθαμε να ασκούνται. Πολλές φορές πάμε να τα νηστέψουμε άμα γίνουν 15 και 18 χρονών. Τώρα το θηρίο μεγάλωσε. Α, τώρα είναι θηρίο. Τώρα από βρέφος θα το νηστεύουμε. Λίγο λίγο, σιγά σιγά σιγά σιγά. Τα παιδιά μας θα τα μάθουμε να ασκούν βία επί του εαυτού τους, ασκώντας και εμείς βία σε αυτά με το γάντι, με καλό τρόπο. Βαριέμαι να πάω στην εκκλησία. Σίγουρα παιδάκι μου, να κοίταξε να πόσο θα χαρείς μετά όταν θα έχουμε πάει στην εκκλησία. Αν δεν μπραβάνε, γρήγορα γρήγορα, σίγουρα ξέρω εγώ. Με καλό τρόπο, αλλά χαλίβδινα, ασκούμε στα παιδιά μας την άσκηση. Αγαπητοί μου, τι άλλο να σας πω. Αυτό το τελευταίο στοιχείο να το θυμόσαστε, να το ξέρετε. Τρία στοιχεία είπαμε. Πρώτον, ότι πρέπει να έχουμε μία θεολογική θεμελίωση προκειμένου να ασκήσουμε την αρετή ή την αγωγή των παιδιών μας. Θεολογική θεμελίωση, σας είπα πολλά πάνω σε αυτό. Δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε το φαινόμενο που λέγεται κόσμος. Δεν πρέπει στη ζωή μας να μπει το κοσμικό φρόνημα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Τρίτον, σας είπα ότι πρέπει να επιτελούμε την άσκηση. Και άσκηση στο χριστιανισμό είναι η πραγμάτωση των όσων λένε οι εντολές. Λέγει, βλέπω στον δρόμο ένα ωραίο πρόσωπο. Έτσι. Λέει, η Αγία Γραφή. Είναι στον 118ο ψαλμό. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητας. Μια ομορφιά, όταν με οδηγήσει στην ανηθικότητα, στον πειρασμό, είμαι ματαιώτης. Και τώρα παρακαλεί ο ψαλμωδός το Θεό, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, γύρισε το κεφάλι μου από εδώ, να μην δω εκείνο που δεν πρέπει να δω. Όταν περπατάω λοιπόν στον δρόμο και βλέπω ωραία πρόσωπα ή βλέπω ανερτημένες φωτογραφίες κινηματογράφου, ξέρω εγώ, δεν θα γυρίσω από εκεί να κοιτάξω, δεν έχω τη δύναμη, δεν θα περάσω από τον δρόμο εκείνον. Το ακούσατε? Δεν θα περάσω από τον δρόμο εκείνον, θα πάω από άλλο δρόμο και να μην κοιτάξω. Στον Λότ τι είπαν οι δύο άγγελοι? Στο όρος θα σωθείς. Ούτε λέγει στην πόλη μέσα, τα Σόδωμα, ούτε στην περίχωρό της, ούτε πουθενά αλλού παρά στο όρος θα σωθείς. Δηλαδή, ερμηνεύουν οι ερμηνευτές. Τι είναι η πόλη? Είναι η αμαρτία. Τι είναι η περίχωρος? Είναι τα αίτια της αμαρτίας. Ακούσατε? Τα αίτια της αμαρτίας. Μη μείνεις στα αίτια της αμαρτίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα σωθείς στο όρος και το όρος είναι ο Θεός. Μόνο αν γίνομαι αληθινή και πραγματική χριστιανή, αληθινή και πραγματική χριστιανή, τότε έχουμε την ελπίδα να σωθούμε από αυτόν τον δύσκολο κόσμο των αμαρτωλών, από αυτή τη ζωή η οποία συνεχώς ρέπει προς το κακό και προς την κόλαση. Και αντί, αγαπητοί μου, να κάνουμε παιδιά, υπάρχει καλύτερη ευλογία από τα παιδιά? Παντρεύεται κανείς και παίρνει την ευλογία από την Εκκλησία να κάνει παιδιά? Και αντί να κάνουμε παιδιά, πολίτες της Βασιλείας του Θεού, τους κάνουμε πολίτες της κολάσεως. Αν ξέρατε πως θα κάνετε 5 ή 10 παιδιά, δεν είναι τόσο μεγάλο αριθμό, και τα παιδιά σας όλα θα πήγαιναν στην κόλαση. Αν τα αγαπούσατε όντως, τι θα λέγατε? Τότε δεν παντρεύουμε καθόλου, δεν κάνω παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε παιδιά για την κόλαση ή για τη Βασιλεία του Θεού? Αν θέλετε να κάνετε παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού, θα κάνουμε αυτά που είπαμε. Τι είπαμε? Θα προσέξουμε την εκοσμίκευση, θα θεμελιώνουμε την ευσέβειά μας επί της πίστεως, τι λέει ο Θεός, και τρίτον θα κάνουμε άσκηση. Εύχομαι όλα αυτά να τα δεχθείτε και να τα βάλετε σε εφαρμογή. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Πέστε κάτι για τα παιδιά μας», που εκφωνήθηκε στις 26 Μαΐου 1990. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστε κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Θαυματουργών και Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων. Οι δύο αυτοί Άγιοι έζησαν περί το 284 στη Ρώμη κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Καρίνου, αδελφοί κατά σάρκα, πολύ περισσότερο δε κατά την πίστη και το κοινό φρόνημα, διαλάμποντας μέσα στο σκότος της ιδωρολατρικής πλάνης δια των αρετών και των ανατραγαθημάτων τους, άνοιξαν έναν δρόμο προς τον ουρανό, καθιστώντας σε αυτούς οικονόμους της θείας Ευσπλαχνίας. Μοίραζαν αφιδώς όλα τα υπάρχοντά τους με γενναιοδορία, διδάχθηκαν την ιατρική από έναν ιδωρολάτρη περίφημο στην επιστήμη του Ιπποκράτη και του Γαλινού, με σκοπό να τεθούν κατά το παράδειγμα του φιλανθρώπου Σωτήρος στην υπηρεσία των ανθρώπων που υπέφεραν. Χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα και τις ιατρικές περιθάλψεις μάλλον ως πρόσχημα και στην πραγματικότητα θεράπευαν όλα τα νοσήματα των ανθρώπων όπως και των ζώων με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, ο οποίος τας ασθενείας ημών έλαβεν και τας νόσους ευάστασεν. Αρνούμενοι να λάβουν χρήματα ή προσφορές οποιουδήποτε είδους, προσέφεραν ως αντίτιμο της ιάσεως των σωμάτων την πίστη στον χορηγό της αιωνίας σωτηρίας, Χριστό. Καθώς η φήμη τους απλώθηκε στα πέρατα, άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσέρχονταν να τους βρουν στο χωριό όπου διέμεναν κοντά στη Ρώμη για να ζητήσουν τις προσευχές τους. Και όσοι θεραπεύονταν από αυτούς, επέστρεφαν στο σπίτι τους, φωτισμένοι από την πίστη, διακηρύσσοντας την ευσπλαχνία του Θεού. Η φήμη αυτή γέννησε ωστόσο τον φθόνο και το μίσος των πιο φανατικών ιδωλολατρών της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να τους καταγγείλουν στον αυτοκράτορα. Με το επιχείρημα ότι η επιτυχία των Αγίων έθετε σε κίνδυνο τη λατρεία των θεών που προστάτευαν την αυτοκρατορική εξουσία, τους κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούσαν μαγικές εποδούς για να διαδίδουν τη χριστιανική θρησκεία. Ο μονάρχης ανησύχησε από τα λόγια αυτά και έστειλε στρατιώτες να τους αναζητήσουν στον τόπο όπου συνήθως θεράπευαν τους ασθενείς. Οι ντόπιοι κάτοικοι όμως, έγκαιρα προειδοποιημένοι, πήραν τους Αγίους και τους έκρυψαν σε σπήλαιο κρυμμένο μέσα στα βουνά, όπου παρέμειναν πολλές ημέρες, τρεφόμενοι μόνο με τις αδιάλειπτες προσευχές και τους ύμνους που ανέπεμπαν στο Θεό. Εν τω μεταξύ, οι στρατιώτες, προκειμένου να επιστρέψουν άπρακτοι και φοβούμενοι να παρουσιαστούν με άδεια χέρια στο παλάτι, συνέλαβαν άνδρες και γυναίκες ευγενικής καταγωγής, τους έδεσαν και τους οδήγησαν στη Ρώμη. Όταν οι Άγιοι Ανάργυροι έμαθαν το νέο αυτό, θεώρησαν απαράδεκτο να υποστούν κακομεταχείριση άλλοι άνθρωποι στη θέση τους και οι ίδιοι να στερηθούν τη δόξα του μαρτυρίου που επιθυμούσαν. Αποθώντας με αποφασιστικότητα όσους ήθελαν με κλαφθμούς και οδυρμούς να συγκρατήσουν τους γιατρούς και διδασκάλους τους, έσπευσαν να προφθάσουν τη συνοδεία. Αφού περπάτησαν νύχτα και μέρα, μόλις διέκριναν τους στρατιώτες, φώναξαν: «Είμαστε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, αυτοί που γυρεύετε. Αφήστε ελεύθερους αυτούς που συλλάβατε στη θέση μας και οδηγήστε μας όπου θέλετε». Κατάπληκτοι οι στρατιώτες υπάκουσαν και την επόμενη ημέρα τους οδήγησαν στον αυτοκράτορα, διηγούμενοι όσα συνέβησαν. Καθισμένος σε ψηλό θρόνο, εν μέσω πολυπληθού συνάξεως, ο Καρίνος πρόσταξε να παρουσιαστούν οι Άγιοι και τους είπε: «Εσείς είστε που απορρίπτετε τους θεούς και όσους τους λατρεύουν και αποδίδετε τις θεραπείες σας με μαγικά μέσα σε έναν κακοποιό λεγόμενο Χριστό που θανατώθηκε με βίαιο τρόπο?» Ατάραχοι και πλήρης παρησίας οι Άγιοι αποκρίθηκαν: «Δεν είμαστε ούτε αγύρτες ούτε μάγοι, ο αυτοκράτορα, γιατί εκεί βρίσκεται το έργο των δαιμόνων, αλλά έχοντας αναγνωρίσει ότι εκείνος τον οποίο αποκαλείς νεκρό Ιησού είναι ο μόνος αληθινός Θεός που ήλθε να πάθει εκοσίως προκειμένου να μας χορηγήσει την αιωνία ζωή δια της Αναστάσεώς του, μετά την τριήμερη ταφή του, αποστραφήκαμε την μάταιη λατρεία των ειδώλων και τα νεκρά πράγματα για να αφιερωθούμε στον ζώντα Θεό. Στο όνομά του θεραπεύεται κάθε αρρώστια και οι δαίμονες φεύγουν ανίσχυροι. Δωρεάν θεραπεύουμε σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου ημών, που μας συνέστησε να δίδουμε δωρεάν ό,τι δωρεάν ελάβαμε από Αυτόν. Αυτή είναι η επιστήμη μας και αυτό το φάρμακο των χριστιανών που θεραπεύει και σώζει». Ο ηγεμόνας εξοργισμένος τους διέταξε με απειλή φοβερών τιμωριών να υποταχθούν στην προγονική θρησκεία των Ρωμαίων, σύμφωνα με την οποία οι θεοί είναι εκείνοι που διδάσκουν τις επιστήμες και τις τέχνες στους ανθρώπους και κυρίως ο Μέγας Ασκληπιός που προείσταται σε κάθε θεραπεία. Οι Άγιοι του αποκρίθηκαν:
Είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε για τον Χριστό, τον αληθινό Θεό. Όσες τιμωρίες μπορείς να επινοήσεις, διότι αντί για αυτές ο Θεός μας προσφέρει ατελευτήτους απολαύσεις. Και όπως σε μια γιορτή εινοχωούν στους συνδετημόνες το ποτό της βραδιάς, δώσε μας εκτός του θανάτου για τον Χριστό κάποια από τα πάθη που εκείνος υπέστη για μας. Όσο για σένα, αφού δεν θέλησες να μάθεις με τη λογική αυτό που αφορά την αλήθεια, να ξέρεις ότι η στρεβλή διάνοιά σου θα το μάθει σύντομα στην πράξη. Ένα εξαιρετικά βίαιο ρίγος διέτρεξε όλο το σώμα του αυτοκράτορα και ευθύς, σαν να συντρίβονταν η σπονδυλή του, το πρόσωπο του στράφηκε πίσω, ανίκανο να γυρίσει αριστερά ή δεξιά. Η ομίγυρη έκθαμβη αναφώνησε «Μέγας Θεός ο Χριστός». Και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, απαρνούμενος την λαζονία του, έβγαλε τον πορφυρό μανδύα και ρίχνοντάς τον στους Αγίους, τους ηκέτευσε να παρέμβουν για χάρη του. Καθώς εκείνοι του απάντησαν ότι μόνον η πίστη και η ομολογία του Χριστού ως Θεού μπορούσαν να τον θεραπεύσουν, αναφώνησε «Πιστεύω σε σένα, Χριστέ, και ομολογώ ότι είσαι Θεός αληθινός». Μόλις οι Άγιοι Ανάργυροι επέθεσαν τα χέρια πάνω του προσευχόμενοι, ο αυχένος του επανήλθε και η θεραπεία του ηγεμόνα στερέωσε στην πίστη όλους τους παρευρισκομένους. Λίγο αργότερα ο Καρίνος διέταξε την καταστροφή των ειδωλίων και την ανέγερση ναών στο όνομα του Χριστού. Κάλεσε δε τους υπηκόους του να σπαστούν την πίστη τόσο στη Ρώμη όσο και στην υπόλοιπη αυτοκρατορία. Κατόπιν, καλώντας τον επίσκοπο Φίλικα, δήλωσε ότι θέλει να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όσο για τους Αγίους Αναργύρους, αφού αρνήθηκαν ως συνήθως το χρυσάφι και τα πλούτη που τους προσέφερε ο αυτοκράτορας, επέστρεψαν εν ειρήνη στην κατοικία τους, εξαιρετικά τιμόμενοι από όλους. Ο ειδωλολάτρης δάσκαλός τους, δυσπιστώντας την πάγκινη φήμη για τους δύο αδελφούς που συνέχιζαν να επιτελούν αναρρύθμιτες θεραπείες, βυσοδομούσε εναντίον τους με δολοφονικές σκέψεις, ενώ υποκρινόταν απέναντί τους στοργικά αισθήματα. Όταν ήρθε ο καιρός να μαζέψει ιατρικά βότανα στο βουνό, σε τόπους απόκριμνους και δυσπρόσιτους, γνωστούς μόνο σε αυτόν, πρότεινε στους δύο μαθητές του να τον συντροφεύσουν. Αθώοι και με αγνή καρδιά οι νέοι τον ακολούθησαν, όπως παλαιά ο Ισάκ για να θυσιαστεί από τον πατέρα του. Αφού τους χώρισε για να μαζέψουν βότανα σε διαφορετικά μέρη, ο αχρίος γιατρός σήκωσε με τα δύο του χέρια μια βαριά πέτρα και από το ύψος ενός ακροτηρίου συνέτριψε το κεφάλι ενός των αδελφών. Κατόπιν δε ορωμόμενος από δαιμονική λύσα, έτρεξε προς τον δεύτερο και τον λιθοβόλησε συντρίβοντας τα οστά του. Έσκαψε ύστερα λάκκο και έκρυψε τα σκηνώματα των δύο Αγίων Μαρτύρων και επέστρεψε στο χωριό διαδίδοντας ότι οι δύο αδελφοί αποσύρθηκαν για να αφιερωθούν στο Θεό για κάποιο διάστημα. Πολύ σύντομα οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι η απουσία τους ήταν δυσβάσταχτη και ξεκίνησαν προς αναζήτησή τους στο βουνό. Στον δρόμο συνάντησαν ανθρώπους που μόλις είχαν απελευθερωθεί από ακάθαρτα δαιμόνια με τη βοήθεια θεϊκής δυνάμεως. Οδηγήθηκαν από αυτούς στον τόπο όπου είχε λάβει χώρα το θαύμα αυτό και αφού το καθάρισαν βρήκαν τα θαμμένα σώματα. Αφού τα εκταφίασαν με ευλάβεια, έγινε η μετακομιδή τους εν μέσω ευχαριστήριων ψαλμών και ύμνων και κατατέθηκαν στον ίδιο τάφο. Έκτοτε οι Άγιοι Ανάργυροι δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος θαυμάτων. Άλλοι έβρισκαν ίαση, τιμώντας τα τιμιά τους λείψανα, σε άλλους φανερώνονταν σε όραμα και για άλλους έφτανε και μόνο η επίκληση του ονόματός τους για να εξασφαλίσουν την ίασή τους.

Ιού Πατρός ημών Πέτρου, του εν της Ευάνδρου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Πέτρος, γεννημένος κατά τους χρόνους της αντιβασιλείας της Αυτοκράτηρας Ειρήνης, 797 με 802, μητέρας του Κωνσταντίνου VI, καταγόταν από επιφανή οικογένεια. Ο πατέρας του, ονόματι Κωνσταντίνος, ήταν πατρίκιος και στρατηγός του Αυτοκρατορικού στρατού. Παιδιόθεν επιδόθηκε με ζήλο στη μελέτη για να συλλέξει σαν εργατική μέλισσα ό,τι καλύτερο μπορούσε να ανακαλύψει στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία. Μετά το γάμο του έγινε με τη σειρά του πατρικίος και έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Δομέστικου των Σχολών. Κατόπιν ο αυτοκράτορας Νικηφόρος I τον κατέστησε δομέστικο των Ικανάτων και τον πήρε μαζί του στις εκστρατείες του κατά των Βουλγάρων. Κατά την αιματηρή μάχη εναντίον του Κρούμου, όπου βρήκε τον θάνατο ο αυτοκράτορας, ο Όσιος εχμαλωτίστηκε και ερήφθη στη φυλακή προκειμένου να υποβληθεί σε βασανιστήρια με άλλους 50 ευγενείς. Τη νύχτα όμως εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, του έλυσε τα δεσμά και τον μετέφερε σε Βυζαντινό έδαφος. Μετά το θαύμα αυτό, ο Πέτρος απαρνήθηκε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, θεωρώντας τα σκύβαλα, και αποσύρθηκε στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ενεδίδει το Άγιο Αγγελικό Σχήμα. Συναριθμόμενος μεταξύ των μαθητών του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, ασκήθηκε με υπακοή και ανδρεία στην παλέστρα των Αγίων Αρετών. Μετά το θάνατο του Αγίου Ιωαννικίου, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε κοντά στο ναό του Ευάνδρου, τον οποίο είχε κτίσει πέραν του Χρυσού Κέρατος, με σκοπό να συνεχίσει την ασκητική βιωτή του. Ο Μακάριος πέρασε εκεί 8 χρόνια μετά το θάνατο της συζύγου και του γιού του, σε μικρή καλύβα που έφτιαξε με τα χέρια του. Φορούσε τρίχινα ενδύματα, κάτω από τα οποία έφερε κατάσαρκα ψάθινο χιτώνα, με τον οποίο και ενταφιάστηκε. Δεν φόρησε ποτέ υποδήματα και κακουχούσε το σώμα του με νηστείες, αγρυπνίες και κάθε λογής κληραγωγίες που τον έκαναν να ομοιώνεται με τα ασώματα όντα. Μετά την κοίμησή του, την 1η Ιουλίου 854, το σκηνωμά του κατέστη πηγή άσεων σε όσους έρχονταν να προσκυνήσουν μεταπίστεως.

0: αυτή η μέρα οι Άγιοι Δισκύλοι, οι μάρτυρες, ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 25 μάρτυρες, η ενικομιδία, πυροί τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Λέοντος, του Ερημίτου, του Γυμνού Διάγοντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου, του συστήσαμένου την Μονήν του Βαθέως Ρίακος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κωνσταντίνου, του Ενορμιδία της Κύπρου και τον Συναυτό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λεοντίου, του Ρανταούτς. Θες των σων Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα.

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι ακροατές και καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Σήμερα θα μεταφερθούμε μέχρι τη Ζάκυνθο για να κάνουμε ένα ταξίδι πνευματικό εκεί, αφού θα μιλήσουμε για έναν άγνωστο Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο τον Γιατρά. Διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Διορατικοί σύγχρονοι ασκητές» του Χαραλάμπους Μπούσια.

πέντε σε σχάτες ημέρες εμφανές του όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού απάκρου των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξους είναι επ' αυτό πάντα τα έθνη. Στα έσχατα χρόνια θα γίνει περίοπτο και εμφανές το όρος του Κυρίου και ο επ' αυτό ναός του Θεού θα εμφανιστεί σαν να είναι κτισμένος επάνω σε ψηλό βουνό και θα έλθουν να τον επισκεφθούν όλα τα έθνη. Αυτό το χωρίο του προφήτου Ισαΐου μου ήρθε στο μυαλό όταν διέγνωσα ότι ο αφανής για περισσότερες από 3-4 κονταετίες κρυμμένος στη γη της Ζακύνθου θησαυρός Αγιότητος, ο ασκητής Διονύσιος ο γιατράς, έκανε με θαυμαστό τρόπο αισθητή την παρουσία του. Το εμφανές όρος του Κυρίου εδώ είναι ο χαριτόβρητος τάφος του αφανούς Αγίου, ο οποίος στις ημέρες μας φαίνεται ότι θα γίνει τόπος προσκυνήματος πολλών ευσεβών και η δόξα του θα υψωθεί πάνω από τα βουνά του μυροβόλου νησιού του Ιωνίου. Στο χωριό του Αγίου Κυρίκου, πίσω από το Άγιο Βήμα του Ναού των Αγίων Θεοδόρων, βρίσκεται θαμμένος από το 1880 ο Όσιος ασκητής Διονύσιος ο γιατράς, καθώς μαρτυρεί και η επιτύμβια επιγραφή. Ο αφανής Όσιος, που σε κάθε προσκυνητή του τάφου του δείχνει έντονα την παρουσία του και τη χάρη του, με τρόπο πνευματικό, με ψυχική αγαλίαση, που τον αναψύχει και τον εφραίνει. Ο Όσιος ασκητής Διονύσιος, ο συνώνυμος του Μεγάλου Αγίου, του Πολιούχου της Ζακύνθου Διονυσίου, του Επισκόπου Υγιεινής, του Αγίου της Συγνώμης, που ο Κύριος δοξάζοντάς τον του αφθάρτησε το ιερό σκήνομα, γεννήθηκε το 1804 και κοιμήθηκε το 1880. Γεννήθηκε στον Άγιο Κύρικο, στον τόπο που αγίεσε με τη σύντομη ασκητική του και δόξασε με τα παραδόξα θαύματά του. Το μοναστήρι της μετανοίας του δεν μας είναι γνωστό. Είναι όμως γνωστή η χάρη που απέκτησε με την άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή. Με τα όπλα αυτά κατόρθωσε να πατήσει το φρίαγμα του μισόκαλου δαίμονος και να εκμηδενήσει την ισχύ του. Εφάρμοζε με συνέπεια την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, λέγοντας ότι πρέπει να ζούμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς, και το απεδείκνυε με τρόπο πρακτικό, με τρόπο γνήσιο, με τρόπο αγαπητικό, αυτό που ανεβάζει τον άνθρωπο από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Η αξία της σοφροσύνης στον Όσιο Διονύσιο ήταν πρωταρχικής σημασίας. Το βάρος της χωικής του σάρκας ήθελε να το μειώσει και το προσπαθούσε με την αδιάλειπτη άσκηση, τη χαμεκητία, τις συνεχείς γονικλησίες, την περιορισμένη και λιτή τροφή του, τις συνεχείς αγρυπνίες του. Γνωστό είναι το σπήλαιο στο οποίο κατέφευγε για να βρίσκεται μόνος του με τον αγαπημένο του Ιησού και να συνομιλεί ακατάπαυστα μαζί του μέσα από την αδιάλειπτη προσευχή. Η διαπροσωπική αυτή σχέση του τόνωνε το ηθικό, του φυλάκιζε τις αισθήσεις και του φτέρωνε το νου προς τις επάλξεις του ουρανού, όπου είχε το πολίτευμά του, όπως λέγει και ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, ημών το πολίτευμα εν ουρανής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Διονυσίου είναι η έμφαση του στη σιωπή. Δεν εφάρμοζε μόνο την προτροπή «Λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών, μη εκπορευέστο», αλλά γνωρίζοντας ότι άνθρωπος σοφός σιωπήσει έως καιρού και ότι καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν, σιωπούσε εκούσια και μάλιστα για να τηρεί τη ψυχοτρόφο σιωπή, έβαζε στο στόμα ένα βότσαλο που είχε πάντα κοντά του για να τον εμποδίζει να μιλά και νοερά μόνο να επικοινωνεί με τον Θεό. Τη δικαιοσύνη την έβλεπε ως καθήκον προς κάθε συνάνθρωπό του. Εφαρμόζοντας την εκούσια απαινία, την κατά Χριστόν πτωχία, δεν είχε καμιά προσωπική επιθυμία. Τα λόγια του Παύλου ηχούσαν στην καρδιά του. «Πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμή τελέσετε. Ήγαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά τη σαρκός». Το μόνο που επιθυμούσε ήταν να προσφέρει από το υστέρημά του στους πάσχοντες, στους πτωχούς, στους εμπερίστατους. Όσιος φημιζόταν για την ελεημοσύνη του, έσπευδε να χορτάσει τους πεινώντες και να ελεήσει κάθε ένα που γνώριζε ότι είχε ανάγκη, τηρώντας μέχρι κεραίας τη Θεία Επιταγή. Δότε ελεημοσύνη. Την ευσέβεια τη συνέδεε πάντοτε με το φόβο του Θεού.
Αν και ζούσε στη γη, όμως το νου του τον είχε πάντοτε στραμμένο στο Θεό. Ζούσε στην πανταχού παρουσία του Θεού και δεν ήθελε να τον λυπήσει με λόγια ή έργα. Όποιος αγαπά πραγματικά θέλει να κάνει το θέλημα του αγαπημένου του. Και ο Διονύσιος αγαπούσε αληθινά το Θεό και προσπαθούσε να εφαρμόζει το γεννηθήτο το θέλημά σου και να μην λυπεί τον Άγιο Αγγελό του, αυτόν που τον συνόδευε σε κάθε του βήμα, που του συμπαραστεκόταν σε κάθε στιγμή της ζωής του. Άλλωστε, σιγοψιθύριζε το του Παύλου «Μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε». Όσο ο Διονύσιος ανέβαινε την κλίμακα των αρετών, τόσο και περισσότερο τον επεσκίαζε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διηγούνται ότι κάποτε περπατούσε μέσα στη βροχή για να επισκεφθεί τον αδελφό του. Όταν χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του, η νύφη του άργησε να του ανοίξει και όταν άνοιξε την πόρτα έκπληκτη, τον είδε να είναι εντελώς στεγνός, παρότι η βροχή έπεφτε ραγδαία. Και την έκπληξή της διαδέχθηκε άλλη, γιατί της αποκάλυψε ότι άργησε να του ανοίξει επειδή το ένδυμα που φορούσε δεν ήταν σεμνό. Το χάρισμα αυτό της διοράσεως έλαβε Όσιος Διονύσιος ως δώρο από το Θεό για τα σκληρά ασκητικά του παλέσματα, μαζί με χάρισμα των ιαμάτων και μάλιστα της θεραπείας των κεφαλαλγιών.

πάλι μετά την ουσιακή του κίνηση όταν κτιζόταν ο ναός των Αγίων Θεοδόρων, ο δεύτερος ναός της ενορίας του Αγίου Κυρίκου, μπροστά ακριβώς από τον τάφο του, οι εργάτες τον έβλεπαν να τους κατευθύνει και μάλιστα να τους προστατεύει από θανατηφόρα πτώση από τις υψηλές καλωσιές που βρίσκονταν. Όταν πάλι επιχείρησαν να καταστρέψουν τον τάφο για να επεκταθεί προς το μέρος εκείνο ο ναός, ο Άγιος παρουσιάστηκε και τους συνέστησε να τραβηχθούν προς τα πίσω και να αφήσουν τον τάφο ανέπαφο. Ο πάνσεπτος αυτός τάφος πολλές φορές φαίνεται κυκλωμένος από το άκτιστο φως, από το φως της ουράνιας εύκλειας, την οποία απολαμβάνει ο νεοφανής αυτός ασκητής, ο άνθρωπος της πρακτικής αγάπης. Αξίζει να μνημονεύσουμε ότι οποιαδήποτε βοτάνη βλαστήσει επάνω στον τάφο του Οσίου Διονυσίου του γιατρά, καθώς και διάβγασμα από το χώμα του, φουσκώνει προζύμη και παράγει πρόσφορα και ψωμί γλυκύτατο. Αυτού του θαυμαστού σημείου, το οποίο διηγούνται πολλοί ζακυνθινοί, έχουμε προσωπική πείρα και μας το βεβαιώνουν αρκετοί προσκυνητές με τους οποίους είχαμε την ευλογία να επισκεφτούμε τη Ζάκυνθο και προσκυνήσαμε τον τάφο του. Το πιο θαυμαστό όμως σημείο ήταν η ζωντανή παρουσίαση του Αγίου σε προσκυνήτρια. Είχε προηγηθεί η εξιστόρηση του βίου του, που παρά τα λιγοστά στοιχεία που έχουμε και τα οποία μας διηγήθηκε ο γέροντας Διονύσιος, ηγούμενος του περίλαμπρου μοναστηριού των Στροφάδων και του Αγίου Διονυσίου, καθώς και η ευλαβής προσμονάρισα του τάφου του Οσίου, κυρία Βαρβάρα, συνεκίνησε τους προσκυνητές, οι οποίοι ζήτησαν εικόνες του για ευλογία. Στην απάντηση ότι δεν υπάρχουν εικόνες του, αφού δεν γνωρίζουμε καν τα χαρακτηριστικά της μορφής του, ήλθε το θαύμα του Οσίου. Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε αυτό σε προσκυνήτρια που βρισκόταν σε εγρήγορση όταν ταξιδεύαμε με το πλοίο προς Λευκάδα και χαμογελώντας της απεκάλυψε τα χαρακτηριστικά του. Ήταν μέτριος το ανάστημα με γενιάδα ατιμέλητη. Μικρούς βαθουλωτούς οφθαλμούς και χωρίστρα στα μαλλιά στη μέση. Αργότερα, αυτή η προσκυνήτρια έκαμε ένα σκίτσο του Αγίου και το παρέδωσε στον πολιό γέροντα Γαβριήλ, τον αγιογράφο ηγούμενο της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, στην κατεχόμενη Κύπρο μας, ο οποίος με πολύ χάρη και επιμέλεια αγιογράφησε την πρώτη εικόνα του θαυματουργού Αγίου. Η ομάδα των Κυπρίων προσκυνητών του Αγίου Διονυσίου του γιατρά είχε τη μεγάλη επίσης ευλογία να δεχθεί τη θαυματουργή επέμβασή του σε έκτακτα περιστατικά. Σταμάτησε αμέσως πονόδοντο προσκυνήτριας με μόνη επαφή φύλου αγριοσικιάς από τον τάφο του. Θεράπευσε αιμάτωμα ματιού άλλης προσκυνήτριας. Σταμάτησε αιμορραγία της θυγατέρας άλλης, η οποία ετοιμαζόταν για μετάγγιση πλάσματος. Εξαφάνισε διαγνωσμένη κίστη από την οθήκη άλλης νεαράς κοπέλας. Ανακούφισε από έντονους χειρουργικούς πόνους ιερωμένο πρόσωπο και συνεχίζει να δείχνει ο Άγιος έντονη την παρουσία του και μάλιστα όχι σε πατριώτες του, αλλά σε μακρινούς προσκυνητές και μάλιστα ευλαβείς Κυπρίους που καταφεύγουν στη χάρη του και με παρησία φωνάζουν «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού», για να δείξει ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Η γνωριμία μου με τη θαυμαστή οσιακή του προσωπικότητα πριν από 20 χρόνια με χαροποίησε ιδιαιτέρως και επλήρωσε την ψυχή μου αφάτου ευγνωμοσύνης προς τον στεφοδότη Κύριό μας που με αξίωσε αυτής της κοινωνίας Αγίων. Όλα αυτά τα έτη, οι πληροφορίες μου από θαυμαστά σημεία του αφανούς αυτού οσίου με έκαναν να βροντοφωνάζω «Θαυμαστός ο Θεός εν της οσίης αυτού». Μόλις όμως το θέρος του 2007 ευδόκησε Όσιος να δείξει σε μια ευλογημένη ομίγυρη Κυπρίων αδελφών όχι μόνο την παρουσία του, αλλά και την παρησία την οποία έχει προς τον Κύριό μας. Μάλιστα, όταν ρωτήσαμε τον μακαριστό σήμερα, γέροντα Γαβριήλ, τότε καθηγούμενο της κατεχόμενης Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα, που συνόδευε τους εκδρομείς, γιατί ο Όσιος κάνει αισθητή την παρουσία του με τόσο έντονο τρόπο στους Κυπρίους και όχι στους Ζακυνθίους, μας απάντησε ευφιέστατα. «Μα ο φάρος φωτίζει αυτούς που βρίσκονται μακριά και όχι αυτούς που βρίσκονται από κάτω του». Η ελαχιστότητά μου είχε την τιμή να συνοδεύει και να ξεναγεί τους εκδρομείς ως πνευματικό τέκνο του γέροντος Γαβριήλ.
Είχα την ευλογία να κυκλοφορήσω ένα φυλάδιο προς τους εκδρομείς με τροπάρια τα οποία ψάλαμε στα διάφορα προσκυνήματα. Σε αυτό είχα και ένα τροπάριο για τον Όσιο Διονύσιο τον γιατρά, το οποίο με πολύ κατάνοιξη έψαλαν οι εκδρομείς. Στην ξενάγηση τους έλεγα ότι δεν γνωρίζουμε τη φυσιογνωμία του, αφού δεν σώζεται φωτογραφία του, ούτε την ημερομηνία κοιμήσεώς του. Γνωρίζουμε μόνο το έτος της κοιμήσεως. Είχα προσωπική εμπειρία για τη χάρη του Οσίου στους πονοκεφάλους και είχα σηκώσει πρόσφορο με ένα φυλλαράκι από αγριάδα που είχα κόψει παλαιότερα από τον τάφο του. Κατά την προσκύνηση του τάφου του Οσίου, όλα τα μέλη της εκδρομής αισθάνθηκαν μια άρρητη ευωδία και κατά την ξενάγηση στο ναό των Αγίων Θεοδόρων από κάποια ευσεβή κυρία Βαρβάρα, όλων οι καρδιές επλήστησαν αφάτου αγαλιάσεως. Μετά τις σχετικές φωτογραφίες, όλοι έκοψαν από ένα φύλλο αγριοκικιάς που είχε φυτρώσει στον τάφο του και με αυτά τα φύλλα μετέδωσαν τη χάρη του όχι μόνο στην Κύπρο, που σήμερα ομιλεί με ενθουσιασμό για το Διονύσιο το γιατρά, αλλά και σε παρικίες Κυπρίων της Διασποράς, όπως της Αγγλίας και του Καναδά. Έτσι, τις επόμενες ημέρες, δύο μέλη της εκδρομής θεραπεύτηκαν θαυματουργικά από αλγιδόνες οδόντων και οφθαλμών και το κυριότερο, ο Όσιος παρουσιάστηκε σε προσκυνήτρια εν εγρηγόρση και της έδειξε τη φυσιογνωμία του. Αυτή τη φυσιογνωμία χάραξε η ευλαβής ψυχή στο απλό χαρτί και ο γέροντας Γαβρίλος Αγιογράφος την μετέτρεψε σε εικόνα, η οποία από τα πνευματικά του παιδιά κυκλοφόρησε σε πλαστικοποιημένες εικονίτσες. Με ενθουσιασμό μας γέμισε το γεγονός ότι μία από αυτές τις εικόνες εστάλει στην κυρία Βαρβάρα στον Άγιο Κύρικο της Ακίνθου, η οποία την τοποθέτησε στο σπίτι της. Όταν ο μεγάλος γιος της ήλθε και την είδε, τη ρώτησε που βρήκε αυτή την εικόνα, για να ομολογήσει στη συνέχεια ότι γνωρίζει το πρόσωπο, γιατί το βλέπει στην εκκλησία να μπαίνει στο Άγιο Βήμα. Η ομολογία αυτή δεικνύει ότι ο Όσιος παρουσιάζεται στο ναό του τάφου του και για να τον αναγνωρίσει στην εικόνα, ότι το παρουσιαστικό του είναι όπως το είδε η ευσεβής κυρία και τον αγιογράφησε ο γέροντας Γαβρίλ. Σημειωτέων ότι πολλές θεραπείες έχουν δει ασθενείς Κύπροι με τη βοήθεια του φίλου της οικής από τον τάφο του Οσίου Διονυσίου και πολλοί σηκώνουν συνεχώς προσφορά με αυτό. Εγώ προσωπικά είχα την ευλογία να δω θεραπευμένη τη μεγάλη μου θυγατέρα από κίστη τις οθήκες 6 χιλιοστών, η οποία μετά την πόση αγιασμού με το φυλλαράκι της οικής και προσευχής με ψαλμωδία του τροπαρίου του Οσίου, η κίστη εξαφανίστηκε στον επόμενο υπέρηχο. Επίσης, φίλτατός μου ιεράρχης, αλγών κατοδύνος, απειλάγει τον πόνο με την επέμβαση του Οσίου.

Άγιος Διονύσιος ο γιατράς, από τα νεανικά του χρόνια υπέβαλε τον εαυτό του σε πολλές σκληραγωγίες ασκήσεως και απέκτησε ταπείνωση. Ζούσε και αγωνιζόταν προς δόξαν του υπεραγάθου Θεού. Έκρινε καλός να πτωχεύσει από την πατρική του περιουσία και να θεραπεύει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και να ελεεί τους πτωχούς. Γύριζε τα γύρω χωριά και ζητιάνευε, και αυτά που μάζευε τα μοίραζε στους πτωχούς. Δεν είχε ούτε δωμάτιο ούτε καλύβι να μείνει, και μόνο στους στάβλους των ζώων, στους αχυρώνες, έβρισκε ανάπαυση. Ο Κύριος, για να ανταμείψει τους αγώνες του Αγίου Διονυσίου γιατρά, του χάρισε προορατικό χάρισμα. Κάποτε πήγαινε στην πόλη ο παππούς του Μακαρίτη του πατέρα μου, Διονύσιος ονομαζόμενος και αυτός, και βρήκε στην πορεία του κλειδιά τα οποία ήταν των παλαιών καπνισαίων. Όταν γύρισε ο πάπος, ο Μακαρίτης, από τη χώρα, τον συνάντησε ο Άγιος και του λέγει: «Διονύσιε, τα κλειδιά που βρήκες είναι των καπνισαίων και να τα δώσεις, διότι γίνεται μεγάλη φασαρία στο σπίτι». Άλλοτε, αφού νίστευε, πήγε στον μπακάλικο και αγόρασε σαρδέλες να δώσει σε πτωχές οικογένειες. Τον κατέκριναν όμως κάποιοι ότι αγόρασε τρόφιμα, όχι νηστίσιμα, και έκανε πως νίστευε. Μόλις έφυγε, αυτοί πέθαναν από ευνίδιο θάνατο. Άλλη φορά, αφού γύριζε τα χωριά, δεν θυμάμαι καλά, μια γυναίκα κακομεταχειρίστηκε το ψωμί που της είχε δώσει και της είπε: «Θα το στερηθείς», και το στερήθηκε. Κάποια άλλη φορά ερχόταν από τα χωριά και έβρεχε, και τον έβλεπαν οι χωριανοί και έλεγαν: «Ο καημένος ο Διονύσιος βρέχεται». Όταν αυτός ζύγωσε κοντά τους, ούτε σταγόνα δεν είχε βλάψει τα κουρελιασμένα ρούχα του. Ένα ανδρόγυνο πάλι είπε ότι ονειρεύτηκε ότι έμελε να εκταφεί το σώμα του. Επιχείρησαν οι κληρικοί να τον εκθάψουν, και ο κόσμος τόσους πολλοί μαζεύτηκε που μέχρι και στα ελαιόδεντρα ανέβηκαν. Να ανάβετε το καντιλάκι στο καλογεράκι Άγιο Διονύσιο, που είναι πίσω από την Αγία Βαρβάρα ενταφιασμένος. Όταν έγιναν οι σεισμοί, δεν πήγαινα να το ανάψω το καντιλάκι, διότι φοβόμουν μήπως πέσει το ιερό του ναού απάνω μου. Το γλυκοχάραμα, βλέπω ένα καλογεράκι πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει: «Γιατί δεν ήλθες να μου ανάψεις το καντήλι μου?» Φοβήθηκα και πήγα αμέσως να διορθώσω την από φόβο αμελιά μου, αναφέρει η μοναχή Μητροδόρα. Ένας γέροντας, ο Διονύσιος Χακάλης, 90 χρονών, έλεγε για τον Άγιο Διονύσιο το γιατρά πως έχει διορατικό χάρισμα. Ήξερε τι λες μέσα σου. Το έβλεπες από μακριά που ερχόταν και έλεγες: «Αυτού του γέρου θα του δώσω 2 δεκάρες». Και όταν ερχόταν κοντά, του έδινες 1. Τότε εκείνος έλεγε: «Αφού μου έταξες 2, γιατί μου δίνεις 1. Όλη η ζωή του Αγίου Διονυσίου του γιατρά, όπως διηγούνται οι γεροντότεροι, ήταν να διακονεύει και ό,τι μάζευε να τα δίνει στους φτωχούς. Κάποτε έδωσε σε μια γυναίκα ψωμί και εκείνη το συγενόταν και το έδωσε στις κότες της. Όταν άλλη φορά του ζήτησε, της είπε: «Δεν σου δίνω, γιατί το πετάς στις κότες». Ο Τιμόθεος Χαϊκάλης υπέφερε από ελονοσία και πήρε χώμα από τον τάφο του Αγίου, το έβαλε στο ποτήρι του και το κατάπιε. Αμέσως θεραπεύθηκε και το διέδωσε και σε άλλους που έπασχαν, και όλοι θεραπεύονταν με το χώμα του τάφου του. Ήταν ο γιατρός τα χρόνια εκείνα της θέρμης, δηλαδή της ελονοσίας. Κάποτε είχε κοπεί το ρεύμα για 20 μέρες και πήγε η Τρισευγενία Αναστασίου Μινά να δει την εκκλησία, γιατί φοβόταν ότι με το σκοτάδι μπορεί να έμπαιναν κλέφτες. Παράδοξα όμως, είδε την εκκλησία του Αγίου Θεοδόρου και το προάβλιο στο ανατολικό μέρος του οποίου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Διονυσίου γιατρά, φωτισμένο με ένα απαλό φως. Ο Άγιος έδιωχνε το σκοτάδι. Τον Γιώργιο Παπαθεοδόρου, που περιποιούνταν τον τάφο του Αγίου, τον χτύπησε ρεύμα και τον κόλλησε πάνω στην μπετονιέρα. Γύρισε η γλώσσα του και φαινόταν πεθαμένος. Εκεί δίπλα του ήταν ο ανιψιός του Χρυσοβαλάντης και φώναξε: «Άγιε Διονύσιε γιατρά, κάνε καλά το θείο μου που σε υπηρετεί». Αμέσως τότε εκείνος σηκώθηκε και το ρεύμα που τον χτύπησε έφυγε από τη μασχάλη του.
Έδωσε τότε εντολή στον ανιψιό του να ανάψει μια λαμπάδα στον Άγιο που τον γλίτωσε. Οι γιατροί αργότερα που τον είδαν απόρρισαν πώς ζούσε. Το περιστατικό αυτό το είδαν πολλοί. Ο Βαλάντης Μιλωνάς του Αναστασίου είπε πως του παρουσιάστηκε ο Άγιος Διονύσιος ο γιατράς και του είπε να μη βλασφημεί και να νηστεύει Τετάρτες και Παρασκευές. Ο Άγιος βρέθηκε στα βουνά της Ζακύνθου, όπου έκανε ελεημοσύνες στους φτωχούς. Ζητιάνευε ο ίδιος από τους πλούσιους και τα μοίραζε στους φτωχούς. Βρέθηκε στην άκρη ενός χωριού, στο σπίτι μιας χήρας άρρωστης με μικρά παιδιά. Στο σακούλι του δεν είχε τίποτα φαγόσιμο, λέει τότε στη χήρα που έκλαιγε, γιατί πεινούσαν τα παιδιά της να του φέρει μια πέτρα. Την έβαλε στην κατσαρόλα με νερό και έβρασε η πέτρα και έγινε μια ωραία σούπα που την ήπιαν τα παιδιά και χόρτασαν.

Ένας ονόματι Παναγιώτης από το χωριό Άγιος Δημήτριος έλεγε πως όταν περνούσε ο Άγιος Διονύσιος, όχι μόνο δεν τον σέβονταν, αλλά του έριχναν και πέτρες. Κάποτε εκείνος γύρισε και τους είπε: «Όλοι με βαράτε, αλλά κι εσύ», απευθυνόμενος σε κάποιο της παρέας, «που θα γίνεις παπάς με βαράς». Αυτός αργότερα πράγματι έγινε ιερέας. Άλλοτε πάλι, περνώντας ο Άγιος από το χωριό Μαριές, του πετούσαν και εκεί πέτρες. Γύρισε και τους είπε: «Βαράτε, γιατί εφάγατε την Τετάρτη μπακαλιάρο και έχετε μέσα σας μεγάλη δύναμη». Αυτοί που το άκουσαν σταμάτησαν και είπαν: «Αυτός είναι Άγιος, αφού ξέρει και τι φαγητό φάγαμε». Όταν στα σπίτια τους έχαναν κλειδιά ή πρόβατα ή άλλα αντικείμενα και βρίσκονταν σε στενοχώρια, έτρεχαν στον Άγιο Διονύσιο το γιατρά και τους έλεγε πού να πάνε να τα βρουν και να τα πάρουν. Ο Θεόδωρος Παλαιοθεοδόρου έβλεπε συχνά τον Άγιο Διονύσιο μέσα στην εκκλησία με μαύρο ράσο και σκουφί ρούχινο. Είχε μέτριο ανάστημα και γιανιά κοντά. Στο σπίτι που έμενε ο Άγιος Διονύσιος ο γιατράς, στον Άγιο Κήρυκο, η κυρία Βαρβάρα άναβε ένα καντιλάκι. Η Ευαγγελιο Χαϊκάλη όμως έβλεπε τρία καντήλια αναμένα και απόρρισε. Ο Άγιος προστάτευε το σπίτι του και έδειχνε σε αυτό έτσι την παρουσία του. Κάποτε νοικιάστηκε το σπίτι σε Εβραίες. Αυτές το βράδυ έβλεπαν έναν καλόγερο να περπατάει ανάμεσά τους. Φοβήθηκαν και το ξενίκιασαν. Έβαλαν τότε μέσα ζώα, τα οποία όμως όλα ψόφησαν. Ο Χρυσοβαλάντης, όταν ήταν μικρός, είδε στον ύπνο του πως ήταν στον τάφο του Αγίου Διονυσίου γιατρά και αυτός ήταν στεγασμένος με μαρμάρινο σπίτι, όπου μέσα κατοικούσε ο Άγιος και έλαμπε από ένα ουράνιο φως. Δεν έπαυσε δε να τον ουθετεί, να μην βλασφημά και να νηστεύει Τετάρτες και Παρασκευές όλο το χρόνο.

0: Κάποιος Νικολόπουλος από την Πάτρα υπέφερε πολύ από τα πόδια του και οι γιατροί του έλεγαν να εγχειριστεί γιατί θα μείνει ανάπηρος. Μια μέρα ο επίτροπος του Αγίου Θεοδόρου, όπου είναι ο τάφος του Αγίου Διονυσίου του γιατρά, του είπε να φέρει γλάστρες με λουλούδια με το αυτοκίνητό του στον τάφο του Αγίου. Όταν τις έφερε και τις κατέβασε, τον παρακάλεσε να θεραπευτούν τα πόδια του. Από την ημέρα εκείνη δεν τον ξαναενόχλησαν οι πόνοι στα πόδια. Στα βουνά, στις Μαριές, τον πλησίασε μια φτωχή γυναίκα και του ζήτησε ψωμί για τα παιδιά της. Δεν είχε μαζί του τίποτε να της προσφέρει και της είπε «Πήγαινε και φέρε μου ένα κεραμίδι». Το έβαλε στη θράκα, το σταύρωσε και της λέει μετά από λίγο. Ξεσκέπασε τη θράκα. Αμέσως πρόβαλε αντί για το κεραμίδι ένα φουσκωτό, ζεστό, άχνηστο καρβέλι. Όταν ο ιερέας πήγε να κηδεύσει τον Άγιο, άνοιξε ο ουρανός και βγήκε μια λάμψη που κάλυψε όλο το μέρος. Σκοτίνιασε όταν τον θάψανε στο ιερό του ναού των Αγίων Θεοδόρων και της Αγίας Βαρβάρας. Κάποιος ονόματι Αβόρης Γιακουμής ήταν άρρωστος από πολιομιελίτιδα και οι γιατροί τον είχαν ξεγράψει. Ξαφνικά βλέπει τον Άγιο Διονύσιο να βγαίνει από τον τάφο του και να πηγαίνει στην εκκλησία. Προσευχήθηκε και μετά έρχεται στο σπίτι του και στέκεται προσευχόμενος μπροστά στην εικόνα της Αγίας Μαύρας που είχαν στο εικονοστάσι. Κατόπιν έρχεται στο παιδί και το σταυρώνει. Αμέσως αυτό έγινε καλά και μάλιστα άλλαξαν χρώμα τα μάτια του και από καστανά έγιναν γαλανά. Ο Αναστάσιος Κατραμής είχε ακούσει ότι εδώ και χρόνια είχαν έλθει κάτι πρόσφυγες, ένα ανδρόγυνο, δεν είχαν παιδιά. Έμεναν στο δωμάτιο του σπιτιού του Αγίου χωρίς να το γνωρίζουν. Το βράδυ, όταν κοιμόταν η γυναίκα, πήγαινε ένας καλόγερος και στεκόταν πάνω από το κεφάλι της. Το είπε στις γειτόνισσες και αυτές της είπαν ότι το σπίτι ήταν του ασκητή Διονυσίου του γιατρά. Όταν φύγανε, μια χριστιανή του χωριού έβαλε μια κολόνα και άναβε κάθε μέρα ένα καντιλάκι. Μια μέρα ο Άγιος πέρασε από ένα σπίτι που είχαν ένα σκυλί και τον γάβγιζε. Του λέει ο Άγιος, «Έτσι και το αφεντικό σου στο δικαστήριο γαβγίζει, αλλά δεν θα την κερδίσει τη δίκη, θα τη χάσει». Αυτόν τον έλεγαν Νικόλαο Κλαβδιανό και εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε δικαστήριο και η δίκη γινόταν από 5 άτομα που έβγαζαν απόφαση. Τότε οι άνδρες δεν έλεγαν στις γυναίκες τους που πάνε. Όταν γύρισε σπίτι του ο Νικόλαος, του λέει η γυναίκα του, «Θα μου πεις την αλήθεια, σήμερα είχατε καμιά δίκη? Γιατί πέρασε ο καλόγερος από τον Άγιο Κήρυκο και όπως τον γάβγιζε το σκυλί εκείνος του είπε, έτσι γαβγίζει σήμερα και το αφεντικό σου, αλλά δεν θα κερδίσει τη δίκη». Εκείνος τότε έκανε το σταυρό του και λέει της γυναίκας του, «Αυτός είναι Άγιος, γιατί δεν το ήξερε κανείς που πηγαίνω». Η Αντιγόνη Κατραμή, όταν ήταν έγκυος, είχε πυρετό και ήταν όλο στο κρεβάτι. Της είπε μια γειτόνισσα που την έλεγαν Μαρία να της φέρει χώμα από τον τάφο του Αγίου Διονυσίου του γιατρά, να ποτιστεί και να νηστέψει και θα γίνει καλά. Όταν της το έφερε, το έβαλε σε ένα ποτηράκι στα εικονίσματα, αλλά δεν μπορούσε να νηστέψει από συζυγικά, αφού δεν την άφηνε ο άντρας της. Σκέφτηκε τότε να πιει χωρίς νηστεία. Όταν έπιασε το ποτήρι στα χέρια της, εκείνο έσπασε μέχρι την επιφάνεια του νερού. Τότε φοβήθηκε. Πήρε το σπασμένο ποτήρι και το έδειξε στον άντρα της και σε όλη την οικογένεια. Φοβήθηκε και ο άντρας της και αφού νίστεψαν, ήπιε το χώμα και έγινε αμέσως καλά. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Χαράλα Μπουμπούσια «Διορατικοί σύγχρονοι ασκητές». Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε την ευχή του Αγίου Διονυσίου του γιατρά να μας συνοδεύει πάντοτε στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού, εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν το καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας από μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη που έχει μια μητέρα. Οφείλουμε να είμαστε άκρως ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτό έγκυται η καθολικότητα της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο λόγος του Χριστού ουδέδεται, δεν έχει όρια. Αν όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο δημιουργός του σύμπαντος, διού τα πάντα εγένετο, πώς μπορούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη θεωρία μας με την ιδέα της εθνικότητας, του τόπου, της εποχής? Δεν γνωρίζω Χριστό Έλληνα, Ρώσο, Άγγλο, Άραβα. Ο Χριστός είναι για μένα το παν. Το υπερκόσμιο είναι. Στη γραφή αναφέρεται συχνά ότι ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Μόλις περιορίσουμε το πρόσωπο του Χριστού, μόλις το κατεβάσουμε στο επίπεδο των εθνοτήτων, χάνουμε το παν και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Τότε ανοίγει ο δρόμος προς το μίσος ανάμεσα στα έθνη, προς την έχθρα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Διαβάστε τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Γι' αυτόν ο κάθε άνθρωπος του κόσμου έχει το έργο του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, καθηγητής ή ακόμη εργάτης. Αυτό δεν έχει σημασία. Για τον Σιλουανό δεν είχε καμιά διαφορά αν κάποιος είναι βασιλιάς ή εργάτης. Όποιος όμως αγαπά τον Χριστό, αφομοιώνει και φέρει μέσα του τα αισθήματα που είχε ο Ιησούς Χριστός. Ζει την ανθρωπότητα ως έναν Αδάμ. Προσεύχεται για τον Αδάμ παγγενή. Να ποιος είναι ο αληθινός χριστιανισμός. Ο Χριστός είναι ο άπειρος Θεός. Δεν σταυρώθηκε μόνο για τους πιστούς, αλλά για όλους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ ως τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να ακολουθεί κάποιος τον Χριστό σημαίνει να πάσχει για να θεραπευθεί και να σωθεί ολόκληρη η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εκείνο που θα μας οδηγήσει στον κήπο της Γεστημανή, όπου ο Χριστός προσευχόταν για όλο τον κόσμο, είναι το να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μου δόθηκε να κατανοήσω την εντολή αυτή με τη μορφή ενός δένδρου κοσμικών διαστάσεων, γιγάντιου, του οποίου η ρίζα είναι ο Αδάμ. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο σε κάποιο κλαδί αυτού του δένδρου. Αλλά το δένδρο αυτό δεν μου είναι ξένο. Είναι η ρίζα μου. Του ανήκω.
Να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο σημαίνει να προσεύχεσαι για το δέντρο αυτό στο σύνολό του με τις μυριάδες των φίλων του. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό σημαίνει να ανοιχτούμε στη συνείδηση του ίδιου του Χριστού που φέρει μέσα του ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ολόκληρο το δέντρο χωρίς εξαίρεση κανενός φύλου. Αν αποκτήσουμε τη συνείδηση αυτή, θα προσευχόμαστε για όλους, όπως και για τον εαυτό μας. Αν γίνουμε φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού κατ' εικόνα του Χριστού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του Απολύτου. Σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του Απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι διαφορετικό από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της κατάστασης όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή της δημιουργίας του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει, η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν πρέπει να εννοήσουμε το ως σε αυτόν με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το είναι μου. Η Βασιλεία του Χριστού, γράφει ο Άγιος Σιλουανός, είναι να φέρουμε στην καρδιά μας όλο το σύμπαν και το Θεό, τον ίδιο το Δημιουργό.

όταν προσεύχεστε, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα χωριστά και να προσθέτετε διευχόντους. Διευχόντου ελέησόν με. Κατά αυτόν τον τρόπο, σταδιακά, η συνείδησή σας θα πλατείνει. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όντως, είναι δύσκολο. Είναι οδυνηρό. Το ηθικό όμως κάλος του Χριστού μας ελκύει σε τέτοιο σημείο, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υπομείνουμε όλες τις δοκιμασίες, προκειμένου να υψωθούμε δια του Πνεύματός Του. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Χριστός προσέφερε τη Θεία Του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών, διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γιατί ο κόσμος φοβάται έναν τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά κανείς μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ, ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος και η Κόλαση έχουν πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό στην πορεία Του προς το Γολγοθά. Αυτή η ανάβαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγώνας του Χριστού από αγάπη για όλο τον κόσμο. Όταν ο αγώνας διεξάγεται μόνο στο επίπεδο του κόσμου και των παθών, οι άνθρωποι εξαντλούνται και γερνούν πολύ γρήγορα. Όταν όμως τα παθήματα προέρχονται από την πάλη εναντίον των παθών με πνεύμα Χριστού, οι άνθρωποι αναγεννούνται. Τίποτα δεν είναι πιο οδυνηρό από το να έχει κάποιος την αγάπη του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι πάλι κοσμικών διαστάσεων. Πώς να βαδίσουμε προς το Θεό? Όταν τίνουμε στο μοναδικό αυτό σκοπό, όλα τα άλλα γίνονται πηγή παθημάτων και πόνου. Φέρουμε όμως το σταυρό αυτό σιωπηλά. Ιδού το παράδοξο της χριστιανικής ζωής. Όταν επιλέγουμε τα παθήματα του Χριστού για τον κόσμο, έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πιο κοντά σε Αυτόν και στην αιώνια ζωή.

όταν αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, κάθε ημέρα της ζωής μας γίνεται ημέρα παθημάτων, δακρύων και πόνου. Κατά καιρούς εγείρεται το ερώτημα: «Κύριε, γιατί μας έπλασες έτσι ώστε να πρέπει να περάσουμε από τόσα παθήματα?» Αδυνατούμε να εννοήσουμε ότι αυτή η αρνητική εμπειρία είναι η οδός της σωτηρίας. Η ύπαρξη πάνω στη γη είναι για τον άνθρωπο πόνος χωρίς τέλος. Γιατί υποφέρουμε όλα αυτά? Διότι ο Δημιουργός ήλθε και έζησε μαζί μας και τώρα τον γνωρίζουμε προσωπικά. Δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν συγκρίνουμε την πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής με τη θεία αυτή αποκάλυψη, πέφτουμε στην απελπισία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ενεργούμε την κάθε στιγμή ως χριστιανοί? Επειδή πρόκειται για τη θεία και αιώνια ζωή. Για μας που προήλθαμε από το μηδέν, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μικρότητά μας, την πτωχία μας και σε αυτό τον τόσο υψηλό και άπειρο σκοπό? Ο αγώνας για τη σωτηρία μπορεί να είναι κάποτε πολύ απλός και πρωτόγονος, άλλοτε πάλι πολύ περίπλοκος, πέρα από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Καλύτερα ασφαλώς να μην αμαρτήσουμε, αλλά όταν η μετάνοια είναι πύρινη, μπορεί να αποκαταστήσει κάθε απώλεια. Οφείλουμε να φυλάξουμε το πνεύμα της μετανοίας κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας, μέχρι τέλους. Η μετάνοια είναι η βάση κάθε ασκητικής και πνευματικής ζωής. Η συνέστηση, η διέστηση της αμαρτίας μπορούν να οξυνθούν τόσο πολύ μέσα μας, ώστε να γεννήσουν πράγματι βαθιά μετάνοια. Μπορούμε να κλαίμε για ώρες, για εβδομάδες, για χρόνια, μέχρι ότου το είναι μας να αναγεννηθεί ολοκληρωτικά από το Λόγο του Χριστού, από τις εντολές Του και προπαντός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η μεταμόρφωση του είναι μας μετά την πτώση του Αδάμ απαιτεί πολλές προσπάθειες και πολύ χρόνο. Η μετάνοια δεν έχει τέλος πάνω στη γη, γιατί το τέλος της μετανοίας θα σήμαινε ότι γίναμε σε όλα όμοιοι με τον Χριστό. Η πιο μικρή διαφορά ανάμεσα στο Χριστό και σε μας απαιτεί βαθιά μετάνοια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Αυτός ο λόγος εκφράζει την απόσταση που αισθανόμαστε ανάμεσα σε εκείνον, το απόλυτο και αιώνιο είναι, και σε εμάς τους ίδιους. Αν δεν είμαστε πράγματι σε όλα όμοιοι με τον Κύριο, πώς μπορούμε να μείνουμε αιώνια μαζί Του? Αναρωτιέται ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Για αυτόν, όπως και για μας, αυτό είναι αδύνατο. Δεν μας απομένει παρά η υπομονή.

άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να καταλάβουν αν αμαρτάνουν ή όχι. Μόνον ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα το αποκαλύπτουν. Στον Παράδεισο, όταν ο Ιησούς Χριστός μίλησε με τον Αδάμ, αυτός αρνήθηκε να κατηγορήσει τον εαυτό του και είπε στο Θεό: «Εσύ μου έδωσες αυτή τη γυναίκα και αυτή μου έδωσε να φάγω αυτό τον καρπό». Ας προσπαθήσουμε να μην κατηγορούμε το Θεό. Στα μικρά πράγματα, στις απλές πράξεις, ας προσπαθήσουμε να τηρούμε την ακόλουθη εσωτερική στάση: αρνούμε το θέλημα του πεπτοκότος αίματός μου. Θέλω στις φλέβες μου να ρέει η ζωή του ίδιου του Θεού. Αν ο Θεός υπάρχει, αναγνωρίζω ότι όλα τα λάθη προέρχονται από μένα και όχι από Αυτόν. Αν κρατώ μια τέτοια στάση, ο Θεός θα μου δώσει το πνεύμα της μετανοίας. Όταν βλέπουμε τον Χριστό καθώς εστίν, αρχίζουμε να βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, να συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλοι και άθλιοι οι αμαρτωλοί είμαστε και να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Η αγάπη για όλο τον κόσμο γεννιέται κατά το μέτρο του θρήνου μας. Πάβουν τα σχίσματα. Είμαστε όλοι ένα εν το Χριστό. Μόνο όταν μας φωτίσει το φως του Χριστού μπορούμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Με την προσευχή η καρδιά αρχίζει σιγά σιγά να συλλαμβάνει τις επιδράσεις των πνευμάτων που γεμίζουν τον κόσμο. Αντί να προοδεύουμε, βλέπουμε με ολοένα και μεγαλύτερη οξύτητα τα πάθη που μας κατέχουν. Κατά παράδοξο τρόπο, το αίσθημα αυτό της μη πρόοδου είναι πρόοδος. Έστω και αν δεν έχουμε δει ακόμη το άκτιστο φως του Θεού, μέσω αυτού βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο Θείο Φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 44. Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ο ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ροφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ. Τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένα και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσεις θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονισμένα δυνατέ, λαοί υποκάτω σου πεσούνται εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία, από των ιματίων σου, από βάρεων ελεφαντίνων, εξών έφραναν σε. Θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ού σου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστίν κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό και θυγάτηρ τύρου εν δώρης το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της της γατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένη ο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση. Αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι ιοί σου. Καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
6: Ψαλμός 44. Εις το τέλος, περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Οδύ υπέρ του αγαπητού. Η καρδιά μου ξεχύλισε έναν ωραίο λόγο. Τα ποίηματά μου θα τα πω για τον βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι πένα ενός ταχύτατου γραμματέα. Ο ποιητής ομιλεί προς τον βασιλέα. Εσύ είσαι ωραιότερος στην ομορφιά από όλους τους ανθρώπους. Χύθηκε η χάρη από τα χείλη σου. Γι' αυτό ο Θεός σε ευλόγησε για πάντα. Περιζώσου το σπαθί σου, ο δυνατέ, και να πέφτει πάνω στον μυρό σου, για να φανεί η ωραιότητά σου και το κάλος σου. Έντυνε το τόξο σου και πέτυχε στην μάχη και βασίλευε για χάρη της αληθείας, της πραότητας και της δικαιοσύνης. Και το δεξί σου χέρι θα σε οδηγήσει σε θαυμαστά έργα. Τα βέλη σου είναι μητερά, ο δυνατέ. Οι λαοί θα πέσουν κάτω από σένα. Στην καρδιά των εχθρών του βασιλέα θα πετυχαίνουν. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Η ράβδος της βασιλείας σου είναι ράβδος ευθύτητας. Αγάπησε στην δικαιοσύνη και μίσησε στην ανομία. Γι' αυτό, Θεέ μου, σε έχρισε ο Θεός σου με έλεο, σε ευχάριστη τελετή, περισσότερο από όλους τους συντρόφους σου. Μοίρα και στακτή και κασία αναδίδονται από τα ημάτια σου, από τα ανάκτορά σου. Αυτά με πλάκες ελεφαντοστούν με τα οποία εφραίνεσαι. Προς τιμή σου ήρθαν θυγατέρες βασιλέων. Στα δεξιά σου στάθηκε η βασίλισσα περιβεβλημένη και στολισμένη με χρυσοήφαντο ηματισμό. Ο ποιητής ομιλεί προς τη βασίλισσα. Άκουσε θυγατέρα, κοίταξε και κλείνε το ού σου και λησμόνισε το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου και θα αγαπήσει γι' αυτό ο βασιλεύς το κάλος σου, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου και αυτόν θα προσκυνήσεις. Οι θυγατέρες της Τύρου σε τιμούν με δώρα και θα σε οικετεύουν όλοι οι άρχοντες του λαού. Όλη η δόξα της θυγατέρας του βασιλέως είναι με αυτή. Με χρυσαφένια κρόσια είναι περιβεβλημένη και στολισμένη. Οι παρθένες πίσω από αυτήν θα την οδηγήσουν στον βασιλέα. Οι φίλες της θα οδηγηθούν σε σένα. θα οδηγηθούν με χαρά και αγαλίαση, θα οδηγηθούν στο παλάτι του βασιλέως. Στην θέση των πατέρων σου θα σου γεννηθούν ιοί, θα τους αναδείξεις άρχοντες σε όλη τη γη. Αυτοί θα θυμηθούν το όνομά σου από γενεά σε γενεά. Γι' αυτό λαοί θα σε δοξολογούν στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας, επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία εαυτό, την καλονήν Ιακώβ, ειν ηγάπησε. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών, ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη. Ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού, άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επήρθησαν.
6: Ψαλμός 46. Εις το τέλος, ψαλμός για τους ιούς Κορέ. Όλα τα έθνη χειροκροτήστε, αλλά αλλάξτε τον Θεό με φωνή μεγάλης χαράς. Γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και φοβερός, βασιλεύς μέγας σε όλη τη γη. Υπέταξε λαούς εμάς και έθνη κάτω από τα πόδια μας. Διάλεξε εμάς ως κληρονομία Του, εμάς, την καλονή του Ιακώβ, την οποία αγάπησε. Ανέβηκε ο Θεός στο θρόνο Του με αλλαλαγμούς, ο Κύριος σε ήχος σάλπιγγας. Ψάλατε τον Θεό μας, ψάλετε. Ψάλετε τον Βασιλέα μας, ψάλετε. Γιατί ο Θεός είναι Βασιλεύς σε όλη τη γη. Ψάλετε με σύνεση. Ο Θεός βασίλευσε σε όλα τα έθνη. Ο Θεός κάθεται πάνω στον Άγιο Θρόνο Του. Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν για να λατρεύσουν τον Θεό του Αβραάμ. Γιατί η ισχυρή του Θεού στην γη είναι πολύ δοξασμένη.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

όμως ό,τι φέρνει την οδύνη είναι το μερτικό του αγωνιστή, το πιο μεγάλο. Πώς στην κοινοπολιτεία της αγάπης οι ακόλουθοι των Αποστόλων πραγματοποιούσαν τα δείπνα, τι ακριβώς μαρτυρεί ο Θεήγορος Λουκάς για την κλάση του άρτου. Οι ακολουθούμενοι από πολλούς τακτικοί για μια τετραπλή στο δωδεκάμηνο συμμετοχή στο ποτήριο της ζωής είναι αντιαποστολικοί, αντιπατερικοί, αντισυνοδικοί, αντικανονικοί. Η αμάθεια, η ραστόνη, ο φόβος στην εποχή της τουρκικής βαρβαρότητας και η μετέπειτα πολιτική των βαβαρών του Όθωνα με τις προτεσταντικές αντιλήψεις στέρισαν εκατομμύρια άτομα από τους ζωηφόρους κρουνούς της ανέμακτης ευχαριστίας. Από τον ακρογωνιαίο λίθο της σωτηρίας, με αποτέλεσμα να ξεπερνιέται η θέση της μετάνοιας, να παραβλέπεται ο εσωτερικός παραγμός, να επαναλαμβάνονται θανάσιμες παρεκτροπές και, το σπουδαιότερο, να ταλανίζει ο μισόκαλος δράκων με χίλιους τρόπους τα προοριζόμενα για τη βασιλεία πρόσωπα. Πόσοι δεν έπαθαν φοβίες, απογοητεύσεις, εγκατάλειψη του σταδίου εξαιτίας της πολύμηνης αποχής ή της εθιμικής προχειρότητας. Περίπου μισόν αιώνα αργότερα, από την κοίμηση του ευλογημένου τέκνου της Κορίνθου, το θέμα επανήλθε επιτάπητος. Ο μαχητικός σε πολλά οφέλιμος Απόστολος Μακράκης απέδειξε ακαταμάχητα την ανάγκη της προετοιμασίας και της συχνής θείας μεταλήψεως. Διαβάζοντας και μελετώντας τότε ο Μακάριος εκεί ψηλά στις βροχοσπηλιές του Έπους τα ιερά γράμματα, πρόσεξε την οσυρή αυτή θέση, εμβάθυνε στην ουσία και με ξενύχτια, κόπους, προσευχή, έξοδα, ταλαιπωρίες, έφερε στο φως το τελευταίο του πόνημα για τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη θεία μετάληψη. Δεν ήταν, όπως έγινε αργότερα γνωστό, μια σπουδή, μια διατριβή, μια μελέτη, πολύ δε περισσότερο μια αυθαίρετη γνώμη. Τι ακριβώς ήταν? Απάνθισμα από κανόνες, από

και φούντωσε σαν τάβρος, μούγκρισε σαν λιόντας. Βρήκε στην κοινοπολιτεία του Άθωνα ένα ρασοφόρο με κάποια αδυναμία, με υποβόσκοντα εγωισμό, και έπεσε να τον κατασπαράξει. Μα στο ευώδες άνθος του μοναχισμού μερικές φορές αναφαίνονται αντιπαθητικά στίγματα αρρωστημένα άτομα με το δαυλό του εμπρισμού στο χέρι. Και πότε δεν υπήρχαν. Όταν μέσα στην ελεύθερη γνώμη το ταπεινό φρόνημα παραχωρεί το προβάδισμα στην ατομική διάκριση και τη ματαιοδοξία, τότε από στιγμή σε στιγμή το φως γίνεται φωτιά. Δυναμώνει η κακεντρέχεια, η θρησκευτική ήηση, και ακολουθεί δίχως αυτοέλεγχο η τρικλοποδιά. Ο μοναχός αυτός που ευτυχώς δεν διασώθηκε το όνομά του, διαβάζοντας με προσοχή το βιβλίο, απέδωσε το περιεχόμενό του σε κάποιον διαβλημένο ιερομόναχο νεόφυτο. Μια και δυο λοιπόν το στέλνει από τη Θεσσαλονίκη στη Βασιλεύουσα, στο Φανάρι, με επιστήθιο φίλο του. Και τι δεν έγραψε για να το κατασπηλώσει. Πολύ τώρα τελευταία, ανεξέταστα, θαυμάζουν την τέχνη του λόγου σαν ουσιαστική δύναμη και αξία. Δεν πάει ποτέ ο νους τους στη σατανοκίνητη καλλιέπεια της μορφής που καίει και γκρεμίζει κάστρα. Το γράμμα είχε τέτοια λάμψη ύφους, τέτοια γλωσσική αρμονία, τόση πειθό, ώστε ο Πατριάρχης Προκόπιος, ο Πελοποννήσιος, που μόλις είχε κατασταθεί στον οικουμενικό θρόνο από τη Σμύρνη, από μόνας τας κατηγορίας παροξυνθής, δίχως χρονοτριβή, κατέκρινε το βιβλίο συνοδικός ως παράνομον και σκανδαλοποιών και επέσησε βαρύτατα επιτήμια κατά των τολμώντων να το διαβάσουν. Οι αγιορείτες απόμειναν άναυδοι. Ήταν λοιπόν κακόδοξο το κείμενο. Κάθε άλλο. Του κάκου επιχείρησαν να ανακαλέσουν την καταδίκη. Του κάκου μέσω άλλου αξιωματούχου προσπάθησαν να μεταπίσουν τον Πατριάρχη. Ό,τι φέρνει την οδύνη, το μερτικό του αγωνιστή, το πιο μεγάλο. Η οδύνη μάχερα εχμής ξέσκιζε την καρδιά. Έρχονταν ξανά και ξανά οι επισκέπτες. Άρρωστοι, φίλοι, ο Αθανάσιος από τη σχολή, οι κοντοχωριανοί, και καταπικραμένος τους απέφευγε. Η φωνή του, η γνώριμη και γαλήνια, που χρωμάτιζε με χρυσό και γαλάζιο τους ψαλμούς, πνιγόταν σαν λιγμό στο στήθος. «Δόξα σοι, ο Θεός», ψιθύριζαν τα χείλη του. Και από στιγμή σε στιγμή περίμενε διωγμό, καθαίρεση, στίγμα αιρέσεως, τα πάντα. «Η λύπη μου, αγαπητέ Ιάκωβε, μέχρι θανάτου». Προσευχή πανιερώτατε, ο Θεός βλέπει και ασφαλώς γνωρίζει. Τα δάκρυα στις ολονυχτίες έπεφταν στα μάρμαρα σαν και χρυμπάρια. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Όμως ποιος σε κάθε δοκιμασία, πικρία και θλίψη άφηνε τα χείλη του να το ξεύουν το δόξασε ο Θεός όπως αυτός? Στην καρδιά το φαρμάκι και στον αέρα θυμίαμα ευώδες, νεφέλη

και λοσκέπαστης υπομονής. Μπορούσε ποτέ ο εσταυρωμένος λυτρωτής να τον εγκαταλείψει ή να του προσθέσει στους ώμους βάρος που δεν θα μπορούσε να σηκώσει? Με οδηγό και ασφαλές κριτήριο την αγάπη και την πρόνοια, βρήκε την ώρα που έπρεπε να καλέσει τον Προκόπιο στις ουράνιες των πνευμάτων αυλές, στην πρώτη απολογία. Στον οικουμενικό θρόνο ανέβηκε από τη μεγαλόπολη της Σμύρνης ο γνώριμος και αγαθός νεόφυτος. Ήταν ακριβώς Τετάρτη της Μεγάλης Σαρακοστής, μετά την κατανυκτική προηγιασμένη, όταν βεβαιώθηκε για τα συμβάντα. «Ιάκωβε, φέρε μου παρακαλώ τα απαραίτητα για να γράψω. Ευχάριστα, μάλλον». Έγραφε συνέχεια. Το μέτωπο έσταζε αλμυρές σταγόνες. Το βλέμμα έπαιρνε λάμψη, μαρμαριγή, οσιότητα και οι τόνοι της πίκρας γάντζωσαν, σκαρφάλωσαν στο βράχο της ελπίδας. Η απάντηση δεν άργησε να φτάσει. «Ιερότατε Μητροπολίτα πρώην Κορίνθου, εν Αγίω Πνεύματι, αγαπητέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος, κυρ Μακάριε, χάρις ή τη αρχιεροσύνη σου και ειρήνη παραθεού. Περί του πονήματος της αρχιεροσύνης σου, του βιβλίου περί της ιεράς συνεχούς μεταλήψεως, όπερ εξέδωκας εις τύπων, δηλοποιούμε εσύ ότι εθεωρήθη συνοδικός και εξητάστη επισταμένος και ενεκρίθη και απεδείχθη εκκλησιαστικός νόμιμον και μηδέν έχων το κολείον δια της μετανοίας, όμως και αληθούς εξομολογήσεως των αξίως βουλωμένων, μεταλαμβάνει συνεχώς τα άχραντα και φρικτά μυστήρια. Κι όταν δια της θειάφτης νομίμου και θεαρές του προετοιμασίας μεταλαμβάνωση συχνάκης, έστε εκείνο λίαν νόμιμων και ψυχοφελές και σωτήριον. Ούτω το νομίμο τρόπο τούτο απεδείχθη το βιβλίο σου εκείνο συνοδικός κοινοφελές και σωτήριον και ακολύτως οι βουλόμενοι αγοράσε διεξελθήν δύναντε. Οδηγία δε των πνευματικών ενός εκάστου πατέρων μεταφόβου Θεού μεταλαμβανέστοσαν είγε άξιοι συνεχώς. Επειδή δε ανεφύει η πόνοια της ότι εξεδόθη εκκλησιαστικός αφορισμός προς το καταργηθήνε το πόνημά σου, εκείνοι οι ευσεβείς χριστιανοί διευλαβούμενοι ουκ αναγιγνώσκουση προς διάλυση των εκκλησιαστικών εκείνων δεσμών και επιτιμίων, γράφομεν εν τη παρούση ημών και δια του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος αποφαινόμεθα κλπ. Ιάκωβε, ουκ έδωκας ύπνων της οφθαλμής σου, ουδέ της βλεφάρης σου νησταγμών. Ευχάριστε λοιπόν. Πώς το συμπεραίνεις? Ακτινοβολούν ακόμη και τα χέρια σου. Ο αρχέκακος κατετροπώθη. Ζει Κύριος του Ελέους. Δόξα και πάλι δόξα.

Ήταν προετοιμασμένος και στο μαρτύριο να προσέλθει, εάν έτσι έστεργε το θέλημα του Θεού και η ανάγκη. Τη γνησιότητα και την εκτέλεση της ηρωικής προθέσεως γνωρίζει μόνον ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Συχνά και αδιάκοπα τα χείλη ψιθύριζαν τη γνωστή φράση του ουρανοφάντορας Καπαδόκη: «Μακάρισον θερμός τους μάρτυρας και εσύ μάρτης έσυ τη γνώμη». Την εποχή εκείνη αρκετή από εξωμοσία και μερικοί από τις καταδόσεις των εφιαλτών αποφάσιζαν ιδία προαιρέσει το μαρτύριο. Πόσο πικρό και πόσο σκανδαλώδες φάνηκε όταν κάποιος προκαθήμενος σκέπασε με δυο μαντήλια τα αυτιά και είπε σε νεαρό που ζήτησε θάρρος: «Φύγε, κρύψου, θα λυγίσεις τα βασανιστήρια». Στην παραπάνω περίπτωση ερωτά ο Αθανάσιος ο Πάριος: «Εάν ο Λιμήν δεν δέχεται τους σχημαζομένους, πού αλλού θα δυνηθούν να προσορμιστώσουν? Αν το ιατρείον αποβάλει τους νοσούντας, πού αλλού θέλουν εύρη την θεραπεία?» Όμως ο θεραπευτής του ιατρείου θα πρέπει να είναι αποφασισμένος, όπως ο Μέγας Βασίλειος κατά μπροστά στο θηρίο τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορα. Ο αγώνας αυτός που πότισε το δέντρο της Ορθοδοξίας με τόνους αίματος νέων αθλητών κόντρα στη σαρκοθρησκεία των μουσουλμάνων περιέγλυε κάθε λογής βασανιστήρια που επίνεια του πονηρού έχει εφεύρει, ώστε να σκορπίσει δειλία, να εξαλείψει το πιο γλυκό όνομα που ακούστηκε ποτέ. Ο εσταυρωμένος διακήρυξε ότι η παράταση της προσωρινότητας στον κόσμο και η δουλεία στα θέλγητρά του όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά ζημιώνει κέρια το ιστορικό μητρό της ψυχής. Αγωνιστές για τη δόξα του ονόματός του οι στρατιές των μαρτύρων. Ανταγωνιστής ο χαλαστής, ο αφέντης του ερεύους. Με τα όργανά του, άρχοντες, αρχόμενους, διώκτες της πίστεως, μάχεται ό,τι ευγενές και ψηλό. Δίχως ηθικό νεύρο, δίχως τόλμη, δίχως πίστη για τον κόσμο της θριαμβεύουσας, τον παράδεισο, ποιος καταφέρνει να θυσιάσει το δώρο της προσωρινότητας, το εν οφθαλμής ικριβωμένο, για να τύχει αμαράντινου στεφάνου? Με την υπόδειξή του, απορριμμένοι και διστάζοντες, οι γέροντες του Βροντάδου τον οδήγησαν στη φυλακή, στο μπουντρούμι της χώρας, στο κάστρο. Για τον Μάρκο το Σμυρναίο τους εξήγησε: «Φοβάται τα βασανιστήρια, αλίμονο αν. Πώς θα σταθούμε κατήγοροι? Σας οφείλω τίποτε? Τους χτηματικούς φόρους, πανιερώτατε, αρνούμε να σας τους πληρώσω». Όταν ο Μάρκος είδε στη σκοτεινή φυλακή τη γαλήνια μορφή του πνευματικού του πατέρα, αγαλίασε. «Γιατί, παιδί μου, φοβήθηκες? Ο Χριστός είναι δίπλα σου. Οι άγγελοι του παρακολουθούν. Επιθυμώ τα άχραντα μυστήρια, γέροντα». Η όψη του τώρα κτηνοβολούσε. Η φυλακή έγινε προσκύνημα. Άνθρωποι κάθε τάξεως και ηλικίας έτρεξαν να δουν, να επισκεφτούν το δεσπότη. Ανάμεσά τους έλεγε και εφημέριος του Αγίου Πέτρου, ο αγαθός οικογενειάρχης Παπαμιχάλης ο Τσούρης. «Τι έγινε, γέροντα? Ποιος δίχως φιλότιμο σε έφερε κατά δω?» «Οι γέροντες του χωριού σου». «Πώς?» Χαμογέλασε. «Άκουσέ με. Οι αγκαρινοί δεν επιτρέπουν να περάσει η Αγία Κοινωνία εδώ μέσα. Ένας χριστιανός φυλακισμένος θέλει να μεταλάβει. Τι να πράξω? Βάλε την πρεσβυτέρα σου να ζυμώσει και να κάνει μεγάλη προσφορά.
κάτω από το δίσκο βάλε λίγα τεμάχια Αγίου Άρτου. Θα σε περιμένω για να τον κοινωνήσω. Έπειτα από 2 μέρες, ο νεομάρτης Μάρκος ο Σμυρναίος δεχόταν το ποθούμενο. Ο Μακάριος τότε πλήρωσε στους γέροντες τους φόρους και ξαναβρέθηκε στο ασκηταριό του.

0: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Συνεχίζουμε σήμερα λοιπόν τα θέματα μας που είναι η φανέρωση του Θεού, η παρουσία του Θεού στη ζωή των ανθρώπων. Και η ανάπτυξη του θέματος μας σήμερα αρχίσει από ένα αίτημα το οποίο οι άνθρωποι, οι δίκαιοι μάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, απίφθηναν στο Θεό. Επίφανον το πρόσωπό σου. Φανέρωσε, αυτό σημαίνει επίφανον, φανέρωσε το πρόσωπό σου. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν τι περιεχόμενο και τι νόημα είχε αυτό το αίτημα των ανθρώπων? Για να το καταλάβουμε χρειάζεται να αναφούμε και στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου μέσα στο παράδεισο. Εκεί λοιπόν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, είχαν κοινωνία με τον Θεό και έβλεπαν τον Θεό. Συνομιλούσαν μαζί του. Αυτό λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Και βέβαια θα ενθυμίστε το διάλογο που έγινε μεταξύ του Θεού και των πρωτοπλάστων, της Εύας και τη συνεχεία του Αδάμ, για την παράβαση της εντολής, όπου ο Θεός ζήτησε εξηγήσεις γιατί παρέβησαν την εντολή από τον Αδάμ και την Εύα. Επομένως, σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος μπορούσε να επικοινωνήσει πνευματικά με το Θεό. Και σας το είπα νομίζω σε κάποια ομιλία μου από αυτές που προηγήθηκαν, ότι ο άνθρωπος διαθέτει δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας τρόπος είναι ο προφορικός λόγος, κάποιος ομιλεί και οι άλλοι ακούουν. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο ενδιάθετος λόγος, αυτός δηλαδή ο εσωτερικός που υπάρχει μέσα μας, με τον οποίο κουβεντιάζουμε με τον εαυτό μας, με τις σκέψεις μας. Οι σκέψεις μας είναι ο ενδιάθετος λόγος, μας μιλάνε και εμείς απαντάμε. Όλοι έχετε κάνει τέτοιο διάλογο με τον εαυτό σας, όλοι. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνεί και ο Θεός, αλλά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιεί και ο διάβολος να επικοινωνήσει μαζί μας. Γι' αυτό και ό,τι σκέψη μας έρχεται πρέπει να την ελέγχουμε. Δεν πρέπει
πρέπει να αφήνουμε ελεύθερα να κυκλοφορούν μέσα μας όλα, όπως ακριβώς κάνουμε και στο σπίτι μας. Στο σπίτι μας τι κάνουμε? Έχουμε πόρτες και παράθυρα και κλείνουμε την πόρτα και τα παράθυρα στους κακούς ανθρώπους για να μην εισέλθουν μέσα μας, να μην μπουν μέσα στο σπίτι δηλαδή και μας αναστατώσουν και κάνουν αταξίες και καταστροφές. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εις το νου μας. Να βάλουμε δηλαδή πραγμόν και ό,τι δεν επιτρέπεται να μην το επιτρέπουμε να εισέρχεται μέσα μας, γιατί ο λογισμός δημιουργεί επιθυμία και η επιθυμία, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, δημιουργεί συλλαβούσα, δημιουργεί την αμαρτία, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται είτε με λόγο είτε με έργο. Γι' αυτό και όταν έρχεστε να εξομολογηθείτε, η ευχή λέγει είτε εν λόγω είτε εν έργο, είτε εν διανία ήμαρτεν. Ο άνθρωπος να συγχωρήσουμε δηλαδή τις αμαρτίες του που έκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία σας ανέφερα προηγουμένως. Ίσως δοθεί η ευκαιρία κάποτε άλλοτε να σας αναφέρω τα στάδια τα οποία διαδοχικά ακολουθεί η αμαρτία μέχρι να πραγματοποιηθεί. Μας δίδαξαν οι πατέρες μας ότι το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή. Αμέσως δηλαδή γεννιέται η σκέψη. Να κάνουμε αυτό ή να το άλλο. Και πρέπει τη σκέψη αυτή να την απορρίψουμε, να την αποκλείσουμε, να την αποβάλουμε. Μέχρι εκεί δεν έχουμε αμαρτία. Από τότε που θα συγκατατεθούμε και θα επιτρέψουμε στη σκέψη αυτή να εισέλθει μέσα μας. Και πώς επιτρέπουμε να εισέλθει? Όταν αρχίσουμε να την διαπραγματευόμαστε. Να το κάνω, να μην το κάνω, πώς θα γίνει και εκείνα και τα άλλα. Έχουμε αμαρτία από εκεί και κάτω. Μετά την αμαρτία δημιουργείται η επιθυμία να πράξουμε. Μετά την επιθυμία δημιουργείται, είναι το επόμενο στάδιο, πραγματοποιείται η αμαρτία εν λόγω ή εν έργο. Από τη στιγμή λοιπόν της συγκαταθέσεως μέχρι τη στιγμή της διαπράξεως, όλα αυτά είναι αμαρτία. Είναι τα στάδια πραγματοποιήσεως της αμαρτίας. Και για όλα αυτά χρειάζεται εξομολόγηση για να καθαριστεί ο άνθρωπος από όλων αυτών των ρήπων ο οποίος υπάρχει μέσα. Παράδειγμα βέβαια τέτοιο είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος δέχθηκε τις προσβολές του διαβόλου. Είναι οι πειρασμοί του, αλλά τις απέριψε. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποκρούσεις τον πειρασμό είναι να βάλεις τον πειρασμό μπροστά, μάλλον να βάλεις στον πειρασμό μπροστά την εντολή του Θεού. Σου λέει ο πειρασμός: κλέψε. Και
εσύ τι απαντάς? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, διότι η εντολή είναι ου πλέξεις. Από την ώρα λοιπόν που θα θυμίσεις στον πειρασμό την εντολή του Θεού, ο πειρασμός θα φύγει από μπροστά σου. Από τη στιγμή που δεν θα του πεις η εντολή του Θεού είναι ου κλέψεις, αλλά θα αργήσεις, μα πώς θα το κάνω αυτό, μα εκείνο το άλλο, στο τέλος θα κλέψεις. Ακριβώς έτσι όπως έγινε και με την Εύα. Ο διάλογος δηλαδή με τον πειρασμό οδηγεί τελικώς εις την αμαρτία. Αυτά σαν παρένθεση τα είπα. Μέσα λοιπόν στο παράδεισο οι πρωτόπλαστοι έβλεπαν τον Θεό και ζούσαν μαζί με τον Θεό. Όταν εξορίστηκαν από τον παράδεισο, εκβλήθηκαν από τον παράδεισο, ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ότι εκβλήθηκαν από τον παράδεισο? Σημαίνει ότι διεκόπη η επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό σημαίνει. Διότι ο παράδεισος δεν είναι φυσικός τόπος, αλλά πνευματικός τόπος και τρόπος ζωής. Δηλαδή, ο παράδεισος δεν ήταν κάποια περιοχή της γης, έτσι όπως περιγράφεται, αλλά ήταν αυτό που σας είπα. Ο άνθρωπος ζούσε μαζί με τον Θεό. Αυτή είναι η ερμηνεία του παραδείσου. Και είναι και περσική λέξη. Όταν λοιπόν έφυγε από τον παράδεισο, διεκόπη η επικοινωνία και τι συνέβη? Συνέβη λοιπόν ότι έχασε τον Θεό από τον ορίζοντα της σκέψεώς του. Τον έψαχνε, αλλά ο Θεός ήταν άχαντος, κρυμμένος, εξαφανίστηκε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, αναζητώντας τον Θεό, όπως λέγει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ελάτρεψε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Δηλαδή προσκύνησε τα είδωλα. Έβλεπε τον ήλιο και τον ονόμαζε Θεό. Γιατί? Διότι αγνοούσε τον Θεό, δεν τον γνώριζε, δεν ήξερε. Ξέχασε πώς είναι ο Θεός. Η διακοπή της κοινωνίας έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, το πρώτο αποτέλεσμα ήταν η ειδωλολατρία και το δεύτερο αποτέλεσμα ήταν συνεπία του πρώτου, η ανητικότητα. Και τα δύο είναι αποτέλεσμα της διακοπής της επικοινωνίας και της σχέσεως με τον Θεό. Και βέβαια ο Θεός δεν άφησε, όπως λέγει η Γραφή, αμάρτυρον εαυτόν. Κάθε τόσο θύμιζε στον άνθρωπο ότι υπάρχει και του έλεγε «Εδώ είμαι, ψάξε να με βρεις, φώναξε με να έλθω και θα έλθω». Γι' αυτό λοιπόν και οι δίκαιοι
φώναζαν στο Θεό, επίθανον το πρόσωπό σου, φανέρωσε το πρόσωπό σου. Ενθυμίστε την προπερασμένη Κυριακή που σας διάβασα τα ωραία σχόλια του Αγίου Γρηγορίου Νήσις εις το άσμα των ασμάτων, που εκεί ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την αναζήτηση του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι σχόλια εις την νύμφη, το άσμα ασμάτων, είναι πώς θα το έλεγα, γαμήλιο τραγούδι. Είναι γαμήλιο τραγούδι. Τραγούδι που λέει ο νυμφίος στη νύμφη και η νύμφη στο νυμφίο. Αυτό είναι το άσμα ασμάτων. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτό το γαμήλιο τραγούδι λέγουν ότι είναι μια αλληγορία της αγάπης μεταξύ του Θεού και της ψυχής. Νύμφη είναι η ψυχή, νυμφίος είναι ο Θεός. Και αυτό δεν το είπαν αυθαίρετα, αλλά την ίδια εικόνα χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και σε λίγες μέρες η παραβολή των 10 παρθένων, ο νυμφίος έρχεται. Ακούσαμε την Εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Ποιος είναι ο νυμφίος? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θυμόσαστε τι ωραία παραστατικά και γλαφυρά ο Άγιος Γρηγόριος παρουσίασε αυτή την αναζήτηση του Θεού από την ψυχή. Θα σας το θυμίσω γιατί είναι πολύ ωραίο. Σηκώνεται, λέει, η ψυχή πάλι και νοερός περιπολεύει την νοητή και υπερκόσμιον φύση. Ψάχνει δηλαδή με το νου στο πνευματικό κόσμο, την οποία ονομάζει πόλη. Το ποίημα, το άσμα ασμάτων, τον πνευματικό κόσμο τον ονομάζει πόλη και λέγει ότι σε αυτή την πόλη, στον πνευματικό κόσμο, βρίσκονται οι πολίτες του πνευματικού κόσμου, οι κάτοικοι. Ποιοι είναι? Οι αγγελικές δυνάμεις, οι αόρατες πνευματικές δυνάμεις. Εκεί λοιπόν γίνεται μια γιορτή που είναι η πανήγυρης των επουρανίων. Και υπάρχει εκεί, λέει, μαζεμένος πολλής κόσμος, όπως συμβαίνει στα πανηγύρια, που συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να γιορτάσουν. Έτσι, λέει, και στον ουρανό είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν πάει εκεί να γιορτάσουν. Πάει και η ψυχή, λέει, του κάθε ανθρώπου που αναζητεί τον αγαπημένο της, δηλαδή τον Χριστό, τον Θεό, τον αγαπημένο, και τον ψάχνει να βρει τον αγαπημένο, δηλαδή τον Θεό. Και αρχίζει λοιπόν και ψάχνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Είδατε τι ωραία εικόνα? Όπως ψάχνει κάποιος ανάμεσα σε ανθρώπους να βρει το γνωστό του, το φίλο του, τον οικείο του, τον συγγενή του, έτσι, λέει, και η ψυχή. Και αρχίζει και ρωτάει, μήπως τον είδατε εδώ? Αλλά, λέει, κανείς δεν απαντάει στην ψυχή εάν είδε και ξέρει που είναι ο αγαπημένος. Είναι άλλο θέμα πνευματικό αυτό.
η εμπειρία και η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι εντελώς σχέση προσωπική, που δεν ανακοινώνεται και δεν διαφημίζεται ότι εγώ το ξέρω. Την εμπειρία της κοινωνίας με το Θεό την κρατεί ο καθένας για τον εαυτό του, γιατί είναι ιερή και άγια άλλα κεφάλαια πνευματικής ζωής αυτής. Αν και η ψυχή λέγει, ψάχνοντας να βρει τον αγαπημένο της, βλέπει τόσα πολλά καλά και αγαθά και ωραία και τερπνά, δεν βρίσκει αυτόν που επιθυμεί. Άραγε, εκείνο που εγώ ζητώ, διερωτάται, αυτοί εδώ που γιορτάζουν το έχουν βρει, το έχουν λάβει? Και τους ρώτησε, μήπως τουλάχιστον εσείς είδατε αυτόν που αγάπησε η ψυχή μου? Εκείνοι όμως αισιόπησαν. Οι κάτοικοι λοιπόν στον ουρανό αισιόπησαν, δεν απάντησαν, και με τη σιωπή τους άφησαν να νοηθεί ότι αυτό που η ψυχή μου εζήτη ούτε εκείνοι το είχαν βρει. Έτσι, με πολυπραγμοσύνη διανοίας ερεύνησε ολόκληρο τον πνευματικό κόσμο, αλλού και μεταξύ αυτών βρήκε εκείνον που υπόθεσε τότε, δηλαδή πρώτον παραμέρισε κάθε τι το οποίο μέχρι τότε έβρισκε στο δρόμο της, κατέστη δυνατόν να γνωρίσει αυτό που εζήτη, με το να παραδεχθεί απολύτως ότι δεν είναι δυνατόν να νοήσει τι είναι αυτό. Άρα επομένως βλέπουμε αυτή την συνεχή αγωνία της ψυχής, η οποία έχει αποτυπωθεί σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα σας διαβάσω μερικά και θα σας σχολιάσω. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε στον 118ο ψαλμό, το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Δηλαδή, ας λάμψει και ας φωτίσει εμένα το δούλο σου η αγαθότητα και η καλοσύνη του προσώπου σου. Δίδαξέ με τα προσπάθματά σου, τις εντολές σου δηλαδή. Και επίσης, σε άλλων ψαλμών, παρακαλεί ο πιστός. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, σύ ο Θεός μου, εντεσχερσί σου, Κύριε, ρίσε με εκ χειρός εχθρών και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου.

όλους αυτούς τους έχει γράψει ο Δαβίδ, ο βασιλεύς. Και τους ψαλμούς τους έγραφε σε διάφορες φάσεις της ζωής του. Και όταν ήταν βασιλιάς και πριν γίνει βασιλιάς, όταν ζούσε στο παλάτι, τότε που τον καταδίωκε ο βασιλιάς Σαούλ και ήταν υποχρεωμένος να κρύβεται καταδιωκόμενος στα βουνά με τους συντρόφους του. Γι' αυτό και εδώ ο ψαλμός αυτός είναι σε μια τέτοια περίοδο της ζωής του γραμμένος. Μην παραξενευτείτε που σας είπα, όλοι οι ψαλμοί δεν είναι του Δαβίδ, λέμε ότι είναι του Δαβίδ, αλλά είναι γραμμένοι από διάφορους δικαίους και αγίους. Πολλοί είναι του Δαβίδ, αλλά και πολλοί άλλοι δεν είναι. Έτσι, άμα ανοίξετε μάλιστα το ψαλτήριο, το βιβλίο, γράφει επάνω τι είναι ο ψαλμός, ας πούμε, αυτός είναι του τάδε, αυτός είναι του τάδε, αυτός είναι του τάδε. Γράφει εκεί πέρα. Εμείς όλο το βιβλίο το λέμε ότι είναι η ψαλμή του Δαβίδ, αλλά έχει μέσα και ψαλμούς που δεν είναι του Δαβίδ, είναι άλλο. Αυτό έτσι για να μαθαίνετε και κάτι περισσότερο. Λέει εδώ λοιπόν ο Δαβίδ, εγώ όμως ήλπισα σε σένα Κύριε. Ο Δαβίδ είναι καταδιωκόμενος και απευθύνεται στο Θεό με την προσευχή του και του λέει, σε σένα ελπίζω. Εγώ είπα με πίστη και θάρρος, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια μου υπάρχουν οι τύχοι σου. Τι ωραία προσευχή ο καθένας μας να την κάνει στο Θεό. Να του λέμε, εντεσχερσί σου η κλήρη μου, στα χέρια σου είναι η ζωή μου ολόκληρη. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα το δούλο σου και σώσε με όχι για την αξία μου αλλά για την αγάπη σου, επειδή λες ότι με αγαπάς. Δέστε τι ωραία ομιλεί ο Δαβίδ στο Θεό. Του λέει προστάτεψέ με από τους εχθρούς μου, φανέρωσε το πρόσωπό σου, όχι γιατί τα αξίζω αυτά που σου ζητάω, αλλά επειδή μου είπες ότι με αγαπάς. Αφού με αγαπάς λοιπόν, σου ζητώ να μου κάνεις αυτό. Δεν ξέρω αν η δική μας προσευχή γίνεται με τον ίδιο τρόπο στο Θεό. Εμείς ζητάμε στο Θεό, αλλά τα ζητάμε σαν να τα δικαιούμαστε. Όπως δηλαδή λέει το παιδί στον πατέρα, πάρε μου αυτό, αγόρασέ μου εκείνο, θέλω ποδήλατο, θέλω αυτοκίνητο, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Και ο πατέρας τι να κάνει, δεν είναι το ίδιο με τον Θεό. Το Θεό τον παρακαλάμε και τι βάζουμε μπροστά, όχι την αξία τη δική μας, ότι κάτι δικαιούμαστε να το πάρουμε, αλλά επικαλούμαστε, ζητάμε επικαλούμενοι την αγάπη του. Του λέμε, επειδή είπες ότι μας αγαπάς, ότι είμαστε παιδιά σου, γι' αυτό ερχόμαστε να σου ζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη, ένας άλλος στο θέμα αυτό, διαβάζουμε, παρακαλούσε το Θεό δίκαιο και έλεγε, μίμην Κύριε, προστάτεψέ μας. Όχι γιατί το αξίζουμε, μίμην Κύριε, όχι για μας, αλλά δια το όνομά σου και τη δόξα σου, για να αποδειχθεί η δύναμή σου, ότι μπορείς να μας προστατεύεις. Πώς παρακολουθείς
παρακινούσαν το Θεό, δηλαδή οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, να τους χαρίσει αυτό το οποίο ποθούσαν. Μη ήμουν, Κύριε, όχι για μένα, εγώ δεν το αξίζω, αλλά για τη δύναμή σου, για να δείξεις τη δύναμή σου. Και κάνουμε και μια ακόμα παρατήρηση. Λέμε, όπως αν δικαιωθείς στο 50ο ψαλμό, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις, ενδοκρίνεστε. Εμείς θα κρίνουμε τον Θεό? Λάθος. Κάποιος το έχει κάνει λάθος. Ενδοκρίνεστε με. Εσύ θα με κρίνεις. Για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη σου και η αγάπη σου, κρίνε με, αλλά χωρίς να με τιμωρήσεις. Αυτό σημαίνει. Δεν θα κρίνουμε εμείς. Ενδοκρίνεστε σε. Ποιος θα κρίνει τον Θεό? Το σε είναι αντικείμενο στο κρίνεστε. Ποιος θα κρίνει τον Θεό? Κρίνεται ο Θεός? Υπάρχει κάποιος θα κρίνει τον Θεό? Μόνο κάποιος ανόητος αν το κάνει αυτό το πράγμα, και όχι βέβαια σωστά. Ενδοκρίνεστε με. Όταν δηλαδή εσύ θα καθίσεις να με δικάσεις, αυτό σημαίνει κρίνεστε με. Τότε νικήσεις, θα αποδείξεις δηλαδή τη δικαιοσύνη σου με την αγάπη σου και το έλεος σου. Βλέπετε λοιπόν πόσα λάθη τα έχουμε αφομοιώσει και δεν ξέρουμε και τι λέμε προς τον Θεό. Τα ακούει βέβαια ο Θεός, καταλαβαίνει τι θέλουμε να του πούμε, έστω και αν δεν το λέμε σωστά, έτσι. Αλλά καλύτερα να το λέμε σωστά, έτσι. Επίσης, διαβάζουμε, ο Θεός εκτηρήσε ημάς, τη Μεγάλη Σαρακοστή, θα το ακούμε συνέχεια αυτό, και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού επί μας. Δηλαδή, μακάρι ο Κύριος ο Θεός να δείξει και να στείλει προς εμάς την άπειρη ευσπλαχνία, να μας ευλογήσει, να εμφανίσει σε εμάς γεμάτο καλοσύνη το πρόσωπό του και να μας ελεήσει. Τη Μεγάλη Σαρακοστή συνέχεια στις ακολουθίες το λέμε, ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να του εφημάς και ελεήσε ημάς. Διαβάζομαι σε έναν άλλο ψαλμό, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίχανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίχανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Είναι επανάληψη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έγραφαν, είναι η θρησκευτική ποίηση των Εβραίων. Δηλαδή, έλεγαν μία φράση ποιητική και το νόημα της ίδιας φράσης το επαναλάμβαναν και στην επόμενη φράση. Έτσι λοιπόν, το ίδιο νόημα υπάρχει κατά αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, διότι τα κείμενα τα έχουμε σε μετάφραση, αλλά όταν τα διαβάζουμε στα εβραϊκά φαίνεται ο ποιητικός χαρακτήρας, φαίνεται το μέτρο, φαίνεται και η μορφή αυτή την οποία σας είπα. Έχουμε δηλαδή ένα νόημα το οποίο αναδιπλώνεται το νόημα, και στη δεύτερη φράση είναι όλα τα ποιητικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης με αυτόν τον τρόπο. Και να καταλάβετε, όπως και εμείς έχουμε τον Όμηρο, αλλά όταν διαβάζουμε τον Όμηρο, το αρχαίο κείμενο, έχει μέτρο, έχει συγκεκριμένες συλλαβές και
το διαβάζουμε και δεν το διαβάζουμε έτσι όπως διαβάζουμε εμείς οι αρχαίοι, αλλιώς διάβαζαν τον Όμηρο. Τώρα βέβαια θα μου πείτε ποιος από τους νεοέλληνες ξέρει να διαβάσει το αρχαίο κείμενο του Όμηρου. Εμείς όταν πηγαίναμε στο σχολείο έτσι μας έβαζαν οι δάσκαλοι να διαβάζουμε με τον τρόπο που τα έλεγαν οι αρχαίοι οι Έλληνες, με μέτρο δηλαδή, άνδραμι, ένεπε, μούσαπο, λίτροπον, έτσι μαθαίναμε να διαβάζουμε, η μήνη, αιδεθεά, στην Ιλιάδα κτλ. Όταν όμως διαβάζουμε τη μετάφραση του αρχαίου κειμένου, δεν έχει το ίδιο ρυθμό και την ίδια αισθητική που έχει το κείμενο το ποιητικό, έτσι και εδώ. Λέει λοιπόν εδώ, Κύριε ο Θεός, αποκατέστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν, για αρκετή σας είπα ότι οι ψαλμοί είναι γραμμένοι σε διάφορες φάσεις της ιστορίας των Εβραίων. Αυτός ο ψαλμός είναι ψαλμός κατά την εχμαλωσία των Ιουδαίων που ήταν εις τη Βαβυλώνα. Εκεί λοιπόν προσήφκοντο εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, επομένως δεν είναι του Δαβίδ, είναι άλλου ο ψαλμός αυτός. Ας το λέμε εμείς ότι είναι του Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ είχε ζήσει 700 χρόνια πιο πριν από το γεγονός, από την περίοδο αυτή που είναι γραμμένος ο ψαλμός. Τι λέει εκεί, Κύριε ο Θεός, αποκατέστησέ μας ελευθέρους και ασφαλείς στη χώρα μας. Δηλαδή, βοήθησε να γυρίσουμε στη χώρα μας και να ζήσουμε με ασφάλεια. Δείξε ευμενές το πρόσωπό σου προς εμάς. Δείξε ευμενός το πρόσωπό σου. Να μην σε δούμε αγριεμένον και θυμωμένον όπως σε είδαμε όταν πηγαίναμε στην εχμαλωσία και σωθισόμεθα από τον πλήρη όλευρο και θα σωθούμε από την τελεία καταστροφή. Κύριε Θεέ των επουρανίων και επιγείων δυνάμεων, αποκατέστησέ μας στη χώρα μας. Βλέπετε η επανάληψη του ιδίου θέματος, του ιδίου αιτήματος. Ελευθέρους και ασφαλείς. Γύρισε και δείξε ηλαρό, γλυκό δηλαδή, γεμάτο καλοσύνη το πρόσωπό σου σε εμάς και εμείς θα σωθούμε από τον εξαφανισμό.

θα σας διαβάσω ακόμα δυο από την περίοδο αυτή που έζησε και ο προφήτης Ιερεμίας. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός μάλλον υπόσχεται στον προφήτη Ιερεμία ότι θα ελευθερώσει το λαό του από την αιχμαλωσία και του λέει «Και προσέξαστε προς με», τότε λέει «Όταν θα τους ελευθερώσω, θα προσευχηθούν προς εμένα και θα ακούσω με ημών και τότε θα σας ακούσω», λέει. «Και ζητήσατε με και ευρύσετε με». Το ίδιο, βλέπετε, ποιητικό είναι και αυτό. «Θα με ζητήσετε και θα με βρείτε. Ότι εζητήσατε με εν όλη την καρδία ημών και επιφανούμε ημίν». Τότε λέει «Θα προσευχηθείτε σε μένα και εγώ θα κάνω δεκτές τις προσευχές σας. Αναζητήστε με με επιμέλεια και επιμονή και θα με βρείτε. Διότι θα με έχετε αναζητήσει με όλη σας την καρδιά και τότε εγώ θα εμφανιστώ προς εσάς». Και θα τελειώσουμε με το ίδιο θέμα στον προφήτη Δανιήλ. Και νυν προσεύχεται ο προφήτης Δανιήλ στο Θεό και του λέει «Και νυν εις άκουσον, Κύριε ο Θεός ημών, τις προσευχές

0: του δούλου σου και των δεήσεων αυτού. Και επίβανον το πρόσωπό σου επί το αγίασμά σου, το έρημον, ένε και σου, Κύριε. Είναι λίγο τσουχτερός ο προφήτης Δανιήλ. Τι λέει? Πέστε ότι οι δίκαιοι μπορούσαν να, θα το πω έτσι απλά, να τσιγκλάνε το Θεό. Του λέει: και τώρα Κύριε Θεέ μας, άκουσε την προσευχή του δούλου σου, προσήφθε το προφήτης Δανιήλ στη Βαβυλώνα εκμάλωτος και ζητούσε από το Θεό την απελευθέρωση του λαού που ζούσαν δούλοι του Ασσυρίου και τις θερμές ηγεσίες που ο δούλος σου, δηλαδή εγώ, σου απευθύνει. Ας φανεί ευμενές το πρόσωπό σου. Δείξε δηλαδή ευμένεια, συμπάθεια και καλοσύνη στον έρημο ναό σου, στα Ιεροσόλυμα που είναι ο ναός σου, ο οποίος είναι έρημος εξαιτίας σου, Κύριε. Εσύ δηλαδή ευθύνεσαι που εκεί ο ναός είναι έρημος. Δηλαδή επίτρεψες την εχμαλωσία μας, τη λαιλασία του ναού και την καταστροφή της πόλεως. Γι' αυτό είπα ότι ο προφήτης Δανιήλ είναι τσουφτερός προς τον Θεό. Γι' αυτό του λέει τώρα, δείξε ευμένη, ανέρωσε το πρόσωπό σου. Και διαβάζουμε σε έναν άλλον ψαλμό ότι η φανέρωση του Θεού, η παρουσία του Θεού δημιουργεί χαρά και πανηγύρι. Την Κυριακή των Βαΐων ακούμε αυτό τον ψαλμό, τον οποίο τώρα θα σας διαβάσω. Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν, συστήσαστε εορτή εν της πικάζουση. Τι σημαίνει? Είναι αυτό που λέμε κάθε πρωί στον όρθρο. Θεός Κύριος και επέθανεν ημίν. Ο Θεός και Κύριος μας μας εφώτισε με το φως του. Μας έδειξε το φως της παρουσίας του. Αυτό σημαίνει κατάξυγε. Γι' αυτό οργανώστε και ευτρεπίστε εορταστική πομπή, επειδή ο Θεός φανερώθηκε κρατώντας πυκνόφυλλα κλαδιά. Συστήσαστε εορτής εν της πικάζουση, αυτό σημαίνει. Έτσι. Είναι το γεγονός της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα, όπως έγινε. Και όταν λέει ο Θεός εμφανιστεί, τότε όλοι οι λαοί θα προσκυνήσουν τον αληθινόν Θεό. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχώς οι δίκαιοι παρακαλούν τον Θεό: φανερώσου, δείξε μας το πρόσωπό σου και εμείς θα χαρούμε, θα γιορτάσουμε, θα σωθούμε. Η παρουσία, η φανέρωσή σου θα είναι για μας η υψηλότερη και η φωτεινότερη εμπειρία. Ο Θεός άκουε αυτές τις δεήσεις, άκουε αυτές τις ηγεσίες, γι' αυτό και παρουσιαζόταν. Έλεγε: με ζητάτε? Ήρθα. Πώς ήρθε? Δεν θα σας το πω απόψε. Θα έρθείτε την άλλη Κυριακή.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.